0: εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Πού είσαι εσύ?
1: Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Come closer. Right here, beside me.
5: Beautiful.
4: I have this incredible.

0: Tvoje navike postaju zakonik, a ti o tome ništa ne znaš. Skidam odjeću, složenu je odlažem na stolicu. Za tvoje navike moje tijelo se uzdiže. Odreci to već u zakoniku u tri izdaha. Stići do kraja. Besmrtnost tvojim navikama. Počinak rukama koje su za njih poljubile smrt.
1: Sve o njoj sam nalazio u tvojim pjesmama.
2: Kanal 1 90,4 Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
10: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο Κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
11: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
12: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
11: Τι ώρα?
12: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
11: Τι 8.30, παιδί μου.
12: 8.
11: Τι 8.
12: 7.
11: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
12: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
13: Θα κάνεις εκπομπή.
12: Ό,τι θέλω θα κάνω.
13: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
12: Ό,τι

0: Καλημέρα κύριε Στέφανε.
1: Χαιρετώ την χαριτόβριτον δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε ο Μουγγός του Μουγγού?

0: Έλα Δημητράκη, έλα. Good morning. How are you? Σήμερα να σου πω ότι έχεις και 27, έχεις και 5, έχεις και ό,τι να είναι. Θα έχεις και καύσονες και ιστορίες. Ξέρεις, είδες. Ωραία θερμοκρασιούλα έχει τώρα πρωί-πρωί. Δεν ήταν και, δεν τη λες και χαμηλή.
1: 23.
0: Τέτοια ώρα. Θα στα πω αργότερα να δω τι γίνεται. Λοιπόν, τι με κάμνεις για που λένε Θεσσαλονίκη. Καλά, καλά. Λοιπόν, ναι, έχουμε εδώ πέρα διάφορα. Μάλιστα. Όπτε, τι είχαμε εδώ, κάτσε, γιατί έχουμε περισσότερο. Να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημητράκη, είναι το κανάλι ένα του Πειραιά. Το ξέρεις γιατί εδώ μπήκες. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Το ξέρεις γιατί πόσα χρόνια, 39 χρόνια. Καλά, δεν ήσουν τόσα. Δεν είναι και τόσα. Είναι γύρω περίπου εκεί που ήρθες. Πότε, πριν πόσα χρόνια είσαι εδώ,
1: 30.
0: Όχι, ήταν πιο νωρίς. Ήταν εδώ και 35 χρόνια έτσι η εκπομπή με αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, και δεν τον αλλάζουμε με τίποτα, διότι αρέσει. Με άρεσε που λένε και στο Θεσσαλονίκη και έτσι. Λοιπόν, ρωτώντας πας στην πόλη, ρωτώντας έμαθα ότι αρέσει. Ναι, ο τίτλος. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ δεν ξέρω τι αρέσει, αλλά αυτόν έχετε. Νομίζω πρωί-πρωί. Τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, προσπαθεί να σας κάνει να γελάσετε πρωί-πρωί, να μην... Εντάξει, όχι να ξεκαρδιστείτε, δεν βγαίνει. Έτσι, να αρχίσουμε τα πρώτα. Αρχίσαμε πάλι. Τραβάμε. Κάτι τέτοιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ 69-51-904-904 να γνωρίζετε ότι είναι το Viber του σταθμού του Testing. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Good morning και δεν συμμαζεύετε. Ναι, το ξαναλέω, 69-51-904-904. Επίσης έχω να σας πω ότι τι άλλο έχουμε. Δημήτρης Παπαδάκης Φου, όχι ο Φουμαντζού, ο father, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατόρ, παντού, ναι. Καλά, έχετε μια τρομερή αντίδραση. Όποτε λέω λαμπατόρ, το ανοίγετε, έτσι. Είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο έχω. Και όρθιος Δημητράκη, να είσαι, εγώ θα σου το πω. Ναι, δεν χρειάζεται να κάτσε. Το κάτσε, καταλαβαίνεις. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Όχι κατά κοριών, αλλά κατά κόρον, έτσι. Ναι. Εσύ, εντάξει, δεν μπορείς να πεις κατά κόρον, εγώ έχω κόρη, εσύ έχεις γιο. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχω, έτσι για να ξέρω τι μου γίνεται. Καλά, αυτό εντάξει, αυτό ήταν το αστείο, να ξέρω τι μου γίνεται. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Μόνο που περνάς από τα βενζινάδικα σου φτάνει το πρωί.
2: Ακόμα δεν κατέβηκε η Μπερτζίνα. Τι θα γίνει με αυτή την τέτοια, με τη συμφωνία, θα την κάνει αυτό το ορμούζ. Μέρα νύχτα ξυπνάω με αυτό το ορμούζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Εντάξει, έχουμε διάφορα. Κοιτάω εδώ, θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από εδώ. Τι έχουμε. Έχουμε το Ελλάς. Καταρχήν η εκπομπή είναι απολυτική, σας το λέω έτσι. Ούτε Ελλάς με ένα λάμδα, ούτε με δύο, με τρία, με τέσσερα, ενώ σε πολιτικό επίπεδο έτσι. Ούτε, πώς το λένε, πλεύσεις, ούτε Πασόκ, γιατί η εκπομπή είπαμε δεν είναι ούτε Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ούτε αρχικά γράμματα, διότι τα μόνο αρχικά, ούτε νουδού, διότι είναι νι ύψιλον, είναι σφαντής. Εντάξει. Και δου πού. Δημήτρης Παπαδάκης Today. Φου. Αυτός είναι. Εγώ κανονικά είμαι νι υψηλών σε. U. Y. Y. Όχι. Το U. Το υψηλών. Παιδί μου. Y. Δεν είναι. Y. N. C. Δίνος Φαντής Κούκλος. Γιατί δεν σ' άρεσε. Κουλ. Θες κουλ. Πες μου. Διάλεξε εσύ πώς θες να με λες.
1: Νι
0: ύψιλον, καλά. Α, το άλλο δεν το βάζεις. Εντάξει, λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Δυστυχώς είχαμε και θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια οδό με ένα νεκρό και μια βαριά τραυματισμένη. Ρε παιδιά, αυτό. Αν είναι δυνατόν, 74 χρονών ο νεκρός. Ρε παιδιά, όταν οδηγείτε, όλους μεγαλύτερους παιδιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ηρεμήστε. Και έχουμε και. Επεκεπέ πως δρούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, για να μην μου λες μόνο για την Κρήτη, Δημητράκη. Έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα και έλαβε παρόνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φίλε. Αμέ, μια χαρά. Κατάλαβες γιατί μου κατεβαίνουν όλοι, μου ανεβαίνουν, μου κάνουν. Διότι εγώ είμαι αστός, αλλά πνιγμένος αστός. Δεν χωράμε άλλοι, ρε παιδιά, εδώ. Όχι τίποτα άλλο. Και αυτοί που ήρθαμε, πόσα μέλη οικογένεια, πόσα αυτοκίνητα έχεις. Ένα. Δημήτρη, να πάει να φύγεις, να πας σπίτι σου με ένα αυτοκίνητο. Εδώ είπαμε, κάθε μέλος, ακόμα και ο μικρός, θα έχει το μικρό του. Εκεί να ξέρεις με την μπαταρία, θα το παρκάρεις εκεί απ' έξω. Να μην βρίσκεις πουθενά. Ναι, λοιπόν. Αχ, τι άλλο. Σπίτι μου. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Η έλλειψη λέει ακινήτων. Μάλιστα. Αφήνει δικαιούχους εκτός. Δεν πουλάνε τώρα, γιατί σου λέει, κοίταξε τώρα να πουλήσεις. Ποιος έχει να αγοράσει κιόλας εκεί που τα έχουν, κατάλαβες τι γίνεται. Και σου λέει, ναι, και, ναι, ναι. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Δεν σου έχω πει μια κομπίνα που έχουν κάνει τράπεζες. Έλεγαν στους δικαιούχους και σε όλους αυτούς ότι μέχρι τέλος Ιουνίου τελειώνεται. Δεν γίνεται. Τους τρέχανε. Το ξέρω εγώ γιατί έχω δικούς μου ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, τους τρέχανε. Και τελικά η νομοθεσία έλεγε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και βγαίνουν τώρα οι τράπεζες και λένε, θα δώσουμε μια παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου. Παιδιά, σας κοροϊδεύουν. Δεν είναι παράταση. Έτσι. Αλλά. Πρόσεξε. Εάν δεν έχετε ξεκινήσει διαδικασίες, δεν προλαβαίνετε μέχρι τέλος Αυγούστου. Έτσι. Δηλαδή, μην πας τώρα, Δημητράκη, εσύ να πάρεις όποιο ακίνητο σου βγαίνει. Και ειδικά αν μείνουν αυτά τα ακίνητα, ξέρεις, με τις παλιές πολυκατοικίες επί Καραμαλή, τότε που έρχνε τα νεοκλασικά στην Αθήνα και στον Πειραιά και τους έλεγε: κάντε αυτές τις πολυκατοικίες με τα μπαλκονάκια, τα μικρά, αυτές οι αηδίες που υπάρχουν, που είμαστε σαν φαβέλες. Έτσι. Α, σε πάω και ψέλνω να δεις τι είναι. Ναι, θυμάσαι. Ναι, πιστεύανε παλιά στην Κυψέλη όταν κάνανε τέτοια πράγματα ότι ήταν το κολονάκι. Ε, το παλουκάκι βγήκε. Έτσι όπως είναι, τι. Ζήσανε στην Κυψέλη έτσι. Πολυκατοικίες χωρίς πάρκινγκ, ιστορίες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Αν πεις τότε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν. Μα το πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά. Απαπα. Σήμερα, Δημητράκη, σου έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο. Έχω κοιμηθεί πάνω από 5 ώρες. Έτσι, όχι σαν χθες με τρεις, και ήμουν αλαλίστατος, φαντάσου σήμερα τι έχεις να πάθεις. Λοιπόν, και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, άντε Δημητράκη, επειδή είναι και 17, θα τραγουδήσω, θα βάλουμε το δεύτερο τραγούδι στην εκπομπή. Απαπα, δεν φταίω εγώ ειδήσεις. Έτσι, αυτές που λέει η εκπομπή. Είπαμε, η εκπομπή είναι απολυτικό. Εσύ έχεις εμπιστοσύνη σε αυτούς. Ε? Άντε μια ελάχιστη, εάν υπήρχαν δύο ψυχίατροι απ' έξω. Έτσι, εκεί. Εκεί στο Σύνταγμα. Άντε Δημητράκη, άντε ρε παιδί μου. Ωραίες ώρες με απογοητεύεις. Πλάκα κάνω, μια χαρά είσαι, έλα πάμε.
1: Τι γίνεται ρε!

0: πεινάω και βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.
1: Έλα Δημητράκη, να σε πάω για όπου λένε Θεσσαλονίκη και στις ειδήσεις outside. Outside, να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, η Ρωσία, λέει, απειλές προς Ευρώπη, Ουκρανία για μαζική καταστροφή. Όπλα, για όπλα μαζικής καταστροφής, πιέση και στην Βαλτική. Καταλαβες. Στριμώχνονται τώρα και αρχίζουν. Μπαμ, μπουμ, δεν βαράνε στο ψαχνό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όχι μόνο οι Ρώσοι, όλοι ρε. Δεν την καταλαβες. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι είναι. Έχουν βρει τα μπαμπούμ τα πιστολάκια, χωρίς έλεος οι απειλές, λέει, της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ επιδεικνύουν διάθεση αποτροπής, η ρητορική, λέει, η ρωσική πολιτική ηγεσία κλιμακώνεται. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ξέρεις τώρα, ναι, αρχίσαμε τη ρητορική. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του marketing. Έτσι. Στα ελληνικά, ξέρεις πώς είναι το marketing, Δημήτρη? Είναι αγορολογία. Αγοραλογία, συγγνώμη, σωστά. Είναι ο λόγος που βγάζει την αγορά, δηλαδή που πείθεις τον άλλον. Αυτό είναι το marketing. Δηλαδή, μπλα μπλα μπλα, εκλέξαμε, μπλα μπλα μπλα, αυτό που έλεγε και ο Σαββόπουλος Χαρνής, έτσι. Μπλα μπλα μπλα, με εκλέξατε, λέει, μπλα μπλα μπλα. Αυτό. Τους μαζεύεις εκεί και εκεί, ό,τι κάνανε. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες πήγαν εκεί στην αγορά από κάτω και λέγανε τα διάφορα. Τους πείθανε και παίρνανε αποφάσεις, φυσικά πάντοτε. Πάντοτε, γιατί εδώ είναι δέστο και σύγχρονα, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τη Συμβουλή της Πυθίας. Ό,τι να είναι δηλαδή. Το κοριτσάκι είχε γίνει, γεια σου, ήταν ό,τι μύριζε. Του το έδινε, ναι, κατάλαβες. Όλο αυτό το σύστημα. Do you know? Yes, yes. Λοιπόν, φεύγω από τη Ρωσία και θα σε πάω, θα σε υπάγω μάλιστα, γιατί το πάω, είναι και παρεξηγήσιμο σε αυτήν την εκπομπή. Είπα Ιράν, Ορμούζ, ουράνιο, βρε ουρανία που λέγει ο άλλος. Και το ουράνιο είναι το παιδί της ουρανίας, ναι, και πυρηνικά. Εντάξει, λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα τρία τα οποία έχουν θέμα ημερών η συμφωνία, λέει ο Ρούμπιο. Ναι, το άνοιγμα του Ορμούζ, το ουράνιο και τα πυρηνικά, όπως έλεγα, είναι τα διάφορα. Λοιπόν, το άνοιγμα του ασθενών του Ορμούζ έκλεισε το 28 Φεβρουαρίου, να ξέρεις. Είχαμε εκεί, αρχίσαν τα τέτοια. Πληροφορίες στέλνουν τις ΗΠΑ με το Ιράν και το Ιράν να συζητούν ένα σχέδιο για το άνοιγμα των ασθενών περίπου 30 ημέρες. Πάμε, βάλω βενζίνη, δεν πέφτει. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Νετανιάχου, λέει, η πρόελασή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και κατάληψη εδαφών. Εκεί, ξέρεις, στο νότιο Λίβανο, τα σύνορα, ακόμα δεν έχουμε τραβήξει γραμμή. Τι είναι, το ξέρεις αυτό, έτσι, Δημητράκη, είναι αόριστα. Είναι μπες, γες, κάνει, και δεν έχει τελωνίο. Εκεί έχει, πώς το λένε, όχι πάντες, μπες με τάγκς μόνο και βγαίνεις, κατάλαβες, ναι. Εκεί που περπατάς, ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται, χαμός, γιατί βλέπω και εδώ μια φωτογραφία με τα τάγκς, μια χαρά είναι, λοιπόν, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, Δημητράκη, μιας και είμαστε εδώ βέβαια και είμαστε στο εξωτερικό, δεν θα παραλείψω να σου πω, καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, νεκροί σε Γαλλία και Βρετανία, έκτακτα μέτρα και στην Ιταλία. Αμέ. Τι νομίζεις, προφανές κύμα καύσωνα είναι αυτό το, πώς το λέγανε, ο θόλος. Είναι και αυτός θόλος. Τι να κάνουμε, έχουμε μπλέξει θόλους εδώ πέρα. Ναι. Είναι ο καύσωνας. Λοιπόν, προφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με τη Γαλλία ήδη και να μετράει ήδη 8 νεκρούς δυστυχώς, ενώ 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Τώρα, έτσι, μιλάμε για τώρα, ξέρεις, είναι τώρα, ακόμα δεν έχουμε πατήσει Ιούνιο. Τον Ιούλιο τι θα κάνει, Ναι. Αλλάξει χρωματάκι, Δημητράκη, τον Ιούλιο θα καίγεσαι, θα βγαίνεις. Λοιπόν, παρότι είναι τέλη Ιουνίου, οι καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική φέρνουν ανυπόφορη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας το φαινόμενο του θερμού, νάτες βρε, θερμού θόλου. Έτσι. Ναι, καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, χαμός γίνεται. Έτσι, οι πολίτες αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο σε ποτάμια, από τη Μόλυνση θα πάτε, στη Γαλλία, να το ξέρεις, καθώς σε 350 χώρες κατεγράφει η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου όλων των εποχών. Γιατί δεν το περίμενες, Δημητράκη? Όχι. Δεν το περίμενα. Άμα το περίμενες, γι' αυτό. Λοιπόν, γυαλάκι, πετσετούλα, σαγιοναρίτσα, έτσι θα μου έρχεσαι εδώ, αντιλιακό, εντάξει, και πολλά υγρά, Δημητράκη. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μια τελευταία ειδησούλα πριν σε πάω στο τραγουδάκι είναι με τα εισιτήρια, τα αεροπορικά εισιτήρια. Γιατί μετά έχουμε άλλα. Έτσι, έχουμε αθλητικά, έχουμε τα ΣΕΑ, τα ΜΕΑ. Λοιπόν, το ξέρεις ότι σου λέει το εισιτήριο, νομίζω το έκανε η Αιτζία, αν δεν κάνω λάθος, ότι πληρώνεις τώρα, αλλά ανάλογα την τιμή των καυσίμων θα πληρώνεις ένα επιπλέον κόμιστρο την εποχή που θα κλείνεις τα εισιτήρια τώρα, ρε Δημητράκη. Αλλά θες να ταξιδέψεις εσύ Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Μπορεί να μην έχουν, να έχουν χιλιοκλείσει τα στενά της Καλαμπάκας. Εσύ δεν το πληρώσεις. Ε?
2: Συγγνώμη, αυτό.
1: Ναι, κι όμως το κάνει. Μια εταιρεία, νομίζω, όχι μια, έχω ταξιδέψει στην Κύπρο με αυτή με τη Sky. Λέει, όχι, δεν έχουμε εταιρεία. Ξέρεις, υπάρχει άλλος ανταγωνισμός τώρα. Γιατί σου λέει, κοίτα, εμείς θα τη βγάλουμε. Μου κλείνεις εσύ, Δημητράκη, τώρα για τον Αύγουστο με φθηνά εισιτήρια. Θα πετάξεις με 30 ευρώ. 30 ευρώ δεν είναι τα ιδιώδια, ούτε για πλάκα δεν είναι τα ιδιώδια να πας στη Θεσσαλονίκη. Και θα σε πάω για, που λένε, όταν λέω Θεσσαλονίκη μου βγαίνει ο Βουτσάς. Κατάλαβες τι γίνεται. Άντε πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη. Λοιπόν, τέρμα το αεροπλάνο. Γαϊδούρι. Και όπου πάει. Γιατί με μπενζίνα δεν νομίζω. Πάμε.
3: Άλλωστε, όταν είναι να έρθει η ώρα σου.
4: Μην το λέτε αυτό, η ώρα σου. Στο αεροπλάνο δεν ισχύει αυτό.
3: Γιατί?
4: Τι γιατί. Ας πούμε ότι η δικιά μου η ώρα δεν ήρθε σήμερα και ήρθε η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει.

0: Έπειτα, ο έρωτας, παιδί μου, είναι σαν τις αμοιβάδες. Γι' αυτό πρέπει να είναι αμοιβαίος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, την άκω, ου, ξεκινάμε.
0: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι, μπούκα.
7: Πατώ.
8: Έλα, Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Παπαδάκης, φου. Δεν αξιγώ συνέχεια την το φου. Είπαμε, είναι ο father. Λοιπόν, ναι, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ. Έλα, παλιά, άνθρωπε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Σήμερα, πόσο, 27. Πέμπτου. Λοιπόν, δεύτερη εβδομάδα, διαβάζαμε εδώ με τον Δημητράκη και κάναμε Ιουνίου. Θα το γλεντήσετε. Υψηλά η θερμοκρασία, χαμός και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να είναι και μπόρες και ιστορίες, να καταλάβεις. Έχει τρελαθεί το οικολογικό σύστημα, διότι εμείς το τρελάναμε. Εμείς είμαστε η πεθερά του οικολογικού συστήματος. Μπέρο, μπέρο, μπέρο, ιστορίες, ένα άλλο. Όχι τίποτα άλλο. Και δεν έχουμε βρει λύση για το πλαστικό καλαμάκι. Βγάλαμε το χαρτί, τα λέω, θα το λέω. Όχι. Είμαστε υπέρ. Καταλάβεις τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, όχι ότι το πλαστικό δεν κάνει. Χειρότερη ζημιά κάνει. Αλλά βρες μου μια αντικατάσταση. Είναι το πουρφάν. Το ξέρεις το πουρφάν, έτσι. Ναι, αυτό που ρουφάν. Λέει ένα φραπέ, λέει με πουρφάν.
9: Στη Λάρισα.
8: Στη Λάρισα, ναι. Στη Λάρισα. Συμπιζάκι, λέει το άλλο. Αχ, Δημητράκη, λοιπόν, τι λέγαμε. Είχε μια διένεξη μου. Είχα μια έκρηξη εδώ του Δημητράκη που λέει: δεν μπορεί να λέει ότι εγώ μου δίνεται, λέει, μια προσφορά ιστορίες και πληρώνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά φθηνότερα. Ενώ μου λες ότι αυτό. Ναι, Δημητράκη, η μεγαλύτερη απάτη στην Ελλάδα παντού. Παντού είναι το εξής. Είναι αυτά τα ψηλά γράμματα, τα οποία ψηλά γράμματα μερικές φορές είναι και δύο σελίδες. Και υπογράφεις. Πας στην τράπεζα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και σου λέει τα ψηλά γράμματα, έτσι. Έχεις διαβάσει τι λέει. Μετά, αν δεν έχεις τίποτα, καταλάβεις την παραλία. Ωπα, ρε, κάτσε να διαβάζω και αυτό. Και διαβάζεις, ξέρεις, και όχι στο τέτοιο, το διαβάζεις και στο τηλέφωνο. Λες, να διαβάσω. Διάβασα τις λέξεις του Ζαν Πολ Σάρτ, τις διάβασα, τις τελείωσα. Ξέρεις που πιο ντρολάρω τώρα. Εμένα αρέσει. Είχα πάει με τις λέξεις του Ζαν Πολ Σάρτ στην παραλία και με δουλεύανε και οι φίλοι μου τότε, ξέρεις, γιατί ζήσαμε και την εποχή κουλτούρα να φύγουμε. Έτσι. Ναι. Όχι, ήταν ωραίος. Γιατί εντάξει, είναι λίγο σάικο. Είναι Γάλλος. Καταρχήν, όσοι δεν τον ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό να τον ξέρει και κάποιος. Είναι Γάλλος φιλόσοφος της νεοτέρας εποχή. Είναι. Καταλάβες. Ναι. Ήταν τότε που όλα ήταν λίγο σουρεαλιστικά. Ήταν μετά την σουρεαλιστική έκρηξη γενικά στην τέχνη και όλα αυτά. Είναι η επόμενη γενιά. Ήταν με τα Νταλή, Λουί Μπονιέλ και Πικασόν. Τέλος πάντων, ναι, όλο το κίνημα εκεί με τον. Ποιος ήταν αυτός ο συγγραφέας Αμερικάνος, δεν θυμάμαι, ο οποίος ήταν εκεί λίγο παρακάτω, ήταν οι μαθητές, υποτίθεται εντός εισαγωγικών αυτών, ο οποίος όπου έβρισκε δημοσιογράφο, τον έδερνε. Το ξέρεις. Αχ, δεν θυμάμαι ποιος είναι, κάτσε να δεις, τα διάβαζα αυτά, ήταν της εποχής, έτσι. Ο Λουί Αραγκόν, νομίζω. Αν θυμάμαι, Λουί Αραγκόν πρέπει να τον έλεγαν αυτόν. Και στη συγγραφή του, τους σιγάρετα έπλαση, θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, τι θυμάμαι, ιστορίες. Όχι, φούντωσα, γιατί με το που λέει, κάνω μια προπόνηση σε σχέση με τον καύσωνα που έρχεται τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Με νι. Κατάλαβες γιατί σκέφτηκα παραλίες κάτω από εκεί, από Πελοπόννησο αριστερά, από πώς το λένε, από Κυλλήνη και κάτω, όλο αυτό γενικά και στρίβεις από εκεί. Πω, έχει κάτι παραλιάρες, Δημητράκη, έτσι. Ε, ναι, και εσύ πήγαινε μου στη Μύκονο. Πήγαινε εκεί. Θα το πληρώσει ο Κούκος Αηδώνη. Τι Αηδώνη, Πελαργός. Πελαργός, ο Πελαργός του Μυκόνου. Φεύγω από τον καύσωνα και μια και τα πάμε όλα αυτά. Δημητράκη, το σαν σήμερα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει εντάξει, είναι. Όπα, όπα, όχι. Εδώ έχει. Λοιπόν. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Έχουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, ένα λεπτό να σου πω. Σήμερα πόσο έχουμε, 27, έτσι. 27, ένα λεπτό, γιατί θέλω να το κρατήσω λίγο εκεί που πρέπει. Λοιπόν, γιατί πετάγονται εδώ διάφορα και δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, άκου. Θα σου διαλέξω καλλιτεχνικά πράγματα μόνο. 27 γεννιέται στην Θεσσαλονίκη μια πώς το λένε, πληθωρική τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός. Έτσι. Λοιπόν, άκου, θα σε βοηθήσω. Ήταν στην πρωταγωνίστρια του Βουτσά στο Θύμα. Που έρχεται από το χωριό με τον Τζανετάκο, που ήταν τέτοιο. Ναι, που ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και είναι η ταινία που μπαίνει μέσα και είναι ο Μπρουσάλης μαζί με τον Τζούκα και λέγει ο Τζούκας 10.000 δίσκοι. Έλα ρε εσύ, ποια ήταν η τέτοια, ποια ήταν η πρωταγωνίστρια. Η Σαμπουτσάκη είσαι μεγάλος. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900. Δεν λέμε, ξέρω το έχω μπροστά μου. Δεν λένε σε αυτές τις γυναίκες όχι, δεν θα σας πω το πότε γεννήθηκε. Έτσι, γιατί αυτές οι γυναίκες δεν μεγαλώνουν. Να σε πάω λίγο καλλιτεχνικότερα. Έτσι, καλλιτεχνικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι που δεν το ξέρεις. Κάτσε να λεφτώ γιατί δεν έχω εδώ την ημερομηνία. Γιατί δεν είναι σαν σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, κάτσε να το δω καλά. Α, όχι, να το δω. Είναι σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ένας ηθοποιός ο οποίος δεν είχε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχε η κόρη του όμως. Είχε η κόρη του. Είχε η κόρη του σε ταινίες με τον. Πες τον. Με τον Ζήκο, έλα ρε. Με τον. Ποιος κάνει το... Έλα, ξεκόλα, Δημητράκη. Έλα. Κόλλησε το διάλογο, έτσι, είδες. Ναι, τέλος πάντων, καταλάβανε. Ποιος είχε κάνει το Ζήκο, ρε, εσύ, αν είναι δυνατόν.
7: Ο
8: Χατζηχρίστος, έλα, ξεκόλα. Λοιπόν, είχε κάνει, νομίζω, δύο ταινίες που ήταν στην πρωταγωνίστρια του, η κόρη του. Λοιπόν, σε πάρα πολλές ταινίες. Λοιπόν, θα σου δώσω μια πληροφορία που ίσως δεν την ξέρεις. Έχει γεννηθεί το 2023 στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης.
7: 2023.
8: Συγγνώμη, το 1923. Με συγχωρείς, Δημητράκη. 23 χρόνο δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, έκανε τον... παίζει σε μια ταινία, αν έχει στίχη. Θα σου λέω ταινίες. Λοιπόν, είναι Παπα Μιχαήλ και Τσαγανέας. Έτσι. Λοιπόν, και είναι ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Τσαγανέα. Αλλού. Έλα.
7: Συνήθως ο φουσκωτός ήταν ο
8: Ζανίνος. Ζανίνος. Είναι ο Ζανίνος. Ναι, είναι ο Ζανίνος, φίλε. Μπράβο, το βρήκες. Ο Ζανίνος. Σαν σήμερα φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, εντάξει, αυτός και ο Μπρουσάλης, όχι ο Μπρουσάλης, αυτός και ο... Έλα, πες τον τώρα, που δεν υπάρχει ελληνική ταινία που να μην παίζει έστω και ένα πέρασμα. Έπαιζε στη Λόλα αυτόν που είχε το μαγαζί. Μαζί με το.
7: Ο Φέρμας.
8: Ο Φέρμας, ναι, ο Νίκος Φέρμας. Ναι. Σήμερα με τα ονόματα. Ευτυχώς που έχω εσένα, Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω τέτοιο για να είπαμε να λέμε ευχάριστα σήμερα. Α, λοιπόν, ευχάριστο μεν, αλλά ήταν λίγο τρομακτικό αυτό που θα σου πω. Έλα, με το πιστόπα είναι. Νομίζω ότι μπήκες στο νόημα. Λοιπόν, νομίζω σαν σήμερα γεννήθηκε, ναι, γεννήθηκε στο Λάντον. Στο Λάντον.
10: Στο Λάντον.
8: Λοιπόν, εντάξει, με το που θα σου το πω, ήταν ο πρώτος Δράκουλας. Όχι ο πρώτος, ο πιο διάσημος. Κρίστοφερ Λί. Ναι, που θα μπορούσε να είναι και Κινέζος με το Λί στο τέλος, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, για να δω, Δημητράκη, τι άλλο, φεύγω από τον Κρίστοφερ Λί. Σαν σήμερα γεννήθηκε κι αυτός. Α, σου είπα πότε, μα αμέσως εσύ. Λοιπόν, σαν σήμερα στο Λονδίνο το 1922. Έτσι.
7: Ζει, δεν θυμάμαι.
8: Ο Κρίστοφερ Λί από το 22 μέχρι σήμερα. Δημητράκη, είναι δυνατόν να ζει. Είναι ο νόβιος. Το 15 έφυγε από τη ζωή στο Λονδίνο σε ηλικία 93 ετών. Φτάσει το 15 και φάντασου σήμερα πόσο θα ήταν. Άλλα 13 χρόνια. Άλλα, ναι. Άλλα 11 χρόνια. Θα ήταν 104. Ναι, ναι. Αν πει Δράκουλα, είναι. Πεθαίνει Δράκουλα. Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Κάτσε να δω πού θα σε πάω σήμερα. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, έχω μια χαροπίνα από αυτό. Είναι και Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ναι, ναι.
8: Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, μια και διπλάμε. Διπλάμε. Πω, διαβάζω το διπλωμάτι εδώ πέρα. Είναι και μιλάμε για την αγοραλογία. Το marketing, ένας από αυτούς ήταν ο Kissinger.
7: Ναι.
8: Έτσι, ήταν ο Kissinger, ήταν μορφής αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στην ουσία το marketing είναι ο λαοπλάνος. Mm-hmm. Πες το έτσι. Μπλα μπλα μπλα, με κλέξατε, μπλα μπλα μπλα, δημοκρατία. Έλα, μου έρχονται σιγά σιγά. Λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923. Εντάξει. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι άλλο έχω να σου πω για αυτά τα πράγματα. Κάτσε εδώ γιατί... Αν μου πάει σε καμία αδράνεια και το ψάχνω, μετά να ανοίξω τον υπολογιστή μου για να παίξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου έκανα κουρκούτι το μυαλό, αλλά τελειώνω όπου να είναι. Έχω κάτι άλλο. Τώρα ναυμαχίες και τέτοια. Λοιπόν, Ρόμπερτ Κοχ. Καμία σχέση με τη Μαρίζα Κοχ. Έτσι. Θεμελιωτής της μικροβιολογίας, Γερμανός γιατρός, το λέω αυτό. Ανακάλυψε το βακτήριο της φυματίωσης και το δονάκιο της χολέρας. Βεργέτης δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε το 1910. Έκανε δουλειά του άνθρωπος. Αυτοί είναι οι βεργέτες. Τι είναι αυτό το... Κάτι για τα κουνούπια έχουμε. Με έχει διαλύσει εδώ το κουνούπι από χτες, με τσιμπάει. Με περίμενε. Δεν έχει χορτάσει. Λοιπόν, άντε πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη. Γιατί... Δημητράκη, το παράκανες. Έλα, έλα, έλα, πάμε, πάμε. Απα, πα, πα, πα, πα.
10: Parlez-vous français, monsieur?
11: Moi, bitte-moi. Verstanden, bitte.
10: Sprechen Sie Deutsch.
11: Lippo me poli.
10: Speak English.
11: Oh, είσαι και επίμονη.
10: No, italiano, no, français, no, deutsch, no, English. Oh, non καταλαβαίνεις. Niente καταλαβαίνεις.
11: Άσε με, ρε πουλάκι μου, τώρα μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με, στη μαυρίλα μου. Πάσε καλός και εσύ τώρα.
10: Non καταλαβαίνεις.
11: Non καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου, μουά.
10: Oui.
11: Μουά. Ας τα πας στο διάλο, ας τα πας στο διάλο. Μουά. Σκοτούρ.
10: Σκοτούρ.
11: Φουρτούν. Φουρτούν καυκάλ.
10: Φουρτούν.
11: Ουφ. Ανακατοσύρ.

0: Έλα Δημητράκη, έλα αθλητικά, αθλητικά. Αν και τώρα εντάξει, σήμερα έχουμε τελικό conference, όπως λέγαμε. Τι είναι αυτό, Γιάκοπ Νίσπρουμπ. Ο προπονητής Παναθηναϊκός είναι αυτό. Εκεί που πάω να μάθω ένα όνομα. Όπως πως το λέγανε αυτό το δεξί μπακ ή αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Που ήταν από την Ανατολική Ευρώπη, πώς να λένε. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Τώρα με το που τον έμαθα πήρε μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Να τον λέω. Ναι. Πώς τον λέγανε ρε εσύ, εντάξει, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, τώρα γυρνάει και ο. Αυτός είναι άλλος. Είναι ο δικός μας που τον έχουμε δώσει, το δώσαμε δανεικό και τον παίρνουμε πίσω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μπράιαν Χιλ για τον Ολυμπιακό, το ξέρεις, στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Υποβιβάστηκε η Ζιρόνα πριν 3 χρόνια παραλίγο να πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αυτό είναι. Γυρίζει. Λοιπόν. Τι άλλο έχω. Εντάξει, για τον Άτζα το είδαμε. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα ακόμα το γλεντάνε με τη. Πες το. Με το ευρωπαϊκό. Εκεί τα παιδιά. Αν και είστε. Πότε, 28, τώρα παίζουμε με το ΠΑΟΚ, παίζουμε εμείς. Και εσείς παίζετε.
1: Με εμάς παίζετε.
0: Με την ΑΕΚ, ναι, με τον ΠΑΟΚ παίζει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν, 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός στο Πόλο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο πρώτος αγώνας. Εχθές στο χάντμπολ γυναικών χάσατε από τον ΠΑΟΚ 29-20. Η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή. Ο Κωστίνια φεύγει για Μπράιτον. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και Μπεσίκτας, ποιον παίρνει τον προπονητή.
1: Το τέτοιο του Λουτσέσκου.
0: Όχι. Ποστέκογλου. Ναι. Μυθικό λέει συμβόλαιο εδώ πέρα και ξέρεις τι γίνεται και τι όχι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ. Εδώ το κλείνεις αν θέλεις, γιατί φωνάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κλείστο. Ευχαριστώ. Ανοιχτό το είσαι ακόμα. Εντάξει, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βλέπεις σήμερα. Αν και νομίζω ότι θα εστιάσουμε στις 10 η ώρα στον Αντένα, γιατί εκεί θα το δεις. Το βλέπεις βέβαια και στο Κοσμοτέ, αλλά νομίζω ότι εξαρτάται τώρα. Τι θα βλέπει η υπόλοιπη οικογένεια, αλλά έχουμε εδώ 10 η ώρα τον τελικό του conference, Crystal Palace Ράγιο Βαγιακάνο. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο. Εντάξει, έχει κάτι, ένα μπάσκετ. Θα δεις μπάσκετ πρωτάθλημα Τουρκίας ή Ισπανίας. Δεν νομίζω. Άντε Δημητράκη, πάμε και ερχόμαστε να πούμε τα μπαγιά μπαγιά. Έλα.
2: Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέβουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Επειδή εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.
1: Έλα, έλα, Δημητράκη, είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, είπαμε, και Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος. Ο Γιώργος Σαραντάκος και η Κάτια Αντωνιάδη για το επόμενο τρίωρο. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός. Δημητράκη, μπάγια μπάγια.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
2: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ελάς, τι θα γίνει φίλε μου, εμάς λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη μου. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επέστρεψε με την Ελλάς. Έχει κόσμο χτες στο Θησίο. Ελλάς λοιπόν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ιδρυτική διακήρυξη, 7 δεσμεύσεις. Πώς προέκυψε, λέει, το κόμμα, το όνομα του κόμματος αυτό, είπε ότι Ελλάς, γιατί λέει, είπε η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου, η επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων, μίλησε στο Άξιον 24 χθες βράδυ, και είπε ότι το Ελλάς προέκυψε γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε. Τα πρόσωπα, λέει, των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας έχουμε στο μυαλό μας, αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριστερά, αριστερή, ελληνική, αριστερή, πώς το πέρανε το Ελλάς, τι έλεγε μου, πώς...
1: Συμπαράταξη.
0: Μπράβο σας, πολύ ωραία κύριε Παδάκη μου. Γιατί σε όλο το φάσμα και σε όλη την πολυμορφία τη λέει αριστερά ήταν ο μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής δικαιοσύνης ανέκαθεν. Και συμπαράταξη, σωστά το είπατε κύριε Δημήτρη μου, γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, να στρατευτεί σε αυτή τη γραμμή. Αποκαλύφθηκε λοιπόν με εντυπωσιακό τρόπο, οφείλουμε να πούμε το όνομα αυτό, χτες το βράδυ στο Θησίο, στην εκδήλωση αυτή, με μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη, σε ένα βίντεο το οποίο είχε και συμμετοχή βέβαια live και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια έχουμε και τις αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Σήμερα λοιπόν θα υπάρχει επίσημα αντίδραση της κυβέρνησης. Χθες λοιπόν σχολίαζαν τα πρώτα κυβερνητικά, το πρώτο σχόλιο των κυβερνητικών στελεχών, ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε η κυβέρνηση, ενώ αντιδράσει υπήρχαν και από το Πασόκ και από τα άλλα κόμματα της αριστεράς. Δουλίτσα να έχουμε να λέμε, να βγάζουμε και εμείς το ψωμάκι μας καλοκαιριάτικα, όταν δεν υπάρχουν λένε ειδήσεις, αλλά τελικά φαίνεται ότι υπάρχουν. Χθες και η κυρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αεροπάγο την επωνυμία του κόμματός της για να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026, σήμερα Τρίτη, φεύγει και ο Μάιος, 27 του μήνα. Μπροστά μας είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με καλό σχετικά καιρό. Θα μας τα πει και ο Στεφάνης Χατζηγρίβας μετά τις 8.30. Θα τον έχουμε μαζί μας για να μας πει πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, για όσους ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, για όσους θα φύγετε, για όσους θα πάτε διακοπές, να περάσετε αυτό το τρίμερο. Καλός είναι ο καιρός γενικά να σας πω. Όσο καλή είναι και η κίνηση τώρα που βλέπουμε στους δρόμους, ήδη κάθοδος στον Κηφισό είναι ιδιαίτερα αυξημένη, έχει αρκετή κίνηση. Λογικό είναι αυτό, αν έχεις κίνηση. Εντάξει, αν δεν έχεις κίνηση σήμερα Τετάρτη, πότε θα έρθει με την Κυριακή. Αυτά είναι τα νέα σε γενικές γραμμές. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ξέρετε κανένα κύριο Παντάκη να γιορτάζει σήμερα? Για να δω, σήμερα ποιοι γιορτάζουν, σήμερα γιορτάζουν. Κάτσε να σου πω τώρα. Τετάρτη λέει 27 Μαΐου. Γιορτάζει λέει Αλήπιος. Αλήπια, ο Θεράπων γιορτάζει. Αλλά ο Θεράπων γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 27 Μαΐου είναι του Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, ναι, Οσίου Θεράπων της Οικουμένου Λευκής Λίμνης, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ο Άγιος Γιάννης ο Ρώσος που είναι στη Βόρεια Εύβοια, έχω πάει τόσες φορές εκεί πέρα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γενέθλια. Τι γενέθλια, έχουμε γενέθλια σήμερα, κάτσα εδώ. Εδώ τα social πλέον που υπάρχουν σου λένε και πότε έχουν γενέθλια, ποιοι έχουν γενέθλια, πότε γιορτάζουν. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα τι γενέθλια έχουμε σήμερα. Θα σας πω εγώ αμέσως ποιοι έχουν. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα, δούμε κανένας φίλος μας. Γενέθλια. Έχει ο Δημήτρης ο Φλουτσάκος γενέθλια, ο φίλος μου, συνάδελφος. Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Έχει ο Γιάννης ο Σαφής που έχει την περίφημη ταβέρνα στο Κοκάρι στη Σάμο. Το Διόνυσο, χρόνια πολλά και σε σένα. Έχει ο Δημήτρης ο Καράς. Άρε Δημήτρη, χρόνια πολλά, Δημήτρη. Έχει ο Πάρης ο Ρέπας. Ο Πάρης ο αδερφός του Πάνου, του αντιδημάρχου Καθαριώτας, ο Πάρης. Χρόνια πολλά πάρει και σένα, χρόνια πολλά και καλά παιδιά, υγεία, ευτυχία, να έχετε καλή δύναμη παιδιά. Πάμε και επιστρέφουμε.

έρωτα στη μένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα.

0: Και αν πρόκειται να ετοιμάσετε ταξίδι κι εσείς, καλό θα είναι να ξεκινήσετε έγκαιρα, διότι αυτό το τριήμερο. Ποιος θα ακούτε ότι ετοιμάζει ταξίδι?
1: Η Ελένη
0: Δήμου. Μπράβο, πολύ σωστά. Γιατί άκουσα μόνο τις πρώτες νότες. Ναι. Καλό θα είναι να ετοιμάσετε λοιπόν κι εσείς τα πράγματά σας, διότι είναι δύσκολα να βρείτε κάπου καλά. Είναι στο φόρτο του σκοντινή προορισμή. Θα το δούμε και αυτό μετά τις 9. Θα πάμε σπέτσι να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Έλληνα, τον τουριστικό πράκτορα, τον πολύ γνωστό στον Κοσαρονικό, να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Αλλά υπάρχει κίνηση αρκετή. Σπέβδουν να εκμεταλλευτούν τώρα που είναι φτηνές ακόμα τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν θα ακριβούν μέχρι το Αγίου Πνεύματος. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Οπότε καλό είναι και εσείς, αν έχετε προγραμματίσει κάπου να πάτε, να σπεύσετε, παρότι είναι Τετάρτη ακόμα. Τι ακόμα, Τετάρτη είναι, Πέμπτη έμεινε, Παρασκευή, βαλίτσες και φύγαμε. Για να φύγουμε και να πάμε να κάνουμε τις βόλτες μας και τις εκδρομές μας και τις περιπέτειές μας, τις ωραίες. Πάμε σιγά σιγά τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους του Πειραιά, της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Πάρτε τον κύριο Γιώργο, κύριο Παπαδάκη. Πάρτε, βάλτε ένα τραγουδάκι και πάμε στον κύριο Γιώργο. Τον πήρατε.
1: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Είναι κοντά μας. Mm-hmm. Γιώργο, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνω. Βλέπω εδώ στο Action τώρα την κάδο του Κηφισού και έχω τρελαθεί. Έχει μια ουρά, 7,5 ώρα, η οποία είναι απερίγραπτη. Απερίγραπτη.
1: Το ξέρω, Γιώργο, δεν είναι να κυκλοφορείς έξω. Δεν είναι.
0: Κάνει και ζέστη είναι... κιόλας.
1: Με βλέπω να αλλάζω δουλειά σήμερα.
0: Όχι, Γιώργο, μην το λες αυτό. Τόσο χαρούμενος, τόσο πρόσχαρος άνθρωπος.
1: Μάλλον δεν έχουμε και εμείς, μας πιάνει και εμάς η τεμπελίτιδα καμιά φορά. Μάλλον όχι να αλλάξω δουλειά, να πάρω ρεπό από τη σημαία, με βλέπω.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν φημίζεται σήμερα η μέρα για την ηρεμία. Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι εδώ στο λιμάνι, περιμένουμε το Μυτιλινέικο.
0: Θα έχει κόσμο, καταρχήν να ξέρεις, θα έχει κόσμο πολύ από Παρασκευή που φεύγουν, κατάλαβες, για το τριήμερο θα γίνεται χαμός.
1: Ναι, εμείς περιμένουμε αυτούς που έρχονται, όχι αυτούς που φεύγουν.
0: Σωστό.
1: Αλλά θα φύγει λαός γιατί είναι για το τριήμερο, είναι του Αγίου Πνεύματος και την Παρασκευή θα γίνει χαμός.
0: Ναι, το ξέρω, θα γίνει κακομοίρας. Οπότε θα έχει κίνηση, θα έχει δουλειά. Τώρα πώς είναι εκεί, καμιά βόλτα, είδες τίποτα, πώς πάμε?
1: Μέσα στο λιμάνι έχει ηρεμία, έξω από το λιμάνι έχει μια ελαφριά κίνηση.
0: Έχει εκεί στην Παραλιακή μια ούλη, εκεί κονδύλι έχει.
1: Ναι, παντού έχει. Το καλό είναι ότι δεν έχει πολλά κουρασγερόβλια σήμερα, από ό,τι βλέπω έχει δύο.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Και δεν ξέρω αν θα έχει πιο μετά, για να γίνει ένας πανικός και από εκεί.
0: Τα κουρασγερόβλια φέρουν δουλίτσα, Γιώργο.
1: Δεν σ' άκουσα, Γιώργο.
0: Τα κουρασγερόβλια έχουν δουλίτσα, φέρουν κόσμο.
1: Φέρουν κόσμο, έχουν ξεκινήσει και φέρουν κόσμο.
0: Καλό δεν είναι αυτό?
1: Καλό είναι, πώς δεν είναι?
0: Για σας έχει δουλίτσα, δουλεύουν, έχει πράγματα.
1: Εμείς, Γιώργο μου, δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε θέμα τουρισμού. Έχει φροντίσει ο καλός μας κύριος Κυρανάκης. Κάνουνε πάρτι τα βανάκια και τα μαύρα. Αυτοί κάνουνε. Μα τους έχει αφήσει ανεξέλεκτους. Ξέρεις, Γιώργο, τι γίνεται? Έχουνε πλακώσει και κάνουν ελέγχους στα ταξί. Εγώ δεν σου λέω. Καλά κάνουν και κάνουν ελέγχους. Αλλά τα βανάκια και τα γιοταχή δεν τα ελέγχει, Γιώργο, κανείς. Και κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι γουστάρουν. Και δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει κανείς.
0: Να το δούμε αυτό. Να το δούμε αυτό.
1: Η αστυνομία και το λιμενικό ξέρουν να κυνηγάνε μόνο τα ταξί. Αυτούς δεν τους πειράζει κανείς και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Θα του πω στη διοικητή της τροχέας τώρα, θα την έχουμε μαζί, θα τα πω αυτά.
1: Ναι, να τα πεις, Γιώργο μου, να τα πεις. Αυτούς δεν τους μιλάει κανείς. Αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτούς δεν τους πειράζει κανείς με τις ευλογίες του κύριου Κυρανάκη.
0: Θα τα πω, μην ανησυχείς. Θα τα φτιάξω εγώ. Οκ, Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Γιώργο μου, καλημέρα, για χαρά.

0: Και φυσικά μια και είμαστε στον Πειραιά, σε καλοκαιρινή διάθεση, σε διάθεση εξόδου, διασκέδασης, να σας πούμε λοιπόν ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ είναι η τελετή έναρξης των ημερών θάλασσα για το 2026 με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο Πασαλιμάνι, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρασκευή 29 Μαΐου, 8 το βράδυ στο Πασαλιμάνι, ξεκινάμε τις ημέρες θάλασσας 2026 με συναυλία της μοναδικής Ελένης Τσαλιγοπούλου. Θα το ξαναπούμε βέβαια εμείς, μην το ξεχάσουμε, θα τα λέμε βέβαια. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη έχουμε, μεθαύριο δηλαδή, το Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας 28 Μαΐου στο Βεάκιο, 13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας σαν παλιό σινεμά. Το διοργανώνουν τα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά, μια μοναδική βραδιά στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο με την Άσια Κοντοπούλου και την ορχήστρα της, παρουσιάζει ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος Σπύρος Μπιμπίλας. Έχουμε λοιπόν δύο εκδηλώσεις ημέρες θάλασσας την Παρασκευή στο Πασαλιμάνι με Ελένη Τσαλιγοπούλου, 13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας σαν παλιό σινεμά αύριο 28 Μαΐου, 7 το βράδυ στο Θέατρο Βεάκιο. Και φυσικά μην ξεχνάμε την Παρασκευή 29 Μαΐου κλείνουμε δύο χρόνια από τι? Από την επέτειο του conference, κύριε Παπαδάκη. Από την επέτειο του conference, κύριε Παπαδάκη. Είχαμε πάρει το conference. Βέβαια 29 Μαΐου, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε να πάρουμε και τον κύριο Κίμωνα σε λίγο. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, διότι βάζει πολύ ωραία τραγούδια ο κύριος Παπαδάκης σήμερα. Καλοκαιρινά. Έβαλε και Army of Lovers, βάλαμε έτσι. Θα μας βάλετε και το Crucified κάποια στιγμή μετά. Το έχετε ακούσει?
1: Ναι,
0: άλλη μόνο. Πάμε.

0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαλαντάκο, τι κάνετε?
0: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαι και εγώ, πάλι είχαμε ένα τροχείο, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
1: Στην Ιόνια Οδό.
0: Στην Ιόνια Οδό, κύριε Κίμωνα, πάλι.
1: Σε έναν ασφαλέστερος, ίσως.
0: Για αυτό θα σας έλεγα, με προλάβατε.
1: Στη χώρα μας, έτσι, ένας καταπληκτικός δρόμος, αλλά ακόμη και εκεί βλέπουμε ότι συμβαίνουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα με έναν ηλικιωμένο να μεταφέρεται χωρίς συστήσεις στο
0: νοσοκομείο
1: του Κυφυσιού. Είδαμε έτσι και τις εικόνες ότι το αυτοκίνητο έγινε μια όμορφη μάζα σιδερικών, έτσι μια πολύ σφοδρή σύγκρουση. Και βλέπουμε ότι χρειάζεται προσοχή, γιατί λέμε πολλές φορές για τις υποδομές του οδικού δικτύου, λέμε για την απρόσεκτη συμπεριφορά μέσα στην πόλη, όμως βλέπουμε ότι σε αυτοκινητόδρομους που παρέχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια γίνονται και εκεί τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο, όπου και να βρισκόμαστε, όταν πιάνουμε το τιμόνι, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400.
0: Και επίσης να σας δώσω και μια αίτηση της τελευταίας στιγμής προς επίρρωση των ζωνώσεων μας. Λέτε, είχαμε ένα τροχαίο πριν από 2 ώρες στην Λεωφόρο Πεντέλης, ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα, καβάλισε τη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο. Για 20 μέτρα, λένε οι αυτόπτες, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Λεωφόρου Πεντέλης. 2 νεαροί τραυματίες που ήταν στο αυτοκίνητο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
1: Αυτό είναι το θέμα και εδώ πάλι είμαστε εντός...
0: Με ηλικιώδη ταχύτητα καβάλισε, λέει, τη διαχωριστική νησίδα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα για 20 λεπτά. Είχε χάσει οδηγό στον έλεγχο, για 20 μέτρα, λέει, 20 λεπτά. Είχε χάσει οδηγό στον έλεγχο και πήγε και καρφώθηκε σε ένα δέντρο. Καλά που δεν κατέβαινε κανένας άλλος, δηλαδή.
1: Δεν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα, έχει γίνει πριν από 2 ώρες, λίγο μετά τις 5.
1: Αλλά στη Λεωφόρο Πεντέλης καταλαβαίνετε ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μπορεί να αναπτύξει ηλικιώδη ταχύτητα. Ούτε ατυχιώδης. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι έτσι μια μικρή λεωφόρο σχετικά εντός αστικού ιστού.
0: Ναι, το ξέρω. Ακούστε τώρα τι έγινε. Τι να πει.
1: Να δώσουμε και μια πληροφορία έτσι λίγο, γιατί πάλι έχει επικρατήσει μια σύγχυση με τις κάμερες.
0: Βεβαίως.
1: Ο διαγωνισμός αυτός που ετοίμαζε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις 1000 κάμερες ακυρώθηκε, και μετά από προσφυγές για φωτογραφικές διατάξεις εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, στο οποίο αυτό βέβαια μπερδεύει και αρκετοί από αυτούς που έτσι συνεχίζουν να έχουν παραβατική συμπεριφορά, θεωρούν ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν και δεν ελέγχουν. Να τονίσουμε ότι οι 8 κάμερες, οι AI του Υπουργείου Υποδομών λειτουργούν κανονικά και αποστέλουν παραβάσεις, και το έργο των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής ολοκληρώνεται κανονικά μέσα στον επόμενο μήνα. Οπότε θα έχουμε κάμερες 388 και συν 8, αλλά απλά δεν θα μπουν οι πολλές άμεσα, οι 1000 κάμερες. Ναι. Εδώ είναι το ζήτημα, και τίθεται βέβαια και ένα άλλο ζήτημα έτσι για περαιτέρω έρευνα, για το τι γίνεται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πόσο 88 εκατομμύρια διαγωνισμός μπορεί να έχει φωτογραφικές διατάξεις.
0: Σωστό αυτό που λέτε.
1: Ακυρώνεται, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα βέβαια, οικονομικό, δεν αφορά τους οδηγούς, όμως σίγουρα οι 1000 κάμερες για μένα καλό θα κάνανε και θα βάζανε τάξη, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα, θα έχει κάποιες καθυστερήσεις.
0: Σήμερα πώς πάμε?
1: Σήμερα έχουμε κίνηση στο Κηφισό, στην άνοδο από τα ΧΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφη.
0: Πού να δείτε στην κάθοδο τι γίνεται?
1: Στην κάθοδο γίνεται χαμός. Στην κάθοδο έχουμε από τη Λυκόβρηση μέχρι σχεδόν το Εργάλαιο. Στην Κηφισίας έχουμε κίνηση από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο η άνοδος Τσίγκρου έχει πήξει αυτή την ώρα. Έχουμε κίνηση και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου και στην Αρδίτου. Κίνηση στη Μεσογείο, στην κάθοδο από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ο Πειραιάς, Μικράς Ασίας και Αλυπέδου έχει κίνηση στον Κόμβο. Και στη Σύραγγα του Φαλιρικού έχει έτσι κάποιες καθυστερήσεις. Αλίμου Κατεχάκη και η Βάρη Σκοροπίου.
0: Θα φύγουν την Παρασκευή, θα φύγει ο κόσμος, κύριε Κίμωνα. Ετοιμάζονται ο κόσμος να φύγει, να πάει να ξεκουραστεί.
1: Ναι. Είναι έτσι. Θα έχουμε μια μεγάλη έξοδο τρίμα, θα έχει και καλό καιρό.
0: Νομίζω. Θα έχει, ναι, και καλό καιρό θα έχει. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας.

Και στα δικά μας τώρα ξεκινάει σε λίγη ώρα μετά από διακοπή ενός μήνα. Στο τριμελές εφετείο κακοκυμάτων Λάρισας, η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη είχε σταματήσει τη συνεδριάση στις 28 Απριλίου, πριν από ένα μήνα πιστεύω, θυμάμαι, και είχε γίνει εργασίες ανακατασκευής, είχε να επεκταθεί δηλαδή δικαστική αίθουσα, έχουν προστεθεί 100 θέσεις, ενώ ο χώρος του ακροατηρίου μεγάλωσε κατά περίπου 110 τετραγωνικά. Έχουν μπει νέες οθόνες και θέσεις κοινού. Οι διαμαρτυρίες όμως συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων έδωσε συνέντευξη, αν θυμάστε καλά, ο κ. Ασλανίδης και η κυρία Βασάρα, την Δευτέρα που μας πέρασε, και είπαν ότι η αίθουσα αυτή είναι εντελώς ακατάλληλη. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν τη διαδικασία από οθόνες εκτός της κύριας αίθουσας. Βέβαια, να πούμε, έχουν γίνει μέχρι τώρα 5 συνεδριάσεις. Σε πολύ πρώιμο οικονομικό στάδιο βρίσκεται η ιστορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, την παρακολουθούμε. Για ό,τι νεότερο υπάρχει, θα σας ενημερώνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με μπόλικο κουτσομπολιό πολιτικό.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οποιαδήποτε επανάληψη αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το ξεπάγωμα δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί, μεταδίδουν τοπικά πρακτορία ειδήσεων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, βασικά θέματα οι εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες, πλήγμα ανοιχτά του Ομάν, καλά στην υγεία του το πλήρωμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων σήμερα, συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 8 και 7, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί και μη εξαιρεταίοι άλλωστε. Viber 6951-904-904 στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Θάνος Καλοδούκας, καλημέρα. Κύριε Θάνο και σε εσάς. 210-42-24-441 έως και 6. Και το email μας στο studio@papakikanalina.gr. Είμαστε εδώ. Ελλάς. Ελλάς, κύριε Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης είναι μαζί μας. Ο πολύ γνωστός, φίλος, αγαπημένος και πάντα έγκυρος και έγκαιρος οικονομικός. Οικονομικός λέω. Πολιτικός. Το μυαλό μου έχει μείνει. Τι να κάνω τώρα, αφού βλέπεις, επηρεάζω από όλα.
1: Τα λεφτά μας λείπουν, δεν μας λείπει η πολιτική.
0: Πολιτικός αναλυτής θα λέω, διότι έχει πολλά να μας πει, που τα οποία εγώ φυσικά και δεν γνωρίζω, γιατί αν τα γνώριζα δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν στο κοινοβούλιο, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, κύριε Τσιμογιάννη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαραντάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Κάνω όπως όλοι οι Έλληνες υπομονή.
0: Υπομονή, ναι, καλά κάνετε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι, καμία ερώτηση, είναι άλλο να σε ρωτήσω, είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Είχαμε χτες ελληνική αριστερή συμπαράταξη, βεβαίως, πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, άρτια σκηνοθετημένη, θύμισε και λίγο Ανδρέα στα καλύτερά του. Πώς το είδατε εσείς?
1: Είχαμε ορισμένες έτσι, κοιτάξτε, σκηνοθετικά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει, ήταν πολύ προσεκτική, χωρίς διαρροές. Έδειξε μια εικόνα η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, όπου το θέμα οργάνωσης και σχεδιασμού νομίζω πολλές φορές έπαιρνε και κάτω από το μηδέν.
0: Background με φόντο την Ακρόπολη, στο φλού πλάνο πίσω, πολλή κίνηση πάνω στην εξέδρα.
1: Σε μια εξέδρα η οποία ήταν στο μέσο του κόσμου, για να εμφανίζει τον κύριο Τσίπρα να συνομιλεί με τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ίδιο επίπεδο. Άρα έτσι η εικόνα ήταν αυτή η οποία ήθελε να ταιριάζει, γιατί αυτή είναι μια στρατηγική που ο κ. Τσίπρας έχει ξεκινήσει με το περίφημο rebranding εδώ και πολύ καιρό να προσχεδιάζει, και που την κατάληξη βέβαια την ξέραμε και χθες παρουσιάστηκε στον κόσμο. Το Ελλάς είναι ένα εντριγκαδόρικο όνομα με πολλαπλές αναγνώσεις. Σίγουρα πέτυχε να συζητηθεί από πάρα πολύ κόσμο, έστω και δια του σχολιασμού. Υπ' αυτή την έννοια, ο πρώτος στόχος δηλαδή του να προξενήσει το ενδιαφέρον ήταν επιτυχής. Βέβαια, τώρα το όνομα, είπαμε ότι επιδέχεται πολλών αναγνώσεων, είτε σε ό,τι αφορά το όνομα της πατρίδας μας, είτε αφορά τον παλιό Ελλάς, για να συγκινεί και κάποιους έτσι αριστερούς, ή την ελληνική αστυνομία, όπως έστρεψαν πολλοί να σχολιάσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιμογιάννη μου. Ναι. Όταν βάζεις τον τίτλο το ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μπορείς να στοχεύσεις το κέντρο?
1: Με το ελληνική, σαφέστατα, διότι θέλει να καλύψει έτσι ένα πατριωτικό

0: μια παντοειδική έτσι κατηγορία που του απέδιδαν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Σωστό.
0: Οπότε προσπαθεί να καλύψει εκείνο. Κρατά το αριστερή, προσπαθώντας βέβαια να του δώσει, να το αποφορτήσει, μένει να δούμε από τη φρασιολογία του και από τις προτάσεις του. Ο λόγος ήταν ήπιος. Δεν με

0: κατηγορίες έναντι της κυβέρνησης κεντροακινά. Τώρα, όταν λέμε κέντρο, βέβαια, πρέπει κάποια στιγμή να ορίσουμε γιατί είναι το κέντρο. Γιατί αν εννοούμε κεντρό κάποιον που επιζητεί και θέλει ένα δημόσιο διάλογο ευγενικό, πολιτισμένο, αυτό, ωραία, είναι ένα χαρακτηριστικό. Ιδεολογικά, χαρακτηριστικά δύσκολα μπορεί κανείς να δει στην έννοια του κέντρου, διότι έχουν μια κινητικότητα ανάλογα με τα οικονομικά και γενικά τους συμφέροντα. Άρα, έτσι κι αλλιώς, το βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και εξηγεί εν πολλής και αυτόν τον κατακαιρματισμό είναι ότι οικονομικά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και όχι μόνο οι μικροί αλλά και οι μεσαίοι, η μεσαία τάξη, βάλλεται και πιέζεται πάρα πολύ. Και εδώ, ενώ περάσαμε το δημοσιονομικό κάο, δηλαδή φτιάξαμε τα οικονομικά του κράτους, δεν φτιάξαμε ποτέ τα οικονομικά των πολιτών. Σκεφτείτε, προχθές ανακοινώθηκε από την Eurostat,
1: ναι,
0: ο μέσος ελληνικός μισθός ανησυχεί στο 43% του μέσου ευρωπαϊκού. Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο πίσω είμαστε, πόσο δύσκολα τα φέρνει βόλτα η μέση ελληνική οικογένεια. Και πάνω σε αυτό το πεδίο εξηγείται η έλλειψη εμπιστοσύνης, βάζουμε, η έλλειψη πίστης στη δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη διαφθορά φτιάχνουν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα που εξηγεί γιατί δημιουργούνται καινούργια κόμματα, προφανώς γιατί υπάρχει κενό. Μένει να φανεί αν και κατά πόσο θα το καλύψουν, και από την άλλη εξηγεί γιατί δεν έχουμε θετική ψήφο, διότι κανείς δεν πιστεύει πως θα αλλάξουν θεμελιωδώς τα πράγματα.
1: Σωστό αυτό που λέτε. Από εδώ και πέρα τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τον βλέπετε να μπαίνει σφήνα μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος?
0: Θα δοθεί μια μεγάλη μάχη με τρεις διεκδικητές, όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Εδώ βλέπουμε το σημείο αφετηρίας. Δηλαδή, Τσίπρας, Ελλάς, για να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε το όνομα, Ελλάς, Πασόκ και η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν μπορούμε με ασφάλεια να δούμε ακριβώς πώς θα καταλήξουν αυτά τα κόμματα, σε τι σειρά εννοώ. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς θα δούμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, θα δούμε στελέχη, θα δούμε τον αντιπολιτιστικό τους λόγο, θα δούμε ποιες δυνάμεις θα προσετερίζονται, ποια πρόσωπα θα προσετερίζονται και τι δυναμική θα φτιάξει ο καθένας. Πάντως σε ένα ρευστό περιβάλλον, όπου τα πάντα θα εναλλάσσονται και θα επηρεάζονται από ένα μικρό γεγονός, νομίζω έχουμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και βεβαίως το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο ειδήσεις.
1: Η πρώτη θέση απειλείται?
0: Δύσκολα. Θα πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά γεγονότα και πολύ σημαντικά λάθη. Το στίχημα τώρα πια νομίζω ότι και το κρίσιμο δεν θα είναι τόσο η πρώτη θέση που φαίνεται ότι δεν απειλείται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το πόσο ψηλά θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν προσεγγίζει υψηλά νούμερα ή αν θα είναι, για παράδειγμα, κάτω από 25%. Ένα 24,9 σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι δεν παίρνει κανείς τον πόνους, άρα ναι, πάμε σε μια βουλή απλής αναλογικής. Όσο πιο χαμηλά είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα θα γίνονται για τη δεύτερη Κυριακή.
1: Που θα υπάρχει,
0: γιατί
1: βλέπετε, έτσι.
0: Έχουμε έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος απαιτεί πολύ ψηλά ποσοστά για την επίτευξη της αυτοδυναμίας, που θα έλεγα ότι σχεδόν με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι αποκλείεται τόσο ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιμογιάννη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάντα απλός, δωρικός και κατανοητός. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και να περνάτε πάντα καλά.
0: Καλή σας μέρα, να είμαστε όλοι καλά.
1: Όλοι καλά. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη μας. Γεια σας.
2: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 7 λεπτά πριν από τις 8.30 και να πούμε ότι λέγαμε χθες εδώ μάλλον με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των εμπόρων υγρών καυσίμων Αττικής, για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και πώς θα ταξιδέψουμε τις επόμενες ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Χθες λοιπόν η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, κουτσουρεμένη βέβαια, δηλαδή από 20 λεπτά που θα είναι μέχρι τέλος Μαΐου, από το 1 Ιουνίου ως τέλος του μήνα, θα είναι 15 λεπτά, διότι όπως εκτιμά του Υπουργείου Οικονομικών, οι τιμές των καυσίμων δεν είναι στα επίπεδα που ήταν πριν από τον περασμένο Μάρτιο. Οπότε έτσι θα υπάρξει μια μικρή κουτσουρεμένη επιδότηση. Καλή όμως είναι, μια ανάσα είναι και αυτή για τους ανθρώπους, κυρίως επαγγελματίες, που έχουν το πετρέλαιο κίνησης και το χρησιμοποιούν σαν καύσιμο και σαν τρόπο κίνησης των αυτοκινήτων τους. Έχετε κάτι καλό?
1: Δεν ξέρω. Τι έχετε?
0: Τι έχετε? Μήπως είναι ο κύριος Θεοφάνης στο τηλέφωνο? Κύριε Θεοφάνη, είστε?
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ροπνάτος. Θεοφάνης Χατζηγρίβας, έλα, σε περιμένουν όλοι εδώ με αγωνία. Οπότε εγώ λέω την καλημέρα μου και σταματάω εδώ. Καλημέρα, κύριε Θεοφάνη. Τα μικρόφωνα δικά σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν,
2: καταρχάς θα ήθελα, Γιώργο, λίγο να κάνω μια επισήμανση, έτσι λίγο, όσον αφορά αυτά τα οποία ακούγονται περί θερμικού θόλου που διαβάζουμε, ας πούμε, και στο διαδίκτυο γενικώς και ακούμε. Λοιπόν, στην ουσία, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, είναι ένα πεδίο υψηλών πιέσεων, έτσι, από την Αφρική. Θερμές, δηλαδή, στην ουσία αέριες μάζες, οι οποίες εγκλωβίζονται στα κατώτερα στρώματα. Εδώ βοηθάει βέβαια και το ξηρό έδαφος πάρα πολύ, αν έχει προηγηθεί κάποια βροχή ή όχι. Και να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, στην ουσία είναι ένας καύσωνας, έτσι, και τίποτα παραπάνω.
0: Πότε έρχεται?
2: Αυτό δεν θα έρθει καθόλου σε εμάς. Δεν θα μας απασχολήσει. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, απασχολεί τη Δυτική Ευρώπη, τη Δυτική Κεντρική και Βορειοδυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες. Ας πούμε, στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε στους 34-35 βαθμούς Κελσίου, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή, έτσι, για Μάιο μήνα. Μιλάμε για 10-15 βαθμούς πάνω, δηλαδή, από τα κανονικά. Δεν μας απασχολεί, ο κόσμος να ησυχάσει, δεν θα απασχολεί στη χώρα μας αυτό το φαινόμενο. Τώρα, στα δικά μας.
0: Ναι, για πάμε.
2: Τα πράγματα εξελίσσονται όπως θα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η αστάθεια παραμένει και θα συνεχίσει να παραμένει, θα είναι επιλεκτική. Δηλαδή, να το πούμε, ας πούμε, σε ένα 20% της χώρας μας. Η μοναδική διαφορά είναι ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει μία άνοδο. Είχαμε πει ότι θα φτάσει 32-33 βαθμούς Κελσίου Τρίτη Τετάρτη, όπως και έγινε. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρουσιάστηκαν στη Μακεδονία, γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, Κεντρική Μακεδονία. Mm. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, τίποτα το ιδιαίτερο. Κατά τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν εφόρσεις και πάλι στα δυτικά επιρροτικά κάποια ορεινά τμήματα και τοπικά σε κάποια ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες άνευ ιδιαίτερης σημασίας, μικρής διάρκειας θα λέγαμε. Για τη σημερινή ημέρα στην Αττική θα υπάρξει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία περίπου στις 28, ίσως τοπικά να κουμπίσουν και στους 30 βαθμούς Κελσίου όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, για την αυριανή ημέρα, η αστάθεια θα είναι λίγο μεγαλύτερη, η θερμική αστάθεια. Τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε αρκετά επιρροτικά τμήματα, όπως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Θα καταστεί άστατος ο καιρός και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Θα υπάρχουν και ανοίγματα ενδιάμεσα. Οι βροχές δεν θα απασχολήσουν ιδιαίτερα την Πέμπτη την Αττική. Περισσότερο στα βορειότερα τμήματα θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις και κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα, περίπου όσον αφορά την Αττική, στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι,
2: θες να συμπληρώνω να κάτι να πεις, Γιώργο?
0: Όχι,
2: ή να συνεχίσω?
0: Τίποτα δεν θέλω να πω. Απολύτως, εγώ ακούω εδώ.
2: Λοιπόν, την Παρασκευή. Πάμε στην Παρασκευή. Δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Θα έχουμε πάλι τις θερμές ώρες κάποιες αναπτύξεις σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, κάποια ορεινά τμήματα της Κρήτης, και νωρίς το πρωί κάποιες αναπτύξεις θα έχουμε σε Εύβοια, Σποράδες, δηλαδή στα ανατολικά παράκτια της χώρας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θέλω να τονίσω ότι στην Πελοπόννησο την Παρασκευή τοπικά οι μπόρες και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι και ισχυρές, να είναι λίγο πιο έντονες, άρα αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, θα σημειώσει μια μικρή πτώση γενικά. Για την Αττική δεν προβλέπεται κάτι το ιδιαίτερο την Παρασκευή, αρκετή ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές νεφώσεις που πήγαν στα πυκνώνουν διαστήματα, κυρίως στα βορειότερα τμήματα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει σε κάποια ορεινά και γύρω ορεινά.
0: Να ταξιδέψουμε δηλαδή, να φύγουμε.
2: Μια χαρά. Δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, δεν θα έχουμε προβλήματα. Οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές.
0: Καλοτάξιδες,
2: 3-4 μποφόρ τοπικά μόνο στα ανοιχτά, έτσι, κεντρικό, κεντρονότιο Αιγαίο, τοπικά θα αγγίξει τα 5 μποφόρ. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στις μετακινήσεις, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα, να πούμε για Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Διότι με ρωτάει μια φίλη εδώ, να ρωτήσει τον κύριο Θεοφάνη, μπάνιο θα κάνουμε το τρίμερο?
2: Όσοι το αντέχουν, ναι, μπορούν να κάνουν μπάνιο. Γιατί όχι? Η θερμοκρασία, κοίταξε να δεις, η θερμοκρασία βέβαια στα παράκτια τμήματα θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η θερμοκρασία τη συγκεκριμένη περίοδο είναι γύρω στους 3 με 4 βαθμούς, ίσως και παραπάνω χαμηλότερη συγκριτικά, ας πούμε, με κάποιες πιο με περιοχές μέσα στις πόλεις, να πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι αρκετά χαμηλότερη η θερμοκρασία. Βέβαια, όπως είπαμε, εντάξει, θα είναι σε καλές τιμές. Απλά η θάλασσα θα είναι λίγο κρύα, έτσι. Ναι. Δεν έχει ζεστάνει η θάλασσα ακόμα.
0: Όχι.
2: Έχουμε χιόνια ακόμα. Στα ορεινά πάνω στις κορυφές ακόμα έχουμε χιόνια.
0: Δεν λιώσαν ακόμα.
2: Ακόμα δεν λιώσαν, δεν λιώσαν. Και εδώ ο Όλυμπος εδώ σε εμάς, Θεσσαλία εδώ, Πειραία, είναι φουλ στο χιόνι πάνω. Έτσι, έχει αρκετό χιόνι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Συνολικά για το τρίμερο, γιατί οι μέρες δεν θα είναι περίπου ίδιος ο καιρός και τις τρεις ημέρες. Δεν αλλάζει κάτι, Γιώργο. Το 80-90% της χώρας θα έχει εξαιρετικές χειρικές συνθήκες. Κάποιες αναπτύξεις θα έχουμε μόνο στα δυτικά ηπειρωτικά, δηλαδή Ήπειρο, Δυτική Στυρεά, Δυτική Πελοπόννησο και τη Δευτέρα κυρίως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, σε κάποια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα εκδηλωθούν τις θερμές ώρες κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω ότι όσοι σκοπεύουν, ας πούμε, να ταξιδέψουν, να πάνε σε περιοχές δηλαδή δυτικά και σε κάποια ορεινά τμήματα, δηλαδή στην Πίνδο που έχει και πάρα πολλά χωριά ή κάποια άλλα ορεινά, καλό είναι να έχουν μαζί τους και μια ομπρελίτσα, γιατί θα εκδηλώνονται κάποιες βροχές ή κάποιες μπόρες απότομα.
0: Βάλε και ομπρελίτσα πλέον να έχεις.
2: Αυτά, η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, έτσι, θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία θα είναι.
2: Στο εσωτερικό, ναι, είναι ευχάριστη ζέστη αυτή. Δηλαδή κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και κάποια δυτικά τμήματα θα προσεγγίσουν τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου και μέχρι εκεί.
0: Και μέχρι εκεί, κύριε Θεοφάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαντάκη, και σε εσάς.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Και μια και είμαστε σε κλίμα διακοπών, σε κλίμα τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, ας μείνουμε στο κλίμα αυτό και ας δούμε μια εξέλιξη η οποία αναγκαία μεν, αλλά θα τη δείτε μπροστά σας. Σαφάρι ελέγχων, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από την ΑΔΕ. 50.000 στόχοι σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Έλεγχοι ακόμα και με drones. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε ο Διευθυντής Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Δεν λέω τίποτα άλλο, σας αφήνω τα μικρόφωνα σας, κύριε Όμηρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κοιτάξτε, παραδοσιακά κάθε χρόνο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν το ορόσημο έντασης και έτσι εξόρμησης των ελεγκτών της ΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς, σε προαζιερόπλια, σε εστίαση, σε καταλήματα και ούτω καθεξής.
0: Βάλτε και τα beach bar μέσα, βάλτε και τα beach bar.
1: Και beach bar φυσικά και παραλίες εννοείται. Είναι μια προσπάθεια της ΑΔΕ που γίνεται πιο συντονισμένα και πιο οργανωμένα χρόνο με το χρόνο, που αποφέρει πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και που επιβάλλει και την απαραίτητη κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί η φοροδιαφυγή χτυπάει δυστυχώς στην κοινωνία, στη ρίζα της κοινωνίας και στον αθέμητο ανταγωνισμό πολλές φορές μεταξύ των επιχειρήσεων. Εμείς αυτό τα δύο πρέπει να θέλουμε να εστιάσουμε και αυτό κάνουμε κάθε χρόνο με πολύ θεαματικά αποτελέσματα, όπου όσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, στο μεγαλύτερο βαθμό τους επιστρέφονται πίσω, μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα. Τώρα, όσον αφορά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πράγματι υπάρχουν σχεδιασμοί από την ΑΔΕ για αρκετούς μαζικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε τουριστικούς προορισμούς δημοφιλείς και πασίγνωστους, αλλά και σε άλλες περιοχές. Θα είναι και με φυσικά κλιμάκια, θα είναι όμως και με ψηφιακούς τρόπους ή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απομακρυσμένων ψηφιακών μεθόδων, με τη χρήση drones, όπως σωστά είπατε, αλλά κακά τα ψέματα η αιχμή του δόρατος στην ΑΔΕ πάντοτε θα ήταν, είναι και θα είναι τα φυσικά κλιμάκια, δηλαδή οι ελεγκτές, τα κλιμάκια εκείνα τα οποία είναι έμπειρα και γνωρίζουν πού να στοχεύσουν, πού να κατευθυνθούν κτλ. Έχουν συγκεντρωθεί πολλές καταγγελίες, όλες καταγγελίες στο παρελθόν και αυτές προτεραιοποιούνται και με βάση αυτές ουσιαστικά στοχεύουν και στους ελέγχους τους.
0: Κύριε Όμηρε, συγγνώμη, η διασύνδεση πώς με τα μεταμιακές μηχανές είναι θέμα μεγάλο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, στο κομμάτι αυτό, καταρχάς θα πούμε ότι η μεταρρύθμιση αυτή έχει γίνει σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό, άνω το 99%. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου συνεχίζουν να πιστεύουν κάποιοι επιχειρηματίες ότι θα μπορούν να συνεχίζουν να αποφεύγουν αυτή την βασική τους υποχρέωση. Δεν μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια πιέσει, και το αναγνωρίζουμε αυτό, έχουμε πιέσει τον κόσμο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες, τα νομικά πρόσωπα, τους ανθρώπους του μεροκάματου, τους έχουμε πιέσει στο να εξελιχθούν ψηφιακά, να συμμορφωθούν με ό,τι τους λέει η πολιτεία, από την ψηφιακή κάρτα εργασίας μέχρι τη διασύνδεση των POS. Δεν μπορούμε να αφήνουμε και να ανεχόμαστε μια κατάσταση λίγων, διάφορων υποτίθεται πονηρών, να συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν μη διασυνδεόμενοι με την ΑΔΕ, τα POS τους, με τις ταμιακές μηχανές και ούτω καθεξής. Όσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, αποκαλύπτονται αργά ή γρήγορα, γρήγορα εγώ θα έλεγα, πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, και επιβάλλονται και τα απαραίτητα αυστηρά, πολύ αυστηρά πρόστιμα που φτάσουμε και τις 20.000 ευρώ, να σας πω. Από εκεί και πέρα, δύο αρχές χαρακτηρίζουν τους ελέγχους της ΑΔΕ. Είναι η μη εντοπιότητα και η επαναληψιμότητα. Και τι εννοώ με αυτό? Τα κλιμάκια που πηγαίνουν π.χ. τώρα σε τουριστικούς προορισμούς δεν προέρχονται από τα νησιά αυτά. Έρχονται, ταξιδεύουν από την προηγούμενη ή λίγες μέρες πριν από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η γνωριμία, η επαφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να μην υπάρχει αυτή η οικειότητα, για να το πω κομψά,
0: μεταξύ
1: του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την επαναληψιμότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι ενδέχεται αυτό το τρίμερο να υπάρχουν ελεγκτές, λέω εγώ τώρα, στην Άξο ή στη Σαντορίνη, υποτίθεται, δεν το ξέρω, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτό, αυτά τα ξέρουν οι ΑΔΕ για το που θα γίνουν οι έλεγχοι, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπάνε ελεγκτές μετά από 3, 5, 10, 15 μέρες, έτσι, ή μετά από 2 μήνες. Αυτές οι δύο βασικές αρχές μας έχουν αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Η ΑΔΕ εξελίσσεται, έχει δημιουργήσει την ομάδα ΔΕΟΣ, η οποία κάνει πολύ πιο στοχευμένους και πολύ πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Δεν πάμε και σαρώνουμε το κάθε νησί, πάμε και στοχεύουμε εκεί που ξέρουμε από πριν, με πληροφορίες, με καταγγελίες, με ψηφιακές μεθόδους, ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα φοροδιαφυγής. Και αυτό μας δημιουργεί τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερους στοχευμένους ελέγχους και να έχουμε πολύ θετικότερα αποτελέσματα από την άποψη των εσόδων. Έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα και θεωρώ ότι και φέτος τα αποτελέσματα θα είναι πολύ σημαντικά για να τα επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα πίσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πλησιάζει σε λίγους μήνες με τη μορφή μείωσης φόρων, ξαναλέω, και ενίσχυσης εισοδήματος για εκατομμύρια συμπολίτες μας.
0: Κύριε Όμηρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, κύριε Πλευτή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Μια χαρά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα του Ιράν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση, τέλος πάντων, της έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά από τους ευνηδιαστικούς βομβαρδισμούς που είχαμε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε να υπάρχουν απειλές από πλευράς της Τεχεράνης, η οποία υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια δικαιολόγητη επίθεση, ότι θα απαντήσει ιδεόντως την κατάλληλη στιγμή κτλ. Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να εκτροχιαστούν οι συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και εκτιμάται ότι δεν προχωράει σε πραγματικά αντίπεινα. Δηλαδή, δεν έχουμε μία απάντηση στην πράξη. Έχουμε μόνο απειλές οι οποίες έρχονται από τα ανώτερα κλιμάκια, από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Αγιατολάχ, μέχρι και τους διαπραγματευτές, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, πρωτίστως από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό το οποίο επίσης καταλαβαίνουμε είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, είναι δεσμευμένες προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα έχει μια ιδιαίτερη αξία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βασικό θέμα το Ιράν. Εδώ πιθανότατα θα προσπαθήσει να χαράξει και μια επικοινωνιακή πολιτική, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξαιτίας των διαρροών που υπάρχουν για το τι θα περιλαμβάνει αυτή καταρχήν συμφωνία. Πολλοί θεωρούν ότι ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο δίνοντας πάρα πολλές υποσχέσεις και τώρα ότι καταλήγει να είναι πάρα πολύ υποχωρητικός απέναντι στο Ιράν, οπότε θα πρέπει να κατευνάσει και αυτές τις φωνές. Και είναι πολύ πιθανό επίσης, κρίνοντας από την να θέλει να παρουσιάσει κάτι μετά από αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο. Και το λέμε αυτό γιατί αρχικά στα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτή η συνεδρίαση να γίνει στο Camp David. Πρόκειται για μια απομονωμένη εγκατάσταση του Αμερικανικού στρατού και προεδρική κατοικία. Είναι λίγο πιο έξω από την Ουάσιγκτον. Το θέρετρο του Camp David, βέβαια, έχει συνδεθεί με τη συμφωνία του 1978 μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου που οδήγησε και στη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Εκτιμάται λοιπόν ότι ίσως ο Τραμπ να ήθελε να παρουσιάσει από εκεί, από το Camp David, κάνοντας κάποιους πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς και συνειρμούς, το τι μπορεί να σημαίνει μια συμφωνία με το Ιράν γενικότερα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δεν τα κατάφερε βέβαια, εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα γίνει συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο. Δεν ξέρω τελικά, δεν έχουν ενημερωθεί αν θα ακολουθήσουν ή όχι κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό το οποίο επίσης έχει σημασία είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της έντασης των εχθροπραξιών από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στο Λίβανο και στη Χεσμολά. Είχαμε ένα πολύ σκληρό σφυροκόπημα, τουλάχιστον 31 νεκροί, πολλοί από τους οποίους γυναίκες και παιδιά. Έχουμε δηλαδή στην πραγματικότητα μια συμφωνία κατάπαυση πυρός, η οποία ναι, μεν ανανεώνεται, αλλά στην πράξη δεν φαίνεται να έχει τηρηθεί ούτε για ένα 24ωρο. Και έχει σημασία, και γι' αυτό το αναφέρουμε, γιατί το Ιράν συνδέει απόλυτα την υπογραφή ακόμη και μιας καταρχήν συμφωνίας αυτού του μνημονίου κατανόησης, όπως το έχουν αποκαλέσει, με τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή και στο μέτωπο Ισραήλ, Παύλα, Λιβάνου, με Χεσμολά. Βέβαια, υπάρχουν επίσης και εκτιμήσεις, θα πρέπει να σας πω, ότι αυτές οι επιθέσεις στον Λίβανο γίνονται με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπουμε δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τραβήξει το αυτί του κυρίου Νετανιάχου όπως έχει κάνει στην περίπτωση του Ιράν. Ίσως θέλει να το χρησιμοποιήσει ως έναν μοχλό πίεσης προς το Ιράν. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαρροή. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές σχετικές εικασίες περί αυτού, γιατί βλέπουμε ότι σε όλα τα άλλα επίπεδα ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ έχει τραβήξει πίσω τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος, θυμίζω, μάλιστα δήλωνε πριν από μερικές ημέρες και σε στενούς συνεργάτες ότι πλέον δεν έχει απολύτως κανέναν τρόπο να επηρεάσει τον Τραμπ σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Τονίζοντας βέβαια ότι ο ίδιος διαφωνεί με μια συμφωνία η οποία θα έρθει αυτή τη στιγμή και θα ήθελε να συνεχιστούν τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν. σκληρά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία αναφέρει ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται να ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Αφενός επιδιώκει μια οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της. Θέλει δηλαδή, όπως έχουμε πει, την άρση των κυρώσεων. Θέλει επίσης την απόκτηση εκ νέου πρόσβαση σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και πλήρη επιστροφή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αυτό προκειμένου να ανακουφιστεί η πολύ πιεσμένη οικονομία της. Από την άλλη, όμως, προσπαθεί πάρα πολύ να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό επίπεδο ή πολύ περισσότερο στο στρατιωτικό. Δύσκολη εξίσωση αυτή για να μπορέσει να τη λύσει ουσιαστικά η Τεχεράνη. Φαίνεται όμως ότι, και αυτό σχολιάζεται και από πολλούς Αμερικάνους αναλυτές, ότι κρατάει τελικά περισσότερα χαρτιά στα χέρια της από ό,τι κρατάνε αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό στην Ευρώπη, γιατί έχουμε αυτό το κύμα
0: θερμικός θόλος.
1: Ναι, το έχουμε μάθει τώρα, το θερμικό θόλο. Το μάθαμε και αυτό, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, καύσωνα να έχουν οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι ασυνήθιστες για αυτή την περίοδο, για τον Μάιο δηλαδή, για αυτές τις μέρες του Μαΐου. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Στη Γαλλία έχουμε ήδη 8 νεκρούς. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην Βρετανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς αυτές τις ημέρες στην Ισπανία. Εντάξει, στην Ισπανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο συνηθισμένη στη ζέστη, αλλά όχι στους 38 βαθμούς στα τέλη Μαΐου. Έχουμε έκτακτα μέτρα τα οποία λαμβάνει και η Ιταλία. Το μεγάλο βέβαια πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι πιο βόρειες χώρες, δηλαδή είναι η Βρετανία, είναι η Γαλλία, είναι η Γερμανία. Ειδικά η Βρετανία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια χώρα η οποία δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους θερμοκρασίες, έτσι. Ούτε τα σπίτια είναι φτιαγμένα για να. Τα σπίτια είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη θερμότητα, έτσι. Δεν είναι φτιαγμένα για να την αποβάλουν. Πάρα πολλά προβλήματα στο μετρό, όπου δεν υπάρχει φυσικά κλιματισμός. Βέβαια και στην Ελλάδα που υπάρχει τις περισσότερες φορές δεν είναι ανοιχτά, να τα πούμε και αυτά για εμάς που μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ναι, αλήθεια είναι. Άμα μπει στο μετρό, πολλές φορές πεθαίνεις από τη ζέστη, αλλά το κλιματιστικό δεν το ανάβουν. Το έχουμε για διακοσμητικό, για να λέμε ότι στην Ελλάδα έχει στο μετρό, αλλά ναι, τα θυμάμαι από πέρυσι το καλοκαίρι, μην νομίζετε, θα τα ξαναζήσω και φέτος. Λοιπόν, και λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε και στη Γαλλία, να μείνουμε μάλλον στην Γαλλία, γιατί αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό, γιατί έχουμε μια υπόθεση δολοφονίας με ανήλικα, τα οποία έχει συγκλονίσει τη χώρα. Είχε βρεθεί την προηγούμενη Κυριακή το πτώμα ενός 11χρονου παιδιού κοντά σε μία λίμνη. Το παιδί έφερε στο λαιμό μία πετσέτα, όπως αποδείχθηκε είχε πέσει θύμα στραγγαλισμού. Και αυτό το οποίο έγινε γνωστό και ήδη έχουν τεθεί υποκράτηση ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικιών 16 και 15 ετών, είναι ότι τα δύο παιδιά τα οποία είχαν πάει μαζί με το θύμα για ψάρεμα τον σκότωσαν στραγγαλίζοντάς τον επειδή είχαν μια διαφωνία σχετικά με τον εξοπλισμό για το ψάρεμα. Τον κατηγορούσαν ότι τους πήρε μερικά δολώματα τα οποία ήταν αξίας 10 ευρώ. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποια άτομα είδανε τα τρία παιδιά να πηγαίνουν μαζί για ψάρεμα. Στη συνέχεια είδανε τα δύο παιδιά, το αγόρι και το κορίτσι, να απομακρύνονται από το σημείο τρέχοντας. Το αγόρι προσήχθη, το κορίτσι παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία. Οι καταθέσεις τους βέβαια είναι αντικρουόμενες. Ωστόσο, υπάρχουν τώρα τις τελευταίες ώρες κάποιες πληροφορίες που λένε ότι δύο ύποπτοι παραδέχτηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο. Μένει να δούμε αν αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνεται. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ένα έγκλημα με θύτες και θύματα, πρωταγωνιστές δηλαδή αυτής της τραγωδίας, δύο παιδιά πάρα πολύ μικρής ηλικίας και για έναν πραγματικά ασήμαντο λόγο.
0: Ασήμαντο διαφωνούμε που λέμε, ναι, στα δικαστικά.
1: Αυτά από εμάς.
0: Καλημέρα σας κύριε Απλήφτη, καλημέρα σας φίλες και φίλοι, επανερχόμεθα. Γεια σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
2: Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Τραμπ. Βασικά θέματα, οι εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οποιαδήποτε επανάληψη αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της νέας αριστεράς που φέρεται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίηση. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 15 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε σε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Μουσελή. Καλημέρα στο Σάκη με τη γάτα του. Βλέπει εδώ. Καλημέρα λέει από το Σάκη και τη Σύση. Καλημέρα Σάκη, σαν και στη Σύση. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροατές. Εδώ είμαστε 6951904 είναι το Viber του σταθμού μας, 210-42-24-441-6. Ο τηλεφωνικός αριθμός που απαντάει ο κύριος Θάνος Καλοδούκας εκεί, στούντιο παπάκι κανάλι1.gr είναι και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Καλοδούκας απαντάει βέβαια στο τηλέφωνο αυτό και όχι ο κύριος Παπαδάκης, γιατί ο κύριος Παπαδάκης είναι εδώ απέναντί μου στην κονσόλα και βάζει χαρούμενα καλοκαιρινά τραγούδια. Μπράβο κύριε Παπαδάκη μου, καλά πάμε. Και σε λίγο θα πάμε και στις πέτσες για να μιλήσουμε και με τον κύριο Έλληνα εκεί, ψάχνουμε να τον βρούμε τώρα, να μας πει τι γίνεται, πώς πάει το τρίμερο από τους πιο γνωστούς ταξιδιωτικούς πράκτορες του Αργοσαρονικού. Όταν τον βρούμε, κύριε Παπαδάκη μου, το λέτε. Τι μου κάνετε νόημα.
1: Τι, αυτό τι σημαίνει.
0: Ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός και πήρε το. Το Final Four.
1: Και Γιώργο με τον Ολυμπιακό. Έχουμε και εκπομπή, δεν έχουμε τον Ολυμπιακό.
0: Έχετε δίκιο. Α, είναι ο κύριος Έλληνας τότε. Α, κύριε Έλληνα, καλημέρα σας. Καλημέρα στις όμορφες πέτσες, στις ηλιόλουστες, τις υπέροχες. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Οι πέτσες, όπως το είπατε, τις όμορφες.
0: Αχ, ναι.
2: Είναι τώρα, είναι οι πέτσες τώρα, το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο.
0: Στο γραφείο σας βρίσκουμε.
2: Παράδεισος.
0: Στο γραφείο σας βρίσκουμε.
2: Τώρα είμαι στο ξενοδοχείο εδώ, με την πισίνα εδώ που ξέρετε.
0: Στο καινούργιο
2: και
0: πάλι. Έχετε κάνει
2: ναι,
0: και ανακαίνιση.
2: Ναι, στο ξενοδοχείο.
0: Αχ,
2: ναι,
0: ναι.
2: Εδώ είμαι τώρα στο ξενοδοχείο.
0: Η πισίνα, η πισίνα δουλεύει.
2: Ασφαλώς. Πάλι μόνο. Από το Πάσχα.
0: Τι γίνεται, για πείτε μας, έχετε τρίμερο Αγίου Πνεύματος, Τετάρτη πρωί, έχουμε Πέμπτη Παρασκευή. Πώς πάνε τα πράγματα, τι εικόνα έχουμε?
2: Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σχεδόν γεμάτοι, να μην πω 100%. Υπάρχουν μερικά ακόμα ελάχιστα δωμάτια. Όποιος προλάβει, πρόλαβε που λέμε.
0: Θα σας κάνει και πολύ καλό καιρό να ξέρετε, έτσι θα έχει 30 βαθμούς.
2: Ναι. Είναι ένα τριήμερο γεμάτο, θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο. Πιστεύουμε να περάσουν όμορφα οι καλεσμένοι μας, οι επισκέπτες μας, να χαρούν το νησί. Να είναι το πρώτο τριήμερο το οποίο θα έχουμε ήλιο.
0: Ναι.
2: Γιατί τα τελευταία τριήμερα είχαμε βροχές.
0: Το θυμάμαι.
2: Και σίγουρα θα περάσουν πολύ όμορφα οι επισκέπτες μας.
0: Αν θέλουμε να κάνουμε μια εκτίμηση, κύριε Νίκο, για το καλοκαίρι που έρχεται, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής φαίνεται αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Έχουμε κρατήσεις. Είναι πολύ καλές. Πολύ καλές οι κρατήσεις. Εκτός απρόπτου, φαίνεται να είναι ένα πολύ καλό καλοκαίρι για το νησί.
0: Από ξένους έχουμε?
2: Από ξένους. Τι από ξένους, βεβαίως. Τι από ξένους. Οι ξένοι δεν ξεχνάνε την Ελλάδα. Την αγαπάνε την πατρίδα μας. Τους αρέσει. Εδώ περνάνε όμορφα. Κάνουν καλές διακοπές. Ειδικά στα μικρά νησάκια είναι ακόμα πιο όμορφα. Και οι Σπέτσες είναι ένα από αυτά τα νησάκια που προσφέρουν και ποιότητα. Και ηρεμία και ασφάλεια.
0: Α, σημαντικό αυτό που λέτε, μπράβο. Ένα ζευγάρι θέλει να έρθει, τι τιμές θα βρει και να μείνει?
2: Κοιτάξτε κύριε Σαντάκο, υπάρχει από το μέτριο, το μεσαίο και το ακριβό. Ξεκινούν τα δωμάτια μας από 70-80 ευρώ. Αξιοπρεπή δωμάτια, έχουν όλοι οι συνάδελφοι, έχουν περιποιηθεί τα καταλήμματά τους, είναι πολύ ανεβασμένα σε ποιότητα, το σέρβις είναι πάρα πολύ καλό, ο κόσμος χαίρεται, το απολαμβάνει και φαντάζομαι ένα τριήμερο εδώ να περνάει πολύ όμορφα και οικονομικά. Υπάρχουν και μαγαζάκια τα οποία είναι φτηνά για φαγητό, υπάρχουν τα αυτά τα οποία είναι πιο πάνω, ο καθένας έχει την επιλογή του, πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές.
0: Μπορεί να επιλέξει καθένα.
2: Να ξεχάσουμε αυτό που λέει ακριβό και ακριβό νησί. Όποιος θέλει να περάσει ακριβά, μπορεί να περάσει ακριβά.
0: Σωστό.
2: Αλλά υπάρχει το κατάλημα, το εστιατόριο για όλα τα επίπεδα.
0: Στο δικό σου ξενοδοχείο, το καινούργιο αυτό που έχετε ανακαινήσει, τι δωμάτια έχουμε, τι τιμές έχουμε, κύριε Νίκο?
2: Εδώ τα δωμάτια μας είναι 2, 3 ή 4 ατόμων οικογενειακά. Ξεκινάνε από 80-90 ευρώ το δίκλινο με μπουφέ πρωινό. Και με τις υπηρεσίες όσον αφορά τις δωρεάν μετακινήσεις από και προς το λιμάνι.
0: Είναι βασικό αυτό.
2: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ βασικό. Και αντιλαμβάνεστε εδώ στο χώρο το δικό μας υπάρχει και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα όσον αφορά την πισίνα μας, τα πρωινά μας κτλ. Υπάρχουν και οι άλλοι συνάδελφοι που είναι και αυτοί πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Έχουν κάνει ανακαινήσεις στα ξενοδοχεία τους. Και δεν βρίσκω ξενοδοχείο που να μην έχει πάει μπροστά. Δεν το βρίσκω ούτε απλό δωμάτιο. Όλοι τα έχουν περιποιηθεί. Είναι εξαιρετικά.
0: Καλημέρα. Καλές δουλειές να ευχηθούμε, κύριε Νίκο, και ένα καλό καλοκαίρι έχουμε. Με χαρά μεγάλη πάντα.
2: Και καλημέρα. Με χαρά θα σας περιμένουμε στο νησί, κύριε Νίκο. Με χαρά.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας. Πάντα καλά.
2: Χαιρετισμούς σε όλους την παρέα.
0: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Πάμε να δούμε για τελευταία φορά σήμερα πριν κλείσουμε την εκπομπή και την κίνηση στους δρόμους. Τι άλλο, σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως και Εγάλεο, πλήρης ακινητοποίηση των αυτοκινήτων εδώ, αλλά και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις φτάνονται 25 λεπτά, 30 λεπτά προς αεροδρόμιο και 20 λεπτά προς Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας από ό,τι βλέπω, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή και εδώ στον Πειραιά στις εισόδους της πόλης, δηλαδή στις γέφυρες εκεί στο Καρεσκάκι και στο ΣΕΦ. Πρόβλημα κυκλοφορίας και στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα εκεί που συνδέεται με την Αττική οδό, δηλαδή περίπου στο ύψος του Καρέα. Αυτή λοιπόν η κίνηση και η κυκλοφορία και η συμφόρηση μέχρι αυτήν την ώρα. Εσείς τι έχετε να κάνετε, οπλιστείτε με υπομονή. Κουράγιο, έρχεται τρίμερο, μέχρι 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Μας τα είπε ο κύριος Χατζηγρίβας εδώ πριν από μια ωρίτσα περίπου. Και θα είναι πολύ αισιόδοξη προβλέψη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια ώρα που βράζει η Δυτική Ευρώπη, γίνεται χαμός, πέφτουν σε πισίνες, σε στέρνες, ό,τι μπορεί, σε λίμνες, σε ποτάμια, ο κόσμος για λίγη δροσιά. Ευτυχώς εδώ, οριακά. Δεν θα μας επηρεάσει, το είπε ο κύριος Χατζηγρίβας προηγουμένως. Θα έχουμε ζέστη, αλλά δεν θα είναι κάτι ακραίο. Ούτως ή άλλως, σε 2-3 μέρες μπαίνουμε στον Ιούνιο, γερό καλοκαίρι. Οπότε, κανονίστε και τις διακοπές σας, όσοι είστε τυχαίροι και πάτε, για να περνάμε καλά.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις που έχουμε στον Πειραιά. Αύριο λοιπόν 28 Μαΐου, δεν είναι ακόμα 28 Μαΐου, έχω μείνει τότε από το 29 Μαΐου που είχαμε πάρει το Ευρωπαϊκό. 28 Μαΐου στο Βεάκιο, 7 το απόγευμα, 13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας σαν παλιό σινεμά. Τα κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιάς σας προσκαλούν σε μια μοναδική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Θα είναι και η Νάσια Κονιτοπούλου με την ορχήστρα της, παρουσιάζει ο Σπύρος Μπιμπίλας. Αύριο λοιπόν 28 Μαΐου 2026 στο Βεάκιο, 7 το απόγευμα, 13ο Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας. Και φυσικά πάμε και την Παρασκευή, όπου ξεκινάνε όπου είναι τα γένεια, η τελετή έναρξη μάλλον των ημερών θάλασσας, θαλασσινές συχνότητες. Παρασκευή 29 Μαΐου, 8 το βράδυ στο Πασαλιμάνι, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, Πασαλιμάνι, Παρασκευή 8 το απόγευμα. Ξεκινάνε και φέτος οι πολύ πετυχημένες ημέρες θάλασσας που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά.

0: Να, ο κύριος Τιμολέων, καλημέρα, λέει Γιώργη. Τουρίστες κάνουν απόβαση, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί από την, από το, την παγόδα του Όλπ εκεί στην Τζελέπη που κατεβαίνουν από το Κρουαζιερόπλοιο, βγαίνουν οι τουρίστες. Ποιο είναι αυτό με το Pacific Princess, ποιο Κρουαζιερόπλοιο είναι αυτό, δεν βλέπω και καλά, είναι μακρινή φωτογραφία. Έρχονται οι, είναι κρουαζιέρα αυτή, έτσι είναι, φέρε, κρουαζιέρα είναι. Να είστε καλά, κύριε Τιμολέου, έτσι μας φαίνεται να δείξουμε ότι έχει και κίνηση στο λιμάνι. Μας τα έλεγε πριν και ο Γιώργος ο Σουιτσμές, ότι σιγά σιγά ξεκινάει, ζωηρεύει το λιμάνι. Θα έχουμε περισσότερη κίνηση τώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα φύγει πολλοί κόσμος, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα σας ενημερώσω εγώ από την Παρασκευή το πρωί. Θα έχουμε εδώ την Παρασκευή το εκτάκτος, το διοικητή της τροχέας Πειραιά, για να μας πει τον κύριο Έλα.
1: Σιλβέστρος.
0: Σιλβέστρος Καραγιάννης. Βεβαίως. Κολλάω στο Σιλβέστρο, εγώ πάντα, κατάλαβες, δεν μπορώ. Εδώ θα είναι το πρωί της Παρασκευής, να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε, πώς πρέπει να πάμε, πώς να πάμε και πού να φύγουμε για να μην ταλαιπωρηθούμε και κυρίως για να μην χάσουμε το πλοίο.

0: Πήγε στη Βούλα χθες. Το βράδυ.
1: Στη Βούλα.
0: Στη Βούλα.
1: Παρασκευούλα.
0: Στη Βούλα την περιοχή.
2: Α! Όχι.
0: Καλημέρα, μεγάλη διάθεση, λέει ο κύριος Αργύρης Καλαμαράς. Οδεύουμε προς το τριήμερο. Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι ήταν τυχεροί και πήγαν στη Βούλα χθες, εκεί ήταν πολύ ωραίο μπαρέστοραν στην παραλιακή.
2: Ήταν πριβέ.
0: Ήταν πριβέ, ναι.
2: Ήταν πριβέ.
0: Ήταν την κούπα.
2: Ήταν πριβέ.
0: Ήταν χορούς εκεί. Ζεμπεκές.
2: Βουτιές στην πισίνα.
0: Βουτιές στην πισίνα.
2: Τον βαζόκα στο πέτο.
0: Τα ξέρεις όμως. Μπορεί να μην πήγες, αλλά τα ξέρεις.
2: Τάβα στην ιστοσελίδα μας, κανάλι1.gr, έχει πλούσιο φωτό.
0: Α, το έχω ανεβάσει.
2: Ναι, βρε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις ζητώ, ναι. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμε.
2: Όχι, τι να απολογηθείς.
0: Δεν το είδα.
2: Τι να απολογηθείς.
0: Ναι,
2: ωραίες στιγμές, ανθρώπινες. Κοίταξε, επειδή έρχονται οι αγώνες.
0: Διότι και οι αθλητές είναι άνθρωποι.
2: Ναι, μωρέ. Απλά επειδή έρχονται οι αγώνες τώρα με το ΙΝΑΕ και ο Μπαρτζόκας δεν θέλει να ξεφύγει πολύ το, η κατάσταση. Δεξιώθηκαν την ομάδα οι πρόεδροι στο μαγαζί, νομίζω στον Μπαρμπαρόσα πρέπει να ήταν. Στη Βούλα. Πάλι ήταν κακό να πούμε τώρα τα ονόματα.
0: Είσαι πάει.
2: Όχι. Όχι, δεν έχω πάει. Είναι για, για εσάς που είστε του οικονομικού πολιτικού ρεπορτάζ. Ναι, εμείς είμαστε ταπεινοί αθλητικές συντάκτες.
0: Πού πάμε εμείς, εσείς πού πάτε.
2: Εντάξει, μέχρι παλιά χρόνια, μέχρι ένα βαρελάδικο.
0: Βαρελάδικο, καρπούζι.
2: Καρπούζι και όλα
0: αυτά. Σιλό.
2: Θυμάσαι τα γλέντια του επί Ιωαννίδη.
0: Θυμάσαι.
2: Ε?
0: Που βάζανε με το Ολυμπιακό. Ναι, όχι ναι. Στο βαρελάδικο.
2: Στο, στη παραλιακή.
0: Παραλιακή.
2: Ναι, γιατί είχε κλείσει εδώ το μπράβο, δικό μας στη βούβα του. Στη γούβα του Βάβουλα και γίνονταν στην παραλία.
0: Βάζανε το ίδιο το Ολυμπιακό για τι κακομοίρε. Πετάγανε τα τραπέζια πάνω για τι κακομοίρε. Πώ δεν θυμάμαι.
2: Άλλα χρόνια.
0: Άλλα χρόνια.
2: Άλλα χρόνια. Αυτό το οποίο ανανέωσε είναι ένα ραντεβού σε νυχτερινό κέντρο όταν με το καλό τελειώσουν και οι τελικοί τη GBL. Τώρα έχει μπροστά Ολυμπιακό ΑΕΚ, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και εάν οι αιώνιοι προκριθούν και οι δύο θα τα πούν. Από 3 Ιουνίου και μετά ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας. Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγεκάνο, δες απόψε και δες τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος
0: τον πριν βλέπω... τον Ουνάι Λόπεθ θα έχει γκολ το παιχνίδι.
2: Ποιο, το Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγεκάνο? Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Θεωρώ πως ναι, έτσι όπως είναι αυτές οι δύο ομάδες. Όταν λέω έτσι όπως είναι, εννοώ ότι είναι επιθετικές ομάδες. Θα έχει γκολ, ναι. Πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Κρίσταλ Πάλας, λοιπόν, Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δεις εσύ είναι τον Ουνάι Λόπεθ.
0: Μου λέει ένας φίλος ότι μοιάζει με τον Ορμπάιθ, να θυμάσαι τον Ορμπάιθ.
2: Πώς να θυμάμαι. Ο Ορμπάιθ έφυγε από τον Ολυμπιακό με 99% ποσοστό στις πάσες. Εγκεφαλικός παίχτης. Καταπληκτική φωτογραφία.
0: Πέσα και στην πισίνα.
2: Ε? Ναι, βρε. Με τα σλιπάκια.
0: Δεν τα είδα.
2: Δεν φορούσαν μαγιό. Και τρελός ο Φουρνιέ με την καλή έννοια. Ο Φουρνιέ έπεσε και ο Αντώνης ο Κατσίκης, ο team manager. Ναι. Ο Αντώνης είναι πρώην συνάδελφος.
0: Δεν τα είδα. Ειλικρινά δεν τα είδα.
2: Ο οποίος είναι team manager της ομάδας. Λοιπόν, Ουνάι Λόπεθ έλεγα, κάτσε να τον δεις. Όλα δείχνουν ότι ο Βάσκος θα είναι του χρόνου στη μηχανή του Ολυμπιακού. Προκύπτουν συνεχώς νέα ονόματα, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι στον Ολυμπιακό πρώτα θα κοιτάξουν να κλείσουν τον Νάι Λόπεθ, να κλείσουν τον Κώστα Φουρτούνη, να τελειώσουν αυτές τις δύο περιπτώσεις που είναι πολύ σημαντικές για να προχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μου λέει ο Ζαρμακούπης χθες, ο γνωστός και μη εξαιρετέος,
2: για τον Νίστρομ.
0: Για τον Νίστρομ, για τον Σάλιακα.
2: Ναι, είπαμε ότι παίζει πάρα πολύ.
0: Όταν λέει τον Λουκά που τα ξέρει, Σάλιακα, πέσει το καταλάβει.
2: Το έχω πει. Σας το έχω πει, ρε Γιώργο. Γιάκουμπ Νίστρουμ για 2-1 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Έρχεται τη Δευτέρα, πιάνει δουλειά. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να έχει ακόμα κατασταλάξει το τι ομάδα.
0: Θέλει να φτιάξει.
2: Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι τη μία, ξέρω εγώ, έχει τον τάδε προπονητή. Το είχε μετά πάει στον Μπενίδεθ. Από τον Μπενίδεθ που είναι ένα βήμα πριν τη σύνταξη, πάει σε ένα νέο παιδί, ο 39χρονος ο Νίστρουμ. Αυτό μου δείχνει εμένα μία.
0: Αλληλδρόμηση.
2: Θολούρα στο μυαλό της διοίκησης. Για το τι θέλει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλός προπονητής. Έχει δείξει τα δείγματα γραφής στην Κοπεχάγη. Και ας περιμένουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια περίεργη περίπτωση. Τα
0: έχει βγει εκτός Δανίας όμως ποτέ.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, 12 η ώρα το μεσημέρι. Συνεδριάζουν οι εταίροι του πρωταθλήματος, οι συνεταίροι. Γιατί? Για την αναδιάρθρωση που έχουν ζητήσει 5 ΠΑΕ. Δηλαδή, να, οι ομάδες από 14 να είναι του χρόνου 16, χωρίς να υπάρξει υποβιβασμός. Δηλαδή να ανέβουν οι δύο που ανεβαίνουν από την.
0: Και να μην πέσει καμία.
2: Και να μην, πέσει ούτε ο, να μην πέσουν ούτε οι Σέρες, ούτε οι ΑΕΛ Νόβιμπετ. Για να συμβεί σήμερα, εάν τεθεί το θέμα προς ψήφιση, θα πρέπει η ψήφη να είναι τα 3 τέταρτα του σώματος. Δηλαδή, πόσο ομάδες είναι, 14, θα πρέπει να ψηφίσουν θετικά 11 ομάδες. Για να προχωρήσει μετά η αναδιάρθρωση, θα πρέπει να πάει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα τα υπόλοιπα για να αλλάξουν οι προκηρύξεις. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αλλάζει τελείως η μορφή του πρωταθλήματος, ακοπούν τα play-off.
0: Θα είναι χωρίς play-off.
2: Θα είναι χωρίς play-off. Άμα πάνε 16 ομάδες.
1: Αλλά...
2: Γιώργο, είμαστε ραδιόφωνο. Να μην ξεχνιέτε, πρέπει να είσαι κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι, όχι, νομίζω ότι είναι στην κουβέντα.
2: Ξέρω ότι έχεις μια άνεση, αλλά δυστυχώς τα μικρόφωνα πρέπει να είμαστε αρκετά.
0: Νόμιζα, κύριε Παντάκη, ότι είμαστε ξέρετε στην κουβέντα που συζητάμε, καταλάβατε.
2: Όχι, μωρέ, όχι, όχι. Άμα θες να χτίσουμε μια εκπομπή Web TV μια βραδιά, να κάνουμε.
0: Να μιλάμε έτσι, να λέμε.
2: Να μιλάμε, ένα καναπέ.
0: Βέβαια.
2: Δύο λαμπατέ,
0: δύο
2: αφίσες.
0: Δημοσιογραφικά θα είμαι εδώ ή οπαδικά.
2: Δύο-τρεις αφίσες, μία του Ολυμπιακού, μία του Εθνικού. Αν τα βάλουμε και λίγο Παναθηναϊκό και τέτοιο, κάνουμε μια εκπομπούλα. Μαζευόμαστε εγώ, εσύ και ο Χατζηκοσταντής και να τα λέμε.
0: Τι να τους κάνουμε.
2: Ε?
0: Όλες αυτές τις αφίσες δεν τις κάνουμε.
2: Να έχει έτσι ένα background. Δεν μπορεί να. Εντάξει, δεν θα κάνουμε
0: εσύ
2: το παλιό Magic.
0: Ότι το παλιό Magic σε θαύμαζα τότε. Σε θαύμαζα.
2: Αμέ, βλέπε.
0: Αντιπάλι.
2: Δεν ξέρω, εντάξει. Πού ξέρω ποιοι με παρακολουθούν.
0: Τι θα έβλεπα.
1: Τι θα φαστείς του.
2: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό. Α, για το Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, να πω ότι έχει τηλεοπτική μετάδοση και από το Cosmote Sport 1, αλλά όποιοι δεν έχουν συνδρομητική τηλεόραση, μπορούν να συντονιστούν στην τηλεόραση του Αντένα.
0: Α, ναι.
2: Σε περιγραφή του φίλου μου, του Μανώλη του Σφακάκη. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Πολύ σημαντικό. 2,5 με 6,5 αιμοδοσία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι για την τράπεζα αίματος του Πειραϊκού Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπολογίζουν. Είχαμε χθες τον επικεφαλής της Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πειραιά, τον καταξιωμένο αθλιάτρο, τον Αντώνη Λιμονή. Μας έλεγε ότι κάθε χρόνο είναι περίπου 60 φιάλες συγκεντρώνονται. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και περισσότερες. Και φέτος η αιμοδοσία θα γίνει, μέχρι πέρυσι ήταν σε συνεργασία με το Αττικόν, φέτος με το νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ξέρεις, να βρεθούν και οι υγειονομικοί για να... γιατί χρειάζονται 3-4 γιατροί εκείνη την ώρα, εκείνες τις ώρες μάλλον. Όσοι θέλουν, επαναλαμβάνω, 2,5 με 6,5 στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε σε άλλα αθλήματα. Ανακοίνωση Χέινς ο Ολυμπιακός τον Αμερικάνο Διαγώνιο, ο οποίος έρχεται από την Γερμανία. Πολύ καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός ο έξω, όπως είναι η πλήρης ομάδα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο handball γυναικών από χθες και χθες μάλλον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε το τελικό την ΑΕΚ, η οποία έκανε υπέρβαση. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. 15-12 τον Παναθηναϊκό σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα, χρειάζονται τις 3 νίκες. Εχθές είχαμε επίσης για την 3η-4η θέση Γλυφάδα Εθνικός στις γυναίκες 9-5. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ζωντανά από το Mega News ανοίγει και η αυλαία των τελικών της Water Polo γυναικών. Το γνωστό ζευγάρι, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Θα είναι μια έτσι, σημαντική σειρά και για τις δύο ομάδες του Ολυμπιακού και για άνδρες με τον Παναθηναϊκό και γυναίκες με τον ΝΟΒ εν ώψη συμμετοχή του στο Final Four του Ιουνίου στη Μάλτα. Ολυμπιακός, θυμίζουμε ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που συμμετέχει στο Final Four με δύο ομάδες και στο γυναικείο και στο ανδρικό. Και απόψε επίσης έχει και το Απόλλων ΝΟΒ, είναι για την 3η-4η θέση στην Water Polo League των ανδρών. Αυτά περισσότερα το μεσημεράκι. Επαναλαμβάνω κάθε Τετάρτη να θυμίσω ότι είμαστε από τις 2.30, 3 και 4, 3 και 10. Αφήνουμε τις θέσεις μας και το τιμόνι της εκπομπής στον Στράτο Φωτεινέλη, γιατί έχουμε το Auto Sprint Live, μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Έρχεται και
2: Ράλι Ακρόπολης, έρχονται πάρα πολλά. Την είδηση της ημέρας δεν σχολιάσαμε, της θεσινής. Έχουν και αγώνες πυγμαχίας η Κυριακή.
0: Ιωσή Βουράκης.
2: Ιωσή Βουράκης.
0: Δεν το.
2: Κατεβαίνει.
0: Δεν το είχα.
2: Κατεβαίνει χθες, ήμασταν μαζί με τον Ιωσήφ στη γιορτή γυμναστικής πάνω στο Βεάκιο. Καταπληκτική γιορτή, σε λίγο ανεβαίνουν και δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα ρεπορταζάκια. Εκατοντάδες παιδιά, γέμισε από γονείς. Πολύ ωραία γιορτή, την οποία επιμελείται το τμήμα η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά. Είναι από τα παιδάκια, μικρή και μεγάλη μάλλον, από τα κατατόπους γυμναστήρια. Παρουσιάζουν εκεί τα χορευτικά.
0: Παίξει μπόξο ο πρόεδρος.
2: Λοιπόν, και αυτό το. Και όλος ο κόσμος που έρχονταν, δηλαδή. Τι να σου πω, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί.
0: Ήταν μια ανάρτηση πρώτη.
2: Όλοι λοιπόν στον Ιωσήφ. Και τον ρωτούσαν εάν είναι κάτι μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή αν γίνεται.
0: Αυτό θα ρωτούσε εγώ.
2: Λοιπόν, όχι, είναι πραγματικό. Και να σου πω και ως αθλητικός συντάκτης, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, ο Ιωσήφ αυτή την ώρα είναι στο γυμναστήριο, προπονείται. Αμέσως μετά θα τον συναντήσεις αν πας στα Βοτσαλάκια, πάει και κάνει και κολύμπη. Και το απόγευμα κάνει προπόνηση με τον δάσκαλό του.
0: Άκου τώρα εδώ. Στην αρχή σκέφτηκα ότι θα ήταν επιτυχία να καταφέρω να μπω στο ring. Μετά σκέφτηκα ότι αν καταφέρω να βγάλω δύο γύρους θα είμαι ικανοποιημένος. Τώρα θα σου πω το εξής. Αν θες να με δεις να πέφτω, μην έρθεις, θα πληρώσεις τσάμπα εισιτήριο. Δεν πέφτω με τίποτα. Τα λέμε την Κυριακή στις 12 στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στα Βοτσαλάκια. Θα πάμε.
2: Χάνεται αυτό.
0: Θα πάμε.
2: Χάνεται αυτό. Σου λέω είναι το event
0: του καλοκαιριού.
2: Του καλοκαιριού.
0: Θα πάμε. Θα πάμε.
2: Δεν είναι άνθρωπος αθλητισμού. Μπάσκετ έπαιζε ο Βουράκης. Μετά γίνει κινητής στο μπάσκετ, αλλά προέκυψε και αυτό.
0: Και είναι δύσκολο σου πω το box.
2: Για εμάς που τις τρώμε, ναι.
0: Θέλει πολύ φυσική κατάσταση. Δηλαδή, θέλει πόδια.
2: Ναι, θέλει πόδια. Θέλει πόδια.
0: Δηλαδή,
2: άμα πάω να παίξω box, θα τις φάω.
0: Τι έγινε τώρα, τι λέει.
2: Λέει ο κ. Παπαδάκης ότι αν δεν βγούμε. Δεν time out.
3: Έληξα και
2: έληξα. Αν δεν βγούμε, τρεις φορές. Αν δεν βγούμε.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκά Θεοφανόπουλε, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Σφυρίξτε και λήξαμε.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στόχος μας η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Open. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεδριάζουν βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς που φέρεται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίηση. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οποιαδήποτε επανάληψη αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημερούδια, καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι μια υπέροχη Τετάρτη, 27 Μαΐου και η ώρα είναι 10 και πρώτα 6 λεπτά. Ελπίζω να είστε ξεκούραστοι, ελπίζω να είστε όλοι ωραία. Κανάλι 1.

Παίζουμε μουσικάρες και λέμε πολύ ευχάριστα πράγματα. Και share some love and music and good vibes, γιατί εκεί πέρα πρέπει να είσαι κολλημένος και να μην κουνιέσαι. Δεν μπορώ να το πω πιο έτσι παιχνιδιάρικα και πιο ανάλαφρα, γιατί άμα το πάρω από την άλλη την πλευρά, τα ξέρεις και μόνος σου, και δεν θέλω να επενδύσω σε αυτή την κοκκινίλα και την μπουρντίλα που υπάρχει και στα δύο ρεύματα. Στα δύο ρεύματα, βέβαια, από τη Νέα Ιωνία και μετά προς Αττική Οδό, καθαρίζει το τοπίο. Παρόλα αυτά, στο απέναντι, στην απέναντι όχθη, προς Πειραιά, η κίνηση ξεκινάει από Μεταμόρφωση μέχρι και Εγάλεο. Jesus. Όποιος βρίσκεται εκεί πέρα και έχει κάποια έτσι επαφή λίγο με το τι γίνεται, θα μπορούσε να στείλει ένα μήνυμα στο 6951-904-904, αν και εφόσον είναι σταματημένος, και να μας πει τι συμβαίνει, είτε μια φωτογραφία είτε ένα μηνυματάκι έτσι κάτια. We have this Houston, we got a problem. Λοιπόν, συνεχίζοντας, παρόλα αυτά οι επόμενες αρτηρίες της Αθήνας μας, της πρωτεύουσας, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Η Κηφισίας τμηματικά λίγο στο Χαλάνδρι, λίγο στο ύψος εκεί Ζωγράφου, Πανόρμου, στην Κατεχάκη. Η Μεσογείο τμηματικά λίγο καλύτερα. Το κέντρο μας έχει στη Βασιλίση Σοφία, στην Αρδιτού και λίγο στην Συγκρού. Και στην Αμαλίας, και στην Αμαλίας. Εντάξει, κλασικά ξέρετε το τρίγωνο των Βερμούδων. Κατεβαίνοντας στην Καρέας είναι μια χαρά. Η Φιλολάο κάτω, παράλληλη της Ημιτού, έχει λίγα θεματάκια. Βουλιαγμένη, πάντα βρεθεύω τη Βουλιαγμένη με τη Μεσογείο και το αντίστροφο. Η Βουλιαγμένη μας λίγα πράγματα τμηματικά στα φανάρια της. Η παραλιακή, εγώ από εκεί σήμερα ήρθα, μου είχαν τη χάρη η κίνηση, η συγκυρία, η ημέρα ή δεν ξέρω και εγώ τι, το τάμα, και δεν με πήγε από τα στενά για άλλη μια φορά, από τα έτσι, Αγίου Δημήτριου, Νέα Σμύρνη, Σαλήμου και ούτω καθεξής. Ήρθε από παραλιακή, είναι μια χαρά τα πράγματα, κινούνται, όπως και στην είσοδο του Πειραιά. Απλά θα συναντήσουμε λίγο κινησούλα στην Σκυλίτση, στην Αλιπέδου και Κόνονος. Και κλείνω τον κύκλο μου με την Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το κόμβο εκεί που βγαίνουν από την Αττική Οδό ουσιαστικά για Κόρινθο, για Σπρόπυργο. Υπάρχει ένα θεματάκι, φαντάζομαι νταλίκες, φαντάζομαι οδηγούς, φαντάζομαι όμως παρόλα αυτά κανάλι 1.90.4 στα ραδιόφωνά σας, και τι να κάνουμε, υπομονή. Θα περάσει και αυτό, μαζί εδώ πέρα είμαστε. Θα σου πω ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα, θα σου πω Παύλο. Καλημέρα όλη η μέρα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6951-904-904. Viber του

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μικάκι μου, λουλούδι μου, καλημέρα σε όλη την ομάδα, στα κορίτσια εκεί που δουλεύετε και βγάζετε εισιτήρια και γίνεται ένας χαμούλης από όσο
1: αίμα.
0: Θα συνεχίσουμε, ακούσαμε The First Time, αρχικά ξεκινήσαμε με Take Me On A, The First Time από Damiano David και συνεχίζουμε This Is The Life από Amy McDonald. Και ο καιρός για σήμερα, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, είναι έτσι λίγο συνεφιασμένος. Στην Αττική Έθρες αναμένεται λοιπόν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και βόρειο-ανατολικοί με τάσεις 2-3 μπουφόρ και τοπικά ως 5. Αυτό, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί. Είχα μια πορεία, αλλά είπα να την αφήσω. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και γενικά προβλέπεται από Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Από ό,τι μου δείχνει εδώ το σύστημα,

ήλιος. Αλλά δεν θα το ματιάξω, θα χτυπήσω και τρεις φορές από τον αξύλο και θα ξεκινήσουμε από τα σαν σήμερα, όπου γνωρίζουμε τον ηθοποιό τον Christopher Reeve. Αλκίνε, σου λέει κάτι? Είναι ο ηθοποιός που είχε παίξει Keanu Reeves, μπορεί να μπερδεύεσαι από το Reeve, αλλά δεν είναι. Είναι ο ηθοποιός που είχε παίξει τον Superman, αλλά τις πρώτες ταινίες, αυτός ο τύπου... Πώς λεγόταν, ο Ken από την Barbie, ο πανέμορφος, ο κούκλος, ο τέλειος, εμφανισιακά αυτός ο άνθρωπος. Ο οποίος έχει βέβαια μια ιστορία λίγο ιδιαίτερη, λυπητερή, ναι. Η οποία όμως έχει ένα όμορφο έτσι αποτέλεσμα, να το πω. Ο ηθοποιός λοιπόν μένει παράλυτος όταν πέφτει από άλογο σε αγώνες εμποδίων το 1995. Ο Αμερικανός Christopher Reeve ήταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός τόσο του κινηματογράφου όσο και του θεάτρου, που ταυτίστηκε όμως με το ρόλο του Σούπερμαν, ουσιαστικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Το 1978 επιλέγει μεταξύ 200 υποψηφίων για τους γνωστούς λόγους, δηλαδή και να τον θυμηθείς λίγο, να τον φέρεις στο μυαλό σου ή να τον γκουγκλάρεις, θα φαίνεται γιατί, από τον σκηνοθέτη Richard Donner για τον ρόλο του Superman στην ομότιτλη ταινία, η οποία τον καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία είχε τρεις συνέχειες, το 81, 83 και το 87, και απέφερε στον πρωταγωνιστή ένα ποσό των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεινός υπέας λοιπόν ο ίδιος και ιδιοκτήτης πολλών λόγων, υπέστη πολλές κακώσεις, τέλος πάντων κάποια πράγματα, όταν έπεσε από το άλογο του στη διάρκεια υπηκών αγώνων στις 27 Μαΐου. Παρόλα αυτά, καθυλωμένος πια σε αναπηρική πολυθρόνα μετά το ατύχημα, ο Reeve, εκεί θέλω να σταθώ, το πώς το γύρισε ο άνθρωπος στο μυαλό του, τέθηκε επικεφαλής λοιπόν εκστρατείας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και για την προώθηση των επιστημονικών ερευνών για τη θεραπεία των κακώσεων της σπονδυλικής στήλης. Το 1999 δημιούργησε το Ίδρυμα Christopher Reeve με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ειδικών επιστημόνων που εργάζονται στην έρευνα για τη θεραπεία των κακώσεων της σπονδυλικής στήλης. Ουσιαστικά συνοψίζοντας, ύστερα από ένα τραυματισμό σοβαρό, ύστερα από μια τόση μεγάλη αναγνώριση και που τον έθεσε αυτός ο τραυματισμός καθυλωμένο για το υπόλοιπο της ζωής του, θα μπορούσε κανείς να πει ότι εύκολα χάνεις εκεί το παιχνίδι με το μυαλό και με το πνεύμα, και οι καταλήξεις μπορεί να είναι πολλές, αλλά όταν έχεις δύναμη ψυχής, νομίζω, και αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε και κρατάω και εγώ προσωπικά, με τη δύναμη της ψυχής όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε και κάθε δυσκολία να την κάνουμε, κάθε μπορεί να το κάνουμε σκαλοπάτι για να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά πνευματικά και ψυχικά σε αυτό το κόσμο, και πόσο μάλλον να προσφέρουμε βοήθεια και σε άλλους ανθρώπους μέσα από αυτό. Εντάξει, αν αυτό δεν ακουμπά στα δικά μου τα κριτήρια, την εικόνα της όχι αγιοποίηση απόλυτα, αλλά ρε φίλε, είσαι πραγματικά για μένα κάτι πολύ υπεράνω από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και σε θαυμάζω γι' αυτό. Οπότε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ανέλαβε ένα νέο ακόμα πιο ηρωικό ρόλο, αυτόν του ακτιβιστή για την ιατρική έρευνα σχετικά με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Αυτό ήθελα να πω. Λίγο μουσικούλα έτσι για να φύγει αυτή η είδηση και θα συνεχίσω με διάφορα άλλα για τα ματάκια μας, τι καλό είναι και πρέπει να κάνουμε και ούτω καθεξής. Κανάλι 90,4.

Κοιτάξτε, το γνωρίζουμε όλοι σχετικά ότι οι οθόνες των κινητών ή η πολύ ωραία εργασία μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή δεν κάνει και το καλύτερο πράγμα και δεν φέρνει και το καλύτερο αποτέλεσμα στα μάτια μας. Και το επιβεβαίωνε η έρευνα το 2015, η οποία λέει τα μάτια δεν απειλούνται μόνο από την UV ακτινοβολία του ηλιακού φωτός, αλλά και από την μπλε. Από τον μπλε φως στο τάμπλετ, των έξυπνων κινητών και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, αυτό το γνωρίζουμε. Αυτό που λέει είναι ότι γι' αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρήση γυαλιών με ειδικά προστατευτικά φίλτρα. Δεν ξέρω αν κάποτε κάποιος από τους ακροατές, σίγουρα οι δικοί μου εδώ οι φίλοι, με έχουν δει με κάτι γυαλιά που φοράω και με έχουν ρωτήσει αν είναι οράσιος. Όχι, οράσιος δεν φοράω, είναι μια χαρά προς τα παρόν. Με τα ματάκια μου όλα. Είναι απλά αυτό το φιλτράκι, το οποίο ειδικά στην κάμερα μερικές φορές βγάζει και μια μπλε έτσι, μια μπλε από χρωσούλα, η οποία προστατεύει ουσιαστικά τα μάτια από το φως. Εδώ θέλω να προσθέσω ένα πράγμα που μου λέει πάντα ο μπαμπάς, ο πατέρας μου, και ένα. Βασικά και τα δύο μπαμπάς μου τα έχει πει. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι όταν βγαίνουμε στο φως, στον ήλιο το πρωινό ή οποιαδήποτε ώρα βγαίνουμε από το περιβάλλον του σπιτιού προς τα έξω, που βάζουμε κατευθείαν γυαλιά, ναι, ηλίου, καλό είναι να αφήνουμε 10-15 λεπτά το μάτι μας να συνηθίσει και να αφομοιώσει ουσιαστικά ότι βρίσκεται πια εκτεθειμένο το σώμα στον ήλιο, προκειμένου να αρχίσουν κάποιες συγκεκριμένες χημικές συστάσεις μέσα στο σώμα μας, προκειμένου να προστατεύουν καλύτερα το δέρμα. Ένα αυτό. Έτσι κάπως μου το είχε πει, τέλος πάντων, το μπαμπάς, κάπου θα στέκεται, μου φαίνεται λογικό, σίγουρα το σώμα μας έχει άπειρους μηχανισμούς για να προστατεύσει τον εαυτό του από το εξωτερικό περιβάλλον, από το περιβάλλον τέλος πάντων γενικά. Οπότε το ένα είναι ότι δεν βάζουμε τα γυαλιά μας κατευθείαν, τα αφήνουμε ένα δεκάλεπτο λίγο έτσι τεταρτάκι το μάτι μας να πάρει την πληροφορία που χρειάζεται και μετά. Το δεύτερο είναι όταν βλέπω ταινία προσωπικά στο σπίτι, όταν βλέπω ταινία είτε έξω στο μπαλκόνι, όταν βλέπω ταινία σε σκοτεινό τέλος πάντων περιβάλλον, είτε μπαλκόνι, είτε σαλόνι, είτε οπουδήποτε, πάντα έχω ένα φως αναμένο κάπου μέσα στο δωμάτιο απαλό για να ισορροπεί, να μην είναι σκοτάδι. Γκράουμπάω στα μάτια μου μπροστά μια τεράστια οθόνη με φως έντονο, γιατί αυτό ρίχνει την όραση. Και αυτό, ας πούμε, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει μετά το σινεμά, μερικές φορές πονά τα μάτια. Εντάξει, το σινεμά βέβαια έχει και μια τεράστια οθόνη όπου κάπως μοιράζεται. Στο σπίτι όμως, εγώ το είχα παρατηρήσει όταν έβλεπα τηλεόραση με κλειστά τα μάτια. Καλημέρα, πώς το έκανα αυτό. Με κλειστά τα φώτα στο περιβάλλον γύρω μου ή απλά καθόμουν στο κινητό, παιδιά, το μάτι μετά ήταν μέσα. Χάλια, πόναγε. Και ούτω καθεξής. Προσέχουμε τα ματάκια μας και λέμε και τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα στην πάντα ωραία εκπομπή σας. Μα τι έγινε, η μισή Ελλάδα έχει συλληφθεί αυτές τις μέρες με το σκάνδαλο για παράνομες επιδοτήσεις στον ΠΚΠ. Χαχαχαχα, χιούμορ. Και αναμένονται νέες. Μ' αρέσει που διαβάζει το αξιόλο το μήνυμα. Και αναμένονται και νέες συλλήψεις. Είναι πρώτο ειδησιογραφικό θέμα παντού και αυτό. Σήμερα και το σχολιάζω. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, δεν είναι κάτι και το τόσο έτσι μαύρο να το πω. Καλό είναι που γίνονται, θα πω εγώ από πλευράς μου, οι συλλήψεις, μπας και αποδοθεί κάποια στιγμή η δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που όντως ασχολούνται με την κτηνοτροφία, με την καλλιέργεια και μου το καθεξής και χρειαζόντουσαν κάποιες επιδοτήσεις οι άνθρωποι και δεν τα πήρανε γιατί κάποιοι εις βάρος τους κάνανε παρτάκια. Οπότε να πάρουν τα πράγματα την πορεία τους, τον δρόμο τους και Θεό πες το, κάρμα πες το, σήμα πες το. Κάτι υπάρχει εκεί ψηλά, τα βλέπει όλα και εγώ θα πω ότι όλα πληρώνονται σε αυτή τη ζωή και τα καλά και τα κακά. Και πολύ συχνά η αλήθεια είναι τα κακά, οι κακές πράξεις κάποιων ανθρώπων έχετε παρατηρήσει ότι καταλήγουμε και στις φορές και στα παιδιά οι πληρωμές των γονιών για τα δικά τους τα λάθη, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί, αν το έχεις συνδέσει ποτέ έτσι, δηλαδή να ξέρεις έναν άνθρωπο κάκιστο, χείριστο, δηλαδή να έχει κάνει τα χειρότερα, είτε μίζες, είτε λαδώματα, είτε κάποιος, ξέρεις, χείριστος, και να βλέπεις ότι και η οικογένειά του γύρω του σαπίζει, γιατί και ο ίδιος είναι σάπιος.
Όλα πληρώνονται σε αυτή τη ζωή και πρέπει να προσέχουμε το τι κάνουμε. Να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αυτό ρε γαμώ. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Μου έδωσε τώρα πάσο εδώ πέρα. Ανοίχτηκα με τα όλα. Οπότε ας προχωράνε στις συλλήψεις. Να είναι και είδα ότι είναι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τις παίρνουν τέλος πάντων. Δεν θα μπω βαθύτερα σε αυτό γιατί δεν είμαι γνώστης του θέματος. Τι είναι και τι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εύχομαι τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να είναι ηχηρή, δυνατή, ξεκάθαρη και παραδειγματική. Αυτό μου αρέσει. Damian Marley ακούω από πίσω να παίζει. Νομίζω ακούω Damian Marley. Ακούγαμε Damian Marley. Ναι, Road to Zion. No Love από, no Love to Blade, από Queen Omega. Και με αυτό νομίζω θα περάσουμε και σε διάλειμμα, ναι. Συνεχίζεις Χρήστο, βέβαια πολλά σκάνδαλα έχουν παραμείνει ατιμόρυτα, όπως το σκάνδαλο Σίμες και πολλά άλλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω είμαστε μια χώρα που επιτρέπει το να δουν οι άλλοι τι συμβαίνει αν κάνω εγώ αυτό στη χώρα μου. Κατάλαβε, δεν ξέρω αν πιάνεις το vibe τι λέω. Ότι γίνονται πολλά πράγματα εδώ πέρα τα οποία εμάς πια μας έχουν... που δεν σοκαριζόμαστε με τίποτα και είναι σαν να, είναι, σαν να γίνονται παραδειγματάκια για την Ευρώπη για το αν μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι στις δικές τους χώρες. Πολλά σκάνδαλα ανοιχτά, καμία τιμωρία και θα ξαναπώ αυτό που έλεγα πιο μαζεμένα. Κάρμα είναι, ρόδα είναι και γυρίζει.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: Hear me when I come, baby.
1: Kingdom the bomb, kingdom the bomb. Επιστρέψαμε, κανάλι 1, 90,4 στο μικρόφωνο Κατιατραμπάνκο, στον ήχο Αλκίνος και Ιούλιος. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση, όταν θα είμαστε μαζί, παιδιά, θα λέω Εκατερίνη. Γιατί θα είναι πιο Εκατερίνη, Αλκίνος και Ιούλιος. Καταπληκτικό, σαν παραμύθι. Έτσι, ναι, πιο αριστοκρατικό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στον Γιώργο τον Λάνθιμο. Νομίζω τον ξέρουμε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Χρόνια πολλά στον George και στην Λένα Παπαλιγούρα. Ούτε η Λένα χρειάζεται, πιστεύω, ιδιαίτερες συστάσεις. Εκπληκτική. Έλα, η Λένα Παπαλιγούρα, πολύ γνωστή ηθοποιός, καταπληκτική. Σίγουρα τη γνωρίζεις, δηλαδή άμα δεις το πρόσωπό της θα καταλάβεις σε ποια αναφέρομαι. Σήμερα, παιδιά, εν τω μεταξύ θέλω να πω ένα short story. Φτιάχνουν στο δρόμο που μένω, στη γειτονιά που μένω, το κάνω τοποθέτηση φυσικού αερίου από τον Δήμο. Οπότε είχαν βάλει έτσι χαρτάκια που είχαν κολλήσει από άκρη σε άκρη, τμήματικά ανά μέρα πιάνουν και ένα μικρό κομμάτι της οδού. Και ήταν η σειρά μας σήμερα. Από χθες είχαν κολλήσει οι άνθρωποι ότι 27 Μαΐου μη παρκάρετε, τάδε τάδε έργα. Και είχα χθες σκυλιάσει. Από ποια άποψη είχα? Λέω να πάρω το... Είχα παρκάρει από κάτω. Έχουμε λίγο χώρο, μια πιλωτή, αλλά ψήλω με μανούβρες είναι λίγο στενά. Χωράει, αλλά λίγο στενά. Και σκεφτόμουν τώρα, λέω, εγώ θα φύγω το πρωί για το ράδιο. Έχει ξεκινήσει αυτό το αυτοκόλλητο για την ημέρα την 20, για την Τετάρτη, από πολύ πιο πάνω. Οπότε αν ξεκινάνε από τις 8, πες. Προλαβαίνω εγώ να ξυπνήσω 8-8.30 για να φύγω 9 παρά. Οπότε δεν θα έχουν κατέβει. Οι άνθρωποι... Τελικά, λοιπόν, μια χαρά όλα. Επίσης σκεφτόμουν, λέω, μήπως θα το βάλω μέσα στην πιλωτή, και έλεγα τώρα, ναι, αλλά άμα κλείσουν την είσοδο στην πιλωτή, λέω, δεν γίνεται όμως, γιατί και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν παρκάρει τα αμάξια τους στις πιλωτές, στις πολυκατοικίες πιο πάνω, δεν γίνεται να κλείσουν και να βάζουν αυτές τις κάθετες ράγες που τοποθετούν στην άσφαλτο και να μην βγαίνει το αμάξι, γιατί δεν γίνεται πρακτικά. Έκανα αυτό το διάλογο στο κεφάλι μου. Μετά πολλά αποφάσισα ότι θα προλάβω και όλα θα είναι καλά. Ποιο είναι το θέμα όμως? Θα μου πεις, ρε, κάτι, γιατί δεν σήκωσε το πώς να πας να αλλάξεις τη θέση και να είσαι σίγουρη. Δεν έχει πάρκινγκ πουθενά. Και εμείς το έχουμε στην πολυκατοικία αναμήνα. Είμαστε 3 διαμερίσματα που αναμήνα παρκάρει ο καθένας. Οπότε εγώ παρκάρω Μάιο και τώρα θα ξαναπαρκάρω Ιούλιο. Οπότε το πάρκινγκ είναι ιερό. Όχι, δεν έχει πού να το βάλεις, ειδικά τώρα που φύγαν και τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω. Με αποτέλεσμα, λέω, ότι ή θα με ξυπνήσουν ή θα πάω στο ράδιο με τα μέσα ή με ταξί. Κάτι θα γίνει, θα δούμε. Θα έχω μια ιστορία να πω. Η ιστορία, λοιπόν, που λέω, δεν είναι και τόσο extreme ή κάτι τέτοιο. Όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Μου χτύπησαν κουδούνι οι άνθρωποι. Μέχρι να κατέβηκα κάτω, μου είπανε, εντάξει, σε λιγάκι πάρτο και τα σχετικά. Ψέματα. Κατέβηκα κάτω, το πήρα, το κατέβασα 3 πόρτες λίγο πιο κάτω που είχα να διάσει πια οι θέσεις από το βράδυ, και μέχρι να φύγω επίσημα από το σπίτι δεν είχαν είχε φτάσει ο Κυρίουλης και το έδε. Ναι. Οπότε, τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω ότι την ενημερώνουν, τι πάνε κουδούνι. Βέβαια, μπορεί να πέτυχα σε καλό άνθρωπο, μπορεί κάποιος άλλος να με χτύπαγε, αλλά πώς θα κάνει τη δουλειά τώρα το αμάξι? Αυτά. Και εκείνα με τούτα και με άλλα. Είπαμε και τα χρόνια μας πολλά. Ανάσα και ζώδια, σε λίγα.

Αχού, αυτό το τραγούδι μεταξιδεύει απευθείας σε κορυφές βουνών, καμία σχέση με Μάιο, Ιούνιο, καρδούλα Φλεβάρι, καρδούλα Ιανουαρίου, χιόνια, λιακάδα και έτσι να κατεβαίνεις πλαγιές, να άσκει και τέτοια πόπο, αν το ταξίδι μπήκα το καλοκαίρι και εγώ είμαι στη χειμώνα. Οκ. Λοιπόν, ζωδιάκια. Κορίτσια, Μίκα, βάλτε ένταση. Κριάρια μου, η σημερινή ημέρα σε καλεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα και στρατηγικά απέναντι σε καταστάσεις που μέχρι τώρα σε πίεζαν. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές, αρκεί να μην βιαστείς να απαντήσεις. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για σταθερότητα γίνεται πιο έντονη και ίσως νιώσεις πως θέλεις να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά περιμένεις από έναν άνθρωπο. Ωραία τα ξεκαθαρίσεις. Ένα ευχάριστο νέο βλέπω από οικογενειακό πρόσωπο θα σου αλλάξει τη διάθεση. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση, καλή παρέα και μια δραστηριότητα που σε βοηθά να αποφορτιστείς ψυχικά. Ταύρη. Ταύρη, η Τετάρτη σου χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου. Damn, ξεκαθαρίσματα μυρίζομαι. Γιουχου, ωραία είναι και αυτά. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια πρόταση που αρχικά θα σε προβληματίσει, όμως κρύβει θετικές εξελίξεις για το μέλλον. Στα προσωπικά, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και μια συζήτηση θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα τα συναισθήματα ενός ανθρώπου. Οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις περιττά έξοδα και βιαστικές αγορές. Η ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα αν. Σε ευνοεί ιδιαίτερα αν αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου και σε όλα όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμη, η μέρα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει αρκετές επαφές, μηνύματα και εξελίξεις που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον σου. Επαγγελματικά, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί να κερδίσεις εντυπώσεις μέσα από μια σημαντική συζήτηση. Αισθηματικά, ένα άτομο δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του και αυτό σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις. Πρόσεξε την τάση σου να λες περισσότερα από όσα χρειάζεται σε στιγμές έντασης και ένα μικρό ταξίδι ή μία έξοδος ή μία αλλαγή προγράμματος θα λειτουργήσει ευεργετικά για τη διάθεσή σου και θα σου δώσει new inspiration, νέα έμπνευση. Καρκινάκια, η σημερινή ημέρα σε κάνει πιο καρκίνη και ευαισθησία είναι όπως η ηχθής με τη διέστηση και η ζυγή με την ισορροπία. Καρκινάκια, λοιπόν, η σημερινή ημέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάς, όμως είναι σημαντικό να μην παραμελείς τον εαυτό σου προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους πάντες. Επαγγελματικά, καλείσαι να δείξεις ψυχραιμία και να μην επηρεαστείς από λόγια ή σχόλια που δημιουργούν ανασφάλεια. Αισθηματικά, η ανάγκη σου για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια τρυφερή κίνηση που θα σε συγκινήσει. Τι ωραία που είναι αυτά. Το βράδυ είναι κατάλληλο για χαλάρωση. Καλή μουσική και στιγμές που θα σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις συναισθηματικά. Για καλή μουσικούλα, αν θέλεις, στέλνεις μηνυματάκι και σου προωθώ καμιά λιστούλα. Λιοντάρια, η Τετάρτη φέρνει έντονη κινητικότητα, σε βάζει στο επίκεντρο εξελίξεων, όπως και αυτό, επίκεντρο, λιοντάρια και επίκεντρο δηλαδή, που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σου, αρκεί να αποφύγεις τον παρορμητισμό. Επαγγελματικά, μια νέα γνωριμία ή συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη το επόμενο διάστημα. Αυτοπεποίθηση ανεβαίνει, βλέπω εδώ, καλό είναι όμως να ακούς περισσότερο και να επιβάλλεις λιγότερο τις απόψεις σου, Ισορροπία. Αισθηματικά, υπάρχει έντονο πάθος και ανάγκη για επιβεβαίωση. Damn, λιοντάρι μου, τι σε έχει βρει. Αν είσαι σε σχέση, φρόντισε να αφιερώσεις το τέρι σου χρόνο χωρίς εγωισμούς. Ναι, εντάξει τώρα, αν θέλεις να τα ακούσεις και όλα τα ωραία σου και έχεις και εγωισμούς, δεν βγαίνουν τα νούμερα, λιοντάρι μου. Αν είσαι σε σχέση, το είπαμε. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο, ίσως σου κινήσει το ενδιαφέρον. Η ημέρα ευνοεί επίσης για δημιουργικές δραστηριότητες, από μικρές αλλαγές στην εμφάνιση και για μικρές αλλαγές στην εμφάνιση ή στο προσωπικό σου χώρο. Η ημέρα σου ζητά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και να επιτρέψεις να μην επιτρέψεις το άγχος να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες που χρειάζονται την προσοχή σου. Με σωστό πρόγραμμα όμως όλα θα βγούνε. Επαγγελματικά, μια συζήτηση με συνεργάτη μπορεί να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις και να βελτιώσει το κλίμα. Στα αισθηματικά, αισθάνεσαι την ανάγκη να νιώσεις σιγουριά και σταθερότητα, γι' αυτό και αποφεύγεις επιφανειακές καταστάσεις. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν ίσως κάνει ξανά την εμφάνισή του.
Θα πάρω κολλητή τηλέφωνο μετά, αλλά η κολλητή είναι με Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι ζυγός και από ζυγό δεν φεύγεις. Δώσε σημασία και στη φυσική σου κατάσταση, γιατί η κούραση των τελευταίων ημερών έχει αρχίσει να φαίνεται περισσότερο από όσο πιστεύεις. Θα πάρω FaceTime την Ειρηνούλα να κρίνω και να δω. Ζυγάρες, η σημερινή ημέρα σε βοηθάει να επαναφέρεις ισορροπίες εκεί που υπάρχουν εντάσεις ή παρεξηγήσεις. Η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και αρκετοί άνθρωποι θα αναζητήσουν την παρέα ή τη συμβολή σου. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια ιδέα, νέα ιδέα που θα σε ενθουσιάσει. Αισθηματικά η επικοινωνία βελτιώνεται σημαντικά και έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις όσα νιώθεις χωρίς φόβο. Αν είσαι ελεύθερος να είναι φλερτ μέσα από κοινωνική επαφή, ίσως εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περιμένει. Και οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις. Τις κάναμε ήδη. Εχθές πήρα δύο γλάστες υπέροχες για το σπίτι. Δεν το λες και πολύ παρορμητική, γιατί η μία έσπασε. Βασικά θέλει μεταφύτευση η μπουκαμβίλια ή βουκαμβίλια. Βουκαμβίλια ή μπουκαμβίλια. Βου. Βουκαμβί. Και βου και βου. Πω πω, αυτό πρέπει να γίνει γκάλο αύριο. Βασικά θα το θέσω από σήμερα να κάνουμε μια δημοσκόπηση εδώ. Βου ή μπου. Γιατί και είναι και τα δύο. Αυτό είναι το θέμα. Τα λένε. Απλά μερικές φορές λέω μπουκαμβίλια και κάποιος υπάρχει να με διορθώσει και να μου πει μπουκαμβίλια. Και μερικές φορές λέω μπουκαμβίλια και υπάρχει κάποιος να με διορθώσει και να μου πει μπουκαμβίλια. Ή βο. Ή βο. Λοιπόν, γλάστρες, οπότε οι παρορμητικές κινήσεις εχθές γίνανε ήδη. Η μέρα ευνοεί επίσης την τέχνη, τη μουσική και κάθε δραστηριότητα που σε βοηθά να χαλαρώνεις και να εκφράσεις δημιουργικά. Φυσιοθεραπεία προβλέπεται στο πρόγραμμα, βελόνες, κράκα, κρούκα, γιατί έχουμε λίγο κολλήσει, οπότε μετά μουσική και μινόρα αγκαλιά, ποντάρω πολύ, πολύ, πολύ σε αυτό, μιας και θα επιβεβαιώνει και το ζώδιο. Αυτό υπολόγιζα και να τα που βγαίνουν. Α, εκεί ήθελα να καταλήξω. Να τα που βγαίνουν. Λοιπόν, παράπειτα αυτό έχει πάει η ώρα και εγώ πυρμπύρι ακόμα. Σκορπάρες μου, η Τετάρτη σε κάνει πιο αποφασιστικό. Και έτοιμο να κλείσεις κύκλους που δεν σε εκφράζουν πλέον. Ωραία είναι αυτά. Κάποιες αποκαλύψεις ή παρασκηνιακές συζητήσεις θα σε βοηθήσουν να δεις καθαρότερα πρόσωπα και καταστάσεις. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια σημαντική ευκαιρία, όμως χρειάζεται διακριτικότητα και σωστή στρατηγική, Στα αισθηματικά η ένταση είναι έντονη και ίσως υπάρξουν στιγμές ζήλιας ή στις αισθηματικών ξεσπασμάτων. Τι σας έχει βρει ρε παιδιά. Προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές και να μιλήσεις πιο ήρεμα για όσα σε απασχολούν. Γράψτε καλύτερα, γράψτε κάτω. Οικονομικά είναι πιο πιθανό να υπάρξει ένα μικρό αλλά ευχάριστο κέρδος. Α, αυτά είναι. Το βράδυ θα νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο. Από την απομόνωση. Και να ξεκουραστείς και να βάλεις τις σκέψεις σε μια σειρά. Τοξότες, απομόνωση, μάλιστα. Τοξότες, η ημέρα φέρνει αισιοδοξία και σε οθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες, συζητήσεις και ανθρώπους που μπορούν να σου ανοίξουν διαφορετικούς δρόμους. Η διάθεση βελτιώνεται αισθητά και νιώθεις πιο έτοιμη να αφήσεις πίσω ό,τι σε βάραινε το προηγούμενο διάστημα. Επαγγελματικά μια πρόταση ή μια νέα ιδέα θα σε ενθουσιάσει, χρειάζεται όμως λεπτομέρεια πριν δεσμευτείς, προσοχή στη λεπτομέρεια πριν δεσμευτείς. Στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι έντονη και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή ανανέωση μέσα στη σχέση σου. Η μέρα είναι ιδανική για μετακινήσεις, βόλτες, επαφή με φίλους και δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά και ενέργεια και χαμόγελο. Μ' άρεσε αυτό το τοξότη, πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία πρόγνωση. Ο τοξότης οροσκόπος, ζυγός, σκορπιός, αλλαγή, γι' αυτό γελάω σαν την ηλίθεια και στα τρία. Guys, μερικές φορές, ειδικά στο σκορπιό, γιατί κοντεύω τα 30, οπότε λένε ότι στα 30 βγαίνει ο οροσκόπος. Ξέρω, ο σκορπιός μου ταιριάζει από τα 20 μοριακά. Απομόνωση. Εγώ και ρε, η σημερινή ημέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης σχετικά με τους τάρους στο σπίτι, ουσιαστικές συζητήσεις και στιγμές που σε βοηθούν να νιώσεις συναισθηματική σταθερότητα. Πρώτη τελευταία υδροχόη μας. Η Τετάρτη σε γεμίζει σκέψεις, ιδέες και ανάγκη για αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σου. Επαγγελματικά η δημιουργικότητα ξεχωρίζει και

μπορεί να φέρει θετικά σχόλια ή μια ενδιαφέρουσα συνεργασία. Στα αισθηματικά η επικοινωνία γίνεται πιο ανοιχτή και ειλικρινής. Η ημέρα ευνοεί επίσης τις επαφές με φίλους, τις νέες γνωριμίες και κάθε δραστηριότητα που σε κάνει να νιώθεις δημιουργικός και ψυχικά ανανεωμένος. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, τα υπέροχα. Τα πέμπτη λέξη, συναισθήματα. Η σημερινή ημέρα σε φαίνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεται πραγματικά για να αισθανθείς ήρεμος. Αγαπημένη λέξη, πια είχαμε πει ότι είναι η διέστησή σου, λειτουργεί έντονα και καλό είναι να την εμπιστευτείς, ιδιαίτερα σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Επαγγελματικά υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μια πρόταση που θα σε βάλει να σε σκέψεις για το επόμενο βήμα. Αισθηματικά η τρυφερότητα και η ανάγκη για ουσιαστική επαφή κυριαρχούν. Ένα άτομο μπορεί να εκφράσει πιο ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του προς εσένα. Πρόσεξε την τάση να φορτώνεσαι προβλήματα άλλων. Άστα. Εκτός άμα μπορείς κάτι να κάνεις χωρίς να έχει μεγάλη απώλεια για σένα, έτσι. Δηλαδή, να βοηθάμε τους ανθρώπους χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Γιατί μετά ποιος θα μας βοηθήσει εμάς. Οπότε, αν φορτώνεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να το λύσεις, κάπου χρειάζεται μια ισορροπία και εκεί πέρα. Έως και πολύ ισορροπία. Το βράδυ ιδανικό για ξεκούραση, δημιουργία, καλή παρέα και στιγμές που σε βοηθούν να γεμίσεις συναισθηματικά. Το είπαμε, το ξαναλέμε για να κλείσουμε υπέροχα με αυτό. Τραγουδάκι πριν σας ανανεώσω ραντεβουδάκι για αύριο.

Λοιπόν, κινησούλα θα πω εγώ. Και η κινησούλα αυτή τη στιγμή στο Κηφισό έχει αραιώσει. Έχει έτσι απλωθεί. Ωραία, καλύτερα νομίζω. Oh no, εκεί θα μπω κι εγώ τώρα. Good luck to me and to you που βρίσκεσαι ή θα ακολουθήσεις και εσύ αυτή την πορεία. Λοιπόν, από Εγάλεο μέχρι και Λυκόβρυσο και στα δύο ρεύματα. Τμηματικά έχει λίγο μπορντουδάκι. Πιο πολύ επικρατεί το κίτρινο. Και συνεχίζοντας στην Κηφισίας, ανέβηκε η κίνηση μέχρι και το νέο ψυχικό στην κάθοδο προς το κέντρο. Η Μεσογείων βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Λίγα πράγματα, ίσα-ίσα στον Ερυθρό Σταυρό θα βρεις μια κινησούλα. Καρέα σούπερ, βουλιαγμένη μια χαρά. Η παραλιακή μας τμηματικά λίγο στον άλυμο. Και κάτι δείχνει ένα απότομο κόκκινο στην Ποσειδόνος, εκεί που είναι η στροφή για να βγούμε για Αμφιθέα. Για λίγο πριν τη Συγκρού. Εκεί ακριβώς το ρεύμα για Συγκρού δείχνει κόκκινο. Don't you wanna know me? Be a friend of mine. Ο Πειραιάς μας και στην Αλιπέδου και στην Σκυλίτσι. Μόνο Αλιπέδου και Σκυλίτσι. Και μετά η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και, όπως είχαμε πει, στο Σκαραμαγκά, τμηματικά. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Γενικά επικρατεί το κίτρινο, εγώ αυτό θα πω. Λοιπόν, φίλοι, φίλες, αγαπητοί και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε το υπέροχο ραντεβού μας για αύριο, Πεμπτούλα. Δεν έχω αποφασίσει αν θα παίξω έτσι ραποειδή μουσική ή θα παίξω ξένη μουσική ή τι και πώς. Συντονίσου εσύ και μαζί θα το ανακαλύψουμε. Όχι βασικά, εγώ θα ξέρω από πριν, αλλά θα το ανακαλύψεις εσύ. Κανάλι 1,90,4 στο μικρόφωνο ήταν η Κάτια Ταραμπάνκο και στις μουσικές επιλογές και στα ζώδια και στα μπιριμπίρι και σαν ούτω καθεξής. Παρέα με Αλκίνο Ιούλιο. Εκατερίνη Αλκίνος και Ιούλιος. Από όλους εμάς, φιλιά πάρα πολλά, μια έτσι όμορφη κόσμια αγκαλιά. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Ακολουθεί Άννα Ζανδίδου με το ενημερωτικό δελτίο. Και καλύτερα οι δυο μας. Φιλάκια, τα πάμε!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συναντάται στις 12.30 ο Γεραπετρίτης στην ατζέντα αμυντική συνεργασία, γεωπολιτικές εξελίξεις και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Δοκιμή πυράβλων με καθοδήγηση από AI πραγματοποίησε για πρώτη φορά η Βόρεια Κορέα, ικανοποιημένος ο Κιμ Γιονγκ-ουν. Στόχος μας η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Open. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεδριάζουν βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς που φέρεται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίηση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δελγιάννη και η Μαρία Δελόγκα. Στον ήχο ο κύριος Σιφνιός και ο κύριος Τζούλς. Καλά τα λέω? Πολύ όμορφα. Και Κατερινάκι μου, τι γίνεται? Το μικρόφωνο σου εδώ, πιάσε επαφή.
1: Καλημέρα.
0: Να, romantic but unavailable. Έτσι λέει η μπλούζα σου.
1: Δεν είναι πολύ σωστό?
0: Δεν ξέρω, όπως νιώθει ο καθένας. Τι να σου πω, τι είναι σωστό?
1: Αισθάνομαι unavailable στο κανάλι 1.
0: Γιατί στην τοποθεσία σκουζέτα?
1: Καλά, ειδικά εδώ πέρα νιώθω unavailable.
0: Γιατί, τι συμβαίνει?
1: Μη σκεφτεί κανείς να μου
0: το romantic, πώς το λες? Είσαι romantic?
1: Τι να σου πω, εγώ νόμιζα ότι δεν είμαι, αλλά μου έχουν πει ότι είμαι τελικά.
0: Άρα είναι αναλόγως την περίσταση, τον άνθρωπο?
1: Όχι, είμαι, απλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι είμαι.
0: Οι άλλοι το καταλαβαίνουν, γιατί είναι σημαντικό.
1: Μαρία, έχω πολλά χαρίσματα, οπότε δεν μπορώ να τα αντιληφθώ όλα πάνω. Παθαίνω αυτό.
0: Οι άλλοι τα αντιλαμβάνονται.
1: Μπορείς να ρωτήσεις και τον Ιούλιο που είναι εδώ μπροστά δεξιά. Για επιβεβαίωση.
0: Έχει χαρίσματα η Κατερίνα μας. Όλα τα χαρίσματα.
1: Βλέπεις, δεν τα λέω εγώ.
0: Τι ομαδάρα έχει. Πόσο τους έχεις πληρώσει, πες μου την αλήθεια. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Θα πούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στη συνέχεια. Αλλά το μάρκετινγκ έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Περισσότερο από όσο θα θέλαμε, πιστεύω, γιατί πλέον όλες οι ζωές και όλες οι καθημερινότητες περιέχουν μάρκετινγκ μέσα. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε και σίγουρα διαφημιστές

0: Έλα, έλα, πες του, Κατερίνα.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, έλα, γιατί κάθεσαι πολύ ήρεμη τώρα. Άνοιξε το στοματάκι σου.
1: Τι να πω, λοιπόν, παρουσίασε ο Αλέξης το καινούργιο κόμμα.
0: Ο Αλέξης.
1: Θα λέγεται, ένας είναι ο Αλέξης στη χώρα, δεν χρειάζεται να πω επίθετο.
0: Δεν είναι ο Γιωργούλης, εγώ αυτόν ξέρω.
1: Ο Αλέξης είναι ο Αλέξης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξης, λοιπόν, παρουσίασε το κόμμα, θα λέγεται Ελλάς.
0: Κακός.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα πω ότι επικοινωνιακά είναι δυνατός για το 2026. Επικοινωνιακά, δεν λέω για τον. Καλά, το όχι καταρχάς αυτός επικοινωνιακά. Μαρία μου, να θυμίσω ότι έγινε πρωθυπουργός από το 30% ξαφνικά. Όντεψε να φτάσει στο 30 μέσα σε δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει και δυνατή επικοινωνική ομάδα. Δηλαδή, άμα δεις τα social, άμα δεις το λογότυπο, άμα δεις. Θεωρώ ότι είναι μέσα στο 2026. Παίζουν δυνατά δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτό που λέμε το marketing.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Άρα.
1: Ναι, γιατί και οι άλλοι το έχουν προσπαθήσει και δεν πάει πολύ καλά. Αυτός δείχνει να το πηγαίνει λίγο καλύτερα όσον αφορά την επικοινωνία.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: σχετικά με το marketing, με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί είδα μόνο ένα πολύ μικρό απόσπασμα, είδα ότι επικοινωνιακά φέρανε ένα παιδάκι να του φέρει την κάρτα με το όνομα.
1: Εντάξει,
0: όπως είχε κάνει ο ύμνηστος Παπανδρέου.
1: Γιατί αφού τον έχει τώρα πρότυπο, το έχουμε πει αυτό. Από την άλλη, η γυναίκα του. Η γυναίκα του, Περιστέρα, δεν τη λένε. Από την άλλη, το βλέπει, όταν το έβλεπε χθες λίγο, μέχρι που προβληματιζόσουν και λες τώρα, εγώ μήπως δεν τα θυμάμαι καλά, δεν είναι ο ίδιος, είναι άλλος. Δηλαδή, μπερδευόσουν λίγο να ξέρεις εκείνη την ώρα. Εγώ προβληματίστηκα, λέω τώρα, σαν να είναι κάτι τελείως νεόφερτο, καινούριο και. Ναι, ήταν λίγο περίεργο.
0: Τι που θυμούνται, ότι μάλλον θέλουν να μην θυμόμαστε τι έχουμε ζήσει. Γιατί νομίζω ότι θα περιέγραφε κάποια άλλη εποχή που δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Για να μιλήσω σοβαρά, θα σου πω το εξής. Δεν έχεις να του καταλογίσεις ότι έφαγε. Να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί και στους άλλους έχουν αποδειχτεί κιόλας αυτά. Δεν έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι έχει καταχαστεί δημόσιο χρήμα. Ωστόσο έχει κάνει τραγικά λάθη τα οποία δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να τα ξεχάσει.
0: Εμείς μιλάμε σαν απλοί πολίτες βέβαια. Έτσι δεν ξέρουμε. Δεν κάνουμε πολιτική.
1: Ναι, και από τη μία λοιπόν λέμε όλα αυτά και από την άλλη. Παραμένει το ερώτημα το αναπάντητο. Και τι θα γίνει. Ούτε αυτός. Ποιος.
0: Και η κυρία Χριστιανού έκανε το κόμμα.
1: Το ίδιο επίσης. Παραμένει το ερώτημα. Όχι αυτή. Ποιος. Γιατί ναι. Δεν ξέρω αν νιώθετε όλοι που θα καταλήξουμε. Δεν θέλουμε τον Αλέξη. Δεν θέλουμε τη Μαρία Χριστιανού. Δεν θέλουμε τον Ανδρουλάκη. Δεν θέλουμε τον. Πώς το λένε. Τον Λαφαντζάνη. Γενικά δεν θέλουμε. Ναι. Ποιος μας μένει. Πρείτε το. Δεν το πω εγώ.
0: Η αγαπημένη μου πάντως ο κύριος Σκυλάκης, πεθαίνω που έκανε την παρουσίαση. Τι ωραία φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχει κολλήσει με τη φωνή του. Εμφανισιακά ναι. Σου αρέσει μόνο για τη φωνή
0: του. Όχι, όχι μόνο για τη φωνή θα πω. Και
1: άρα να μην τον βλέπεις, να τον ακούς μόνο.
0: Ακριβώς, γιατί εγώ ακούω. Έχετε δει που είναι τα book voice.
1: Που είσαι ακουστικός τύπος, τέλος.
0: Ναι, αντί να διαβάζεις το βιβλίο όταν δεν έχεις χρόνο, το βάζεις στο αυτοκίνητο και πηγαίνεις. Και ακούς ένα βιβλίο.
1: Άρα θα ήθελες απλά να τον ακούς, άμα τον είχες σύντροφο, όχι να τον βλέπεις.
0: Δεν θέλω να τον έχω σύντροφο. Τον έχω σου λέω στο κινητό και τον ακούω.
1: Τον έχεις παρεούλα.
0: Ναι, βεβαίως. Book voice. Αντί okay. Να διαβάζεις το βιβλίο, το ακούς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Χάλια.
0: Ορίστε.
1: Χάλια.
0: Τι σου σημαίνει?
2: Είναι ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Χάλια. Δεν έχω κλείσει μάτι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 2 το μέχρι τις πριν μισή ώρα. Είχα λόξιγκα. Δεν έχω κλείσει μάτι.
0: Λόξιγκα. Συνεχόμενο.
1: Σερί, δεν σταμάτησε λεπτό, έκανα τα πάντα. Ήπια
0: τα μωρά τα
1: πάντα. Μπέμπει με λίγο. 8 λίτρα νερό πήρα, έχω πιει. Έχω κάτσει ανάποδα. Τα πόδια στο κεφάλι. Κράτησα την αναπνοή μου.
0: Κάνει και γιόγκα τώρα τελευταία, να το πούμε και αυτό.
1: Πιλάτες. Μετά λέει, διάβασα, λέει, πιείτε, λέει, χυμό λεμονιού. Έστειλα λεμόνια. Φάτε μέλι. Έφαγα μισό μπολ μέλι. Μισό βάζω. Τι άλλο έκανα. Ήπια ανθρακούχα. Έτρεχα 5 ώρα το πρέπει να βρω περίπτερο να πάρω ανθρακούχα. Πρέπει να είχα πια 6 ανθρακούχα. Μετά πήρα ένα κουταλάκι αλάτι, το έβαλα κάτω από τη γλώσσα. Τίποτα. Τίποτα. Τώρα μου πέρασε.
0: Τουλάχιστον είσαι εδώ κοντά μας.
1: Yeah.
0: Γιατί στο καλύτερα οι δυο μας δεν υπάρχουν.
1: Δεν γίνεται, σου λείπω.
0: Και...
1: ναι, αλλά όποτε είμαι εδώ μου λες φύγε, όποτε λείπω.
0: Όχι.
1: Εδώ, λες, έλα.
0: Αυτό το παρεάκι είναι ωραίο. Κοίτα λίγο πόσο γεμάτο είναι το στούντιό μας.
1: Πολύ γεμάτο.
0: Με σήμερα... κύριο Φανουργάκη.
1: Ο κύριος Φανουργάκη έχει βάλει το ίδιο χρώμα μπλούζα με την ταπετσαρία σήμερα. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Και με την κυρία Σκορδά.
1: Και η κυρία Σκορδάτα,
0: ο ίδιος, ωραίο γούστο,
1: ίδιος στη λίστα σας δίνει. Α, μάλιστα. Για πες τώρα.
0: Συντάκτης μας. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα για την κυρία Γκιλ Φόιλ.
2: Είχα άγχος εγώ μετά το Final Four, πού θα πάει.
1: Καλά κάνει. Καλά, εγώ είμαι μαζί της.
2: Αυτή, μισό λεπτό, δεν πήρε αυτή την Ευρωλίγκα και πάει διακοπές μετά, να της το πει κάποιος. Πήγε να δει την Ευρωλίγκα. Δεν είναι ότι κουράστηκε, δεν είναι αθλητρία.
1: Στο πρώτο παιχνίδι που πήγε στην Ευρωλίγκα, τη ρώτησα αν θα είναι και στο τελικό. Και είπε ότι εγώ δεν θα είμαι, γιατί πρέπει να πάω να δουλέψω. Θα είναι ο γιος μου.
2: Μάλιστα.
1: Πήγε για δουλειά στην Μυκονό. Και να σου πω και κάτι. Ξέραμε πριν ποιοι ήταν οι προηγούμενοι.
2: Τι δουλειά κάνει στην Μύκονο, μπορείς να μου απαντήσεις. Τι δουλειά κάνει στην Μύκονο, Γκιλ Φόιλ?
1: Οτιδήποτε. Ήξερε τον προηγούμενο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών? Τον
2: ήξερε. Τι κάνει, τι δουλειά έχει
1: κάνει. Τον ήξερε.
2: Δεν τον ήξερα.
1: Τον προηγούμενο.
2: Κανένα.
1: Τον παραπροηγούμενο. Ήξερε τι κάνανε αυτοί? Όχι. Τώρα και την ξέρουμε και ξέρουμε και τι κάνει. Και μπράβο. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τι κάνει η κυρία Γκιλ Φόιλ? Το μόνο που εγώ θέλω να μου πει κάποια στιγμή είναι για το τρίγωνο. Όχι. Ο Αμερικανικός λαός, τι είσαι, στην Αμερική, εσύ.
2: Ο Αμερικανικός λαός του πληρώνει. Τους έχουμε πει τι κάνει εδώ πέρα.
1: Τα ξέρουν προφανώς.
2: Τα ξέρουν.
1: Τα βλέπουν. Ξέρει το πρόγραμμά της.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Εσύ μαράκι
0: πες μου. Ταιριάζει πάρα πολύ η κοπέλα αυτή, είναι influencer.
1: Ναι, μα γιατί να μην το κάνει.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι, πρόεδρε, γιατί εσύ που είσαι και πρόεδρος.
0: Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση, με συγχωρείς, τώρα πήγα να σκόψω. Το μόνο λάθος θα πω εγώ, επειδή έχω ζήσει λίγο τη στιγμή κονό.
2: Είναι το ντύσιμο.
0: Ναι, δεν πα. Δηλαδή με αυτό το τακουνάκι είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, βέβαια, είναι πρέσβυρα όμως. Είναι πρέσβη.
2: Εκεί, αυτό θέλω να. Συγγνώμη, πώς την παίρνει αυτή τη θέση? Θέλω να στείλω το βιογραφικό μου. Πώς παίρνει τη θέση?
1: Για πρέσβη Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Για κάπου.
1: Η συγκεκριμένη είχε στηρίξει προεκλογικά τον Τραμπ. Έχει μία θέση, ήταν παρουσιάστρια, μετά είχε μία θέση σε κάποια πολιτική θέση στην Αμερική. Και εξελίχθηκε, και μπράβο της η κυρία, εξελίχθηκε σε πρέπει στον...
0: Υπάρχει μια προσωπική σχέση με τον
1: κύριο. Ήτανε παντρεμένη με το γιο του Τραμπ.
0: Βεβαίως.
1: Παντρεμένη, αραβικά, παλιά.
0: Άρα μήπως είναι... Μήπως την εξόρισαν και τη στείλανε εδώ σε εμάς?
1: Δεν νομίζω να εξόρισαν.
2: Καλά, δεν τις κάνανε και πολύ κακό.
1: Καλά,
2: και
1: άλλοι που πήγανε κάτι εξορίες που τις στείλανε στα Παρίσια και στα τέτοια, λέει μου να εξόρισε, λέει στο Παρίσι. Στείλτε με και εμένα, εξορίστε με στο Παρίσι, παρακαλώ. Ναι.
2: Πάντως δεν ξέρετε να μου πείτε πόσο διαλέγουν για πρέσβη να σε στείλουν κάπου.
1: Ξέρετε, παιδί μου, ήταν στην ομάδα, στο στενό κύκλο.
0: Είναι διπλωματία, η γυναίκα είναι
1: εφιέστατη.
2: Θα πω και το άλλο. Υποτίθεται ότι για να στείλουμε εμείς, ας πούμε, ένα πρέσβη στην Ισπανία, μιλάει ισπανικά.
1: Όχι.
2: Πώς όχι, τον στέλνουμε και μιλάει ισπανικά και τα ξέρει τα ισπανικά. Έτσι γίνεται όταν σε στέλνουν πρέσβη σε μια χώρα και πας εκεί. Ξέρει αυτή ελληνικά που την πέρανε εδώ.
1: Μαθαίνει.
2: Τι μαθαίνει?
1: Καταρχήν πώς την είπαμε η μαντάμ αυτή? Καταρχήν μιλάει την διεθνή γλώσσα που είναι τα αγγλικά.
0: Ασφαλώς. Οπότε, εντάξει, οπότε ναι.
1: Θα μάθει. Θα μάθει. Θυμάσαι το ανέκδοτο που σας είπα προχτές με τον Μουγκό?
2: Ναι,
1: που του μάθε το α.
2: Σιγά σιγά.
1: Του μαθαίνει αλφάβητο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Όταν βάζουμε ρέμο στην εκπομπή, πάντα το αφιερώνω στη Χρήσο μας. Χρήσο μας, καλή σου μέρα. Στην όμορφη Κύπρο που μας ακούει. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Ο ρέμος πάντα θα παίζει για σένα σε αυτή την εκπομπή.
1: Και ο ρέμος ήταν στο Final Four.
0: Βεβαίως.
1: Τι έγινε, δεν το ξέρετε.
0: Το ξέρουμε.
1: Σας τσάκωσα.
0: Με Φουρνιέ να του κάνει το σύνθημα.
1: Ναι. Καλά, δεν θα σχολιάσω τον Τάνι Μανίδη που ανέβασε ένα βιντεάκι για το Final Four. Η εμπειρία μας στο Final Four. Πώς ανεβάζει ένα ζευγάρι που πηγαίνει στη Σαντορίνη και ανεβάζει στα social. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Τέλος πάντων, ας μην πω. Δεν θα πω πάλι.
0: Είναι, πώς το λένε, περιεχομένου.
1: Εμείς λέει, εντάξει, δεν είμαστε Ολυμπιακός, αλλά θέλαμε να το ζήσουμε και να σας πούμε πώς ζήσαμε αυτή την εμπειρία.
0: Ωραία. Για κάποιους που δεν μπορούσαν να το ζήσουν από κοντά, κάτι θα τους πει αυτό, ξέρω εγώ, το βίντεο. Μάλλον.
1: Δεν κλείνουν αυτά τα social με τίποτα.
0: Όχι. Και είναι η μέρα marketing σήμερα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Θέλεις να σου πω ότι η Δανάη Μπάρκα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει στείλει προσκλήσεις. Έχουμε ένα θέμα τώρα. Πότε θα γίνει ο γάμος, τι νηφικό θα βάλει. Λοιπόν, το νηφικό, οι πληροφορίες λένε ότι είναι από τους σχεδιαστές Μυρό και ότι ο γάμος θα γίνει σε κάποια από αυτές τις ημερομηνίες που έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρουμε ποια.
1: Γι' αυτό έχουμε όλοι εσωτερικό στρες, πιστεύω. Δηλαδή, άμα το βράδυ νιώθω ανησυχία, δεν μπορεί να κοιμηθεί αυτά όλα.
0: Λες να είναι αυτό, βρε Κατερίνα.
1: Λες, ναι, τώρα πότε θα παντρευτεί και θα γίνει με τον νηφικό του, να μην την έχει αυτή την έννοια. Ναι, δηλαδή και εμείς πώς να αντέξουμε.
0: Αλλά
1: και να.
0: Έχεις και εσύ εσωτερικό άγχος.
1: Μπορώ να σου σχολιάσω κάτι άλλο, Μαρία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι έχει καταφέρει λίγο η οικογένεια Αντετοκούμπο με αρχηγό το Γιάννη να περνάει πολύ αδιάφορη.
0: Όχι, δεν περνάνε αδιάφοροι, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή στο ΑΚΑ είδες κάτι να γίνεται που
0: ναι,
1: ήταν εκεί.
0: Ναι, τους είδα, ήταν η πρώτη θέση.
1: Ναι, όχι, είδες να ασχολήθηκε κάποιος, να το είδες να φωνάξει το όνομά του.
0: Πήγανε κατευθείαν. Πήγε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
1: Μα πραγματικά όμως, έχει καταφέρει για κάποιο λόγο και έχει γίνει λίγο.
0: Παιδιά, ποιος θα μιλήσει τώρα για το. Τίποτα. Μόνο respect για τον Αντετοκούμπο από μένα.
1: Δεν κρίναμε το αθλητικό του ταλέντο. Είναι νούμερο ένα στον πλανήτη. Λέμε λίγο.
0: Και για το προφίλ του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπος. Και αυτό που βγάζει προς τα έξω. Δεν είναι μαϊντανός. Είναι ένας ωραίος άνθρωπος. Έχει κάνει αγαθοεργίες. Φουλ. Είναι ταπεινός, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Είναι φανταστικό παιδί. Πάρα πολύ. Τι έγινε, παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, ούτε ταπεινός, ούτε τίποτα από αυτά όλα. Τώρα να στο αφήσουμε το όνειρο ότι είναι έτσι ή να στο χαλάσουμε.
0: Ακούστε. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που παίζουμε τώρα είναι του Drake, γιατί θέλουμε να κάνουμε λίγο τιμή σε Anakin. Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard 200 που έχει και τις τρεις πρώτες θέσεις με δικά του κομμάτια. Αυτό είναι λίγο το άλμπουμ, το Iceman, πώς λέει το άλμπουμ.
1: Το Billboard τι είναι?
0: Πώς λέμε εμείς το... Πώς
1: το top 10. Το...
0: Μπράβο. Ναι. Γεννημένος το 86, γνωστός ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός ο Drake, λοιπόν. Καλή επιτυχία για να ακούσουμε αυτό το ωραίο κομμάτι.

0: μουσική.
1: Πες του.
0: Και κάπως έτσι φτάνει στο τέλος αυτή η όμορφη ώρα του καλύτερα οι δυο μας. Εγώ θα πω το τσιτάτο μου που με κοροϊδεύετε. Λοιπόν, σήμερα θα πω το εξής σε όλους και βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτον, να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας και δεύτερον, να υποστηρίζετε την αλήθεια σας. Δεν πειράζει αν δεν αρέσει αυτό που λέτε. Αρκεί όμως να είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνεις, Μαρά, δηλαδή να πας το πρωί εκεί που έχεις ξυπνήσει και πίνεις τον καφέ και να πεις να σου πω κάτι, σε απάτησα χθες το βράδυ.
0: Ναι, να το πεις. Όχι, να της πεις όλες σου τις αλήθειες. Να πεις δεν μπορώ να είμαι μαζί σου γιατί κάτι μου λείπει.
1: Όχι, θέλω να είμαι μαζί σου. Απλά πήγα και με μια άλλη.
0: Δεν γίνεται να θέλεις και το άσπρο και το μαύρο, αγαπημένε μου άνθρωπε.
1: Τα βλέπεις.
0: Τι.
1: Άρα θες να πούμε την αλήθεια και να μην έχουμε αυτό που θέλουμε. Να έχουμε κάτι άλλο μετά.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Το δράμα.
0: Αν δεν μπορείς να σκεφτείς τι σου αξίζει, γιατί πρέπει να αξίζει και στον άλλον.
1: Και άρμα χιούμορ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Λοιπόν, να λέτε την αλήθεια λοιπόν και να την υποστηρίζετε και να αναλαμβάνετε και όποιες ευθύνες σας αναλογούν, παρακαλώ πολύ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε 10 ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα πατίνια, πλήρης απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο Κυρανάκης. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος μας η αυτοδυναμία. Δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Open. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεδριάζουν βουλευτές και στελέχοι της Νέας Αριστεράς που φέρεται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίηση. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συναντάται σε μισή ώρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην ατζέντα αμυντική συνεργασία, γεωπολιτικές εξελίξεις και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Δοκιμή πυράβλων με καθοδήγηση από AI πραγματοποίησε για πρώτη φορά η Βόρεια Κορέα, ικανοποιημένος ο Κιμ Γιονγκ-ουν. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εξαίρεση και όχι ο κανόνας τα φαινόμενα διαφθοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να τα καταγγέλουν. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Βήμα Συνεδρίου. Στη Βουλή εντός 10 ημερών το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πλήρης απαγόρευση χρήσης από ανήλικους. Ανακοίνωσε από την Ολομέλεια ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για κλοπή καλωδίων από αποθήκη του ΔΔΕ στο Εγάλεο. Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ίδιο αδίκημα. Να υπογράψουν στο myelas.gr τη διακήρυξη του νέου κόμματος. Καλεί τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν και ζητήματα οικονομίας. Να μετατρέψουν τις ακτές του Ιράν σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους, απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4

0: Πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το παρασκήνιο και οι συμβολισμοί πίσω από το όνομα, οι αντιδράσεις των κομμάτων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απολογούνται 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνικού Δημοσίου από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οικονομικά ωφέλη επιδιώκει Τεχεράνη από τη συμφωνία, αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Στη διαφθορά απαντάμε με διαφάνεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για φακελάκια στο χώρο της υγείας συμμετέχοντας σε συνέδριο. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή γυναικών ανδρών, τέλος της αδικαιολόγητες αποκλίσης, λέει η Κεραμέως. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Σοκ στη Γαλλία, δύο έφηβοι στραγγάλισαν 11χρονο αγόρι για δολώματα ψαρέματος. Και καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε χθες την επίσημη παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα στην πλατεία του Θυσίου σε μια εκδήλωση με έντονο, συναισθηματικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ανακοινώθηκε μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή βίντεο υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη. Η αποκάλυψη του ονόματος έγινε με έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο, αφού ένα μικρό κοριτσάκι ντυμένο στα λευκά διέσχισε την πλατεία και παρέδωσε στον κύριο Τσίπρα ένα χαρτί με το όνομα Ελλάς. Μια κίνηση με έντονο συμβολισμό αθωότητας, ελπίδας και συνέχεια. Το μέλλον, η νέα γενιά που παραδίδει την πηξίδα στον ηγέτη για μια νέα πορεία της αριστεράς. Μάλιστα, η συγκεκριμένη σκηνή με το κορίτσι που διασχίζει το χώρο και παραδίδει το χαρτί με το όνομα του κόμματος θεωρήθηκε από πολλούς ως συνειδητή αναφορά σε αντίστοιχη εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το 1985, κατά την προεκλογική περίοδο του Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, με κεντρικό σύμβολο της καμπάνιας του ένα κοριτσάκι, σε μια από τις μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, το ανέβασε στην εξέδρα και αγκαλιάζοντάς του, το παρουσίασε στο πλήθος, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια συμβολική εικόνα που έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Το ακρονίμιο τώρα ΕΛΑΣ, όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, επιλέχθηκε γιατί παραπέμπει στην Ελλάδα, σημειώνοντας μάλιστα πως αν και γνωρίζει την ιστορία, δεν επιδιώκει να κάνει εμπόριο της ιστορικής μνήμης. Το δημόσιο διάλογο πάντως, το όνομα λειτουργεί ως λογοπαίγνιο διπλής σημασίας, αφού για το αριστερό ακροατήριο φέρει ιστορικούς συνειρμούς, ενώ ηχητικά παραπέμπει στην πατρίδα για το ευρύτερο κοινό. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη ως πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα και ανέλησε 7 βασικές δεσμεύσεις προς τον ελληνικό λαό. Να τις αναφέρουμε επιγραμματικά, οι οποίες είναι αξιοπρέπεια και ίσα δικαιώματα, διαφάνεια και τέλος ασυλιών, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγή, κοινωνικό κράτος για όλους, αντοχή στις κρίσεις, ψηφιακή κυριαρχία, πατριωτισμός και ειρήνη. Αυτές είναι σε τίτλους οι 7 βασικές δεσμεύσεις. Από εκεί και πέρα, να πούμε κλείνοντας ότι η διακήρυξη είναι ανοιχτή προς υπογραφή, σηματοδοτώντας μια συμμετοχική και ανοιχτή πολιτική διαδικασία, με τον Αλέξη Τσίπρα να απευθύνει κάλεσμα σε ευρύτερη συμπαράταξη πολίτες, προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και όσους επιθυμούν αλλαγή.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
2: Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα.
0: Επικριτικές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων μετά την παρουσίαση του ΕΛΑΣ. Για επιστροφή στο παρελθόν μίλησε το Μαξίμου, σημειώνοντας ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Θα φανεί αν το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, σχολίασε στο μεταξύ νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το 7ο Συνέδριο Υγείας που διεξάγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Σκληρή αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Τόνη ανησυχία και αίσθημα αποσταθεροποίησης επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση εν ενεργεία βουλευτές. Διχασμένα εμφωνίζονται την ίδια ώρα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη από τις συνήθεις προσπάθειες καπηλείας του Τσίπρα, με την οποία γαρνίρει την ταξική πολιτική του υπέρ του κεφαλαίου, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Ντριγκαδόρικο με πολλές αναγνώσεις χαρακτήρισε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο πολιτικός αναλυτής Γρηγόρης Τσιμογιάννης. Μιλώντας στο κανάλι 1, αναφέρθηκε στους συμβολισμούς τόσο της σκηνοθετικής προσέγγισης, όσο και του ονόματος, ενώ για την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι ήταν ήπια και χωρίς τοξικότητα. Ο κύριος Τσιμογιάννης έκανε λόγο για μεγάλη μάχη με τρεις διεκδικητές, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, εν ώψη εκλογών, τονίζοντας ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν απειλείται, σε αντίθεση με την αυτοδυναμία εξαιτίας του εκλογικού νόμου.
3: Σκηνοθετικά ήταν πολύ προσεκτική, χωρίς διαρροές. Έδειξε μια εικόνα η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ από το θέμα οργάνωσης και σχεδιασμού σε μια εξέδρα η οποία ήταν το μέσο του κόσμου για να εμφανίζει τον κύριο Τσίπρα να συνομιλεί με τον κόσμο. Το ΕΛΑΣ είναι ένα ιντριγκαδόρικο όνομα με πολλαπλές αναγνώσεις. Σίγουρα πέτυχε να συζητηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Με το ελληνική θέλει να καλύψει μια παντοειδική κατηγορία που του απέδιδαν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των προσπών. Κρατά το αριστερή. Να δούμε από τη φρασιολογία του και από τις προτάσεις του. Ο λόγος ήταν ήπιος. Δεν είχε τοξικότητα, δεν είχε σκληρές κατηγορίες έναντι της κυβέρνησης. Προσπάθησε να είναι ένας άλλος Τσίπρας, το προσπαθεί εδώ και καιρό. Θα δοθεί μια μεγάλη μάχη με τρεις διεκδικητές, όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Ελλάς, ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα. Το στίχημα τώρα πια νομίζω δεν θα είναι τόσο πρώτη θέση που φαίνεται ότι δεν απειλείται Νέα Δημοκρατία, αλλά το πόσο ψηλά θα πάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν εκλογικό νόμο ο οποίος απαιτεί πολύ ψηλά ποσοστά για την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
0: Περισσότερες από 5 ώρες καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες

0: έως το 2024 απέσπασαν συνολικά 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη 46 υποθέσεις στο μικροσκόπιο των αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι έχει προκληθεί ζημία επιπλέον 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλο, εποπτεύων εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει δώσει διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων και συνολικά έχουν δεσμευθεί πάνω από 355.000 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν και σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, μετρητών, χρυσών λιρών, εγγράφων και λοιπόν πιστηρίων, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν στην υπόθεση. Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται κακουργήματα, όπως η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η νομιμοποίηση και η κακουργηματική απάτη. Η δικογραφία μελετάται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, γι' αυτό και οι συλληφθέντες βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια διαδικασία η οποία ήδη έχει διαρκέσει αρκετές ώρες, όπως είπες και εσύ. Το πιο πιθανό είναι η δίωξη να είναι κακουργηματική, εφόσον παραπεμφθούν σε ανακριτή, θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και το πιο πιθανό, Άννα, είναι να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός 5 ημερών.
1: Ευχαριστούμε την Αθηνά Δαβαρία. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι είναι η ζημία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου από τη δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον από το 2019, με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα, εξαπατώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτικές επιδοτήσεις. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
2: Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα μηνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την αστυνομική επιχείρηση να κορυφώνεται το προηγούμενο 24ωρο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Αθήνας και της Καβάλας, όπου συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, ανάμεσά τους και τα 6 φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάδα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 317 κατηγορούμενοι ακόμα, από τους οποίους οι 302 φέρεται πως εισέπραξαν παράνομα ενισχύσεις, ενώ οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντόπιζαν επιλέξιμα και αδήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα δήλωναν ψευδώς αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζοντάς τα ως μισθωμένα ή ιδιόκτητα, χωρίς να υπάρχει πραγματική κατοχή ή νόμιμη μίσθωση. Στις επίμαχες αιτήσεις εμφανίστηκαν περισσότερα από 1.500 άτομα ως δίθεν εκμισθωτές χωραφιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί είτε δεν είχαν καμία σχέση με τις συγκεκριμένες εκτάσεις, είτε διέθεταν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές της χώρας, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο προκαταχτικής έρευνας με εισαγγελική παραγγελία. Η οργάνωση διέθετε σαφή δομή και διακριτούς ρόλους. Τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, 4 άνδρες και 2 γυναίκες, είχαν τον συντονισμό της δράσης, εντόπιζαν τα αγροτεμάχια, οργάνωναν τις ψευδείς αιτήσεις, στρατολογούσαν τα νέα μέλη και διαχειρίζονταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπου κατέληγαν οι επιδοτήσεις. Εξετάστηκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί και 59.307 τραπεζικές κινήσεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι 27 από τους 32 τραπεζικούς λογαριασμούς που καταχωρήθηκαν χωρίς συμφωνία μεταξύ ετούντος και δικαιούχου, ανήκαν στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα.
1: Βαλτωμένες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον μετά και τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ωστόσο, το Ιράν, παρά τις απειλές που εκτοξεύει, δεν προχώρησε σε αντίπεινα, δείχνοντας πως δεν θέλει να εκτροχιάσει τις συζητήσεις. Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τις δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις, καθώς το Ιράν επιδιώκει μεγάλα οικονομικά ωφέλη, ενώ προσπαθεί να παρουσιάσει τον Τραμπ ως ιτημένο. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Αναμφίβολα έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι μετά από τους βομβαρδισμούς, τους εφνιδιαστικούς βομβαρδισμούς που είχαμε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιρανικούς στόχους. Είδαμε την ρητορική από πλευράς της Τεχεράνης να ανεβαίνει, να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι και η ένταση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχαμε υποσχέσεις για αντίπεινα για αυτές τις παράνομες, όπως χαρακτηρίζονται και ανέτειες επιθέσεις, δεν είδαμε το Ιράν να αντιδρά, κάτι το οποίο σε άλλες περιπτώσεις συνηθίζει να κάνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμη και ολίγων ωρών. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν θέλει να υπάρξει κλιμάκωση, ότι δεν θέλει, όπως ανέφερες και εσύ, να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σαφώς όμως αυτά τα οποία ακούγαμε το Σαββατοκύριακο, ότι δηλαδή βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια καταρχήν συμφωνία, είναι κάτι στο οποίο αυτή τη στιγμή, μια δέσμευση στην οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βασιστούμε, τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα, εκτός αν υπάρξει κάποια βέβαια πολύ θεαματική αλλαγή την οποία δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα, Άννα, τα οποία αναφέρουν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή τη στιγμή έχουμε μια καθυστέρηση πέραν όλων των άλλων ζητημάτων, τα ακαθόδη ζητήματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα, είναι ότι το Ιράν επιδιώκει να υπάρξει μια

0: ουσιαστικά οικονομική συμφωνία. Πηγαίνει δηλαδή η Ιρανική ηγεσία με μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας μια σοβαρή οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας. Και παράλληλα θέλει να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον Αμερικανό πρόεδρο να βγει και να πανηγυρίσει ότι είναι νικητής αυτού του πολέμου, αλλά και νικητής σε αυτό το διπλωματικό πεδίο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία βάζει στο τραπέζι τη Τεχεράνη είναι να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και να επιστρέψει πλήρως στις διεθνείς αγορές εμπορίου. Αυτό βέβαια παράλληλα με τη σταδιακή άρση των κυρώσεων που τις έχουν επιβληθεί τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσης βέβαια δημοσιεύματα τα οποία τονίζουν ότι υπάρχει και μια εσωτερική διαμάχη στο Ιράν. Το είχε αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές και ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την οποία είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουν δηλαδή και οι διαμεσολαβητές, όπως για παράδειγμα είναι το Πακιστάν, ότι υπάρχουν κάποια σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν, τα οποία προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματοποιούν μυστικές επιχειρήσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να προκληθεί ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο θα έσαιρνε και τις δύο πλευρές ξανά σε έναν πόλεμο. Ωστόσο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι αυτό που επικρατεί είναι η άποψη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος είναι δεσμευμένος στο να υπάρξει μια συμφωνία, σίγουρα όμως με όρους οι οποίοι θα είναι στην φάση της οποίας σας περιέγραψα.
1: Στο μεταξύ, Κατερίνα, το Ισραήλ φαίνεται να προσπαθεί να σαμποτάρει τις συζητήσεις, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα.
0: Ναι, θυμίζω εδώ γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί το Ιράν έχει συνδέσει την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας με τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Και ρίχνει βέβαια το βάρος στην πλευρά του Ισραήλ, του Τελαβίβ, το οποίο επιτίθεται συνεχώς στο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι έχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Ανεβάζει λοιπόν πάρα πολύ, κλιμακώνει πάρα πολύ τις επιθέσεις τα τελευταία 24 ώρα το Ισραήλ. Είδαμε σήμερα πλήγματα με τουλάχιστον 31 νεκρούς στον Λίβανο. Επίσης είχαμε μια ευνηδιαστική μεγάλης κλίμακας επίθεση στην λωρίδα της Γάζας, όπου εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και την δολοφονία του ενός ανώτατου στελέχους της Χαμάς, στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, όπως επίσης είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθαριστικές επιχειρήσεις και στην Δυτική Όχθη, σε όλα δηλαδή τα μέτωπα που υπάρχουν σύμμαχοι του Ιράν και είναι πάντοτε μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, απαντώντας ερώτηση για τα φακελάκια και τις καταγγελίες ασθενών. Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου που οργανώνει το Υγεία μου και το πρώτο θέμα, η υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ανθεκτικότητα, πρόσβαση, εμπιστοσύνη, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Αδικούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν το κρίνουμε από μεμονωμένα περιστατικά και όχι από τον κανόνα, επισήμανε, επιμένοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των γιατρών και νοσηλευτών υπηρετεί με επαγγελματισμό. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την πλήρη ψηφιακή διαφάνεια ως εργαλείο αντιμετώπισης της παρανομίας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη λίστα χειρουργείων, η οποία αναρτάται πλέον ηλεκτρονικά, τη δυνατότητα των ασθενών να καταγγέλουν ανώνυμα περιστατικά και την υποχρέωση κάθε γιατρού να μην ζητεί καμία επιπλέον αμοιβή πέραν των προβλεπόμενων. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μηνός η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους, παρόντες είναι μόνο οι 6. Η αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα έχει πλέον επεκταθεί στα 450 τετραγωνικά μέτρα από τα 287 που ήταν στις 23 Μαρτίου. Όταν ξεκίνησε, η αύξηση του χώρου προέκυψε έπειτα από παρεμβάσεις με αφαίρεση γύψος ανίδων, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με τη νέα κάτωψη του χώρου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρεθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προσθέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους, ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονται για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα. Νέα στοιχεία έρχονται, κυρίες και κύριοι, στο φως γύρω από την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι υπάρχουν νεκρά παιδιά, όπως η ίδια είχε ισχυριστεί λέγοντας ότι πέθαναν στο θυλασμό. Η μητέρα τα είχε ισχυριστεί όλα αυτά. Αντίθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο 25χρονη να ισχυρίστηκε σκόπιμα πως κάποια από τα παιδιά της είχαν πεθάνει, ώστε να αποτρέψει τις αρχές από το να εντοπίσουν τα υπόλοιπα παιδιά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά στην πληροφορία ότι ενδεχομένως ένα από τα τρία παιδάκια που βρέθηκαν στο θερμοκήπιο να είναι το παιδί του Πακιστανού συντρόφου της με την αδελφή της, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA. Η 25χρονη οδηγήθηκε χθες στο αυτόφορο και προφυλακίστηκε για ψευδή κατάθεση, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο κατηγορούμενος σύντροφός της. Πρόκειται να ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις και στους δύο φερόμενους γονείς της τρίχρονης για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Συγκλονίζει τη Γαλλία η αποκάλυψη πως δύο έφηβοι στραγγάλισαν ένα 11χρονο αγόρι με αφορμή διαφωνία για δολώματα ψαρέματος αξίας μόλις μερικών ευρώ. Το θύμα εντοπίστηκε την Κυριακή σε μια δασόδη περιοχή στις όχθες του ποταμού Βιλέν και γύρω από το λαιμό του έφερε πετσέτα που όπως φαίνεται χρησιμοποίησαν οι δράστες για να τον στραγγαλίσουν. Τις αρχές ειδοποίησε ένα ζευγάρι που ανέφερε πως αρχικά είχε δει τα τρία παιδιά κοντά στις όχθες και στη συνέχεια άκουσε τις κραυγές του θύματος και τους δύο ανήλικους δράστες να φεύγουν τρέχοντας. Το αγόρι ηλικίας 16 ετών και το κορίτσι 15 υποστήριξαν πως ήθελαν να πάρουν εκδίκηση και να πάρουν πίσω αλλιευτικό εξοπλισμό. Αμφότεροι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, όπου ενδέχεται να απαγγελθεί σε βάρος τους η κατηγορία της ανθρωποκτονίας ανηλίκου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, ανέφερε στην Ολομέλεια ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ενθύμησε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές πώλης ηλεκτρικού πατινιού. Προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στο νόμο, ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη και διώκεται και θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά, είπε χαρακτηριστικά. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής με φυσικά κλιμάκια και χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει ΑΔΕ εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και θα γίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, δημοφιλείς και μη, τόνισε στο κανάλι 1 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τα θετικά αποτελέσματα της υπηρεσίας σε επίπεδο εισόδων, τα οποία, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, θα αποδοθούν στους πολίτες με μείωση φόρων και ενίσχυση εισοδήματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πράγματι υπάρχουν σχεδιασμοί από την ΑΔΕ για αρκετούς μαζικούς ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε τουριστικούς προορισμούς, σε δημοφιλείς και πασίγνωστους, αλλά και σε άλλες περιοχές. Θα είναι και με φυσικά κλιμάκια, θα είναι όμως και με ψηφιακούς τρόπους ή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, απομακρυσμένων ψηφιακών μεθόδων, με τη χρήση drones. Έχουν συγκεντρωθεί όλες καταγγελίες στο παρελθόν και αυτές προτεραιοποιούνται και με βάση αυτές ουσιαστικά στοχεύουν και στους ελέγχους τους. Δύο αρχές χαρακτηρίζουν τους ελέγχους της ΑΔΕ είναι η μη εντοπιότητα και η επαναληψιμότητα. Τα κλιμάκια που πηγαίνουν π.χ. τώρα σε τουριστικούς προορισμούς δεν προέρχονται από τα νησιά αυτά. Ταξιδεύουν από την προηγούμενη ή λίγες μέρες πριν από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την επαναληψιμότητα. Αυτές οι δύο βασικές αρχές μας έχουν αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Η ΑΔΕ εξελίσσεται, έχει δημιουργήσει την ομάδα ΔΕΟΣ και φέτος τα αποτελέσματα θα είναι πολύ σημαντικά για να τα επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα πίσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που πλησιάζει σε λίγους μήνες με τη μορφή μείωσης φόρων και ενίσχυσης εισοδήματος για εκατομμύρια συμπολίτες μας.
1: Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, 15χρονος φέρεται αρχικά να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν στη συνέχεια και άλλα ανήλικα άτομα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 14χρονος δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και την πλάτη από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο κάλεσε στο σημείο ο 15χρονος. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων. Στην κατάργηση δύο υφιστάμενων δημοτικών επιβαρύνσεων και τη δημιουργία ενός ενιαίου τέλους προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Βασίλης Πανάκης μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας παράλληλα και πρόσθετες μεταρρυθμίσεις για μείωση γραφειοκρατίας. Όπως είπε, με το νέο σχεδιασμό καταργούνται το ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα οποία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο τέλος ανάπτυξης. Το νέο τέλος, όπως υποστήριξε, θα είναι δικαιότερο, καθώς θα λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα των ακινήτων, οδηγώντας σε μειώσεις σε πολλές περιπτώσεις. Κατά 13% χαμηλότερες αμοιβές, κατά μέσο όρο, λαμβάνουν στην Ελλάδα οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στη μισθολογική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει Ευρωπαϊκή Οδηγία και εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αδικαιολόγητες αποκλίσεις, δηλαδή ο μισθός να είναι χαμηλότερος μόνο και μόνο λόγω φύλου, τόνισε μεταξύ άλλων η κυρία Κεραμέως. Να την ακούσουμε.
3: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα κατά μέσο όρο μπορεί να αμείβεται 13% λιγότερο από τον άντρα. 13% στην Ελλάδα, 11,1% στην Ευρώπη. Αυτό είναι ασύλληπτο για μένα. Έρχεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία, σου λέει ότι η αμοιβή σου πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά σου και την αξία σου και όχι από το αν είσαι γυναίκα ή άντρα. Δηλαδή το φύλο δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο στην αμοιβή σου. Δεν μπορεί το ότι είσαι γυναίκα ή το ότι είσαι άντρας να επιδρά στην αμοιβή σου. Εάν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε στην επιχείρηση είτε στον κλάδο, τεκμέρεται, δηλαδή θεωρείται ότι καταρχήν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις. Άρα έτσι θέλουμε ένα ξεκάθαρο σήμα και υπέρ της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και έτσι σχετικά με τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Πλέον, μέσα στον πρώτο μήνα της ψήφισης κοινωνικής συμφωνίας, έχουμε πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι υπό διαπραγμάτευση και κάποιες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν μάλιστα επεκταθεί, με τελευταία αυτή στην εστίαση.
1: Ασφικτιά η Δυτική Ευρώπη, καθώς έχει εγκλωβιστεί σε έναν πρόωρο θερμικό θόλο που προκαλεί ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Η Γαλλία μετρά ήδη 8 νεκρούς από θερμοπληξία, ενώ 8 περιοχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, που βιώνει το θερμότερο Μάιο στην ιστορία της. Αλλά 4 άτομα στη Γερμανία, καθώς ο υδράργυρος δείχνει έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και τις βραδινές ώρες η ζέστη είναι αφόρητη, αφού στο νότιο Λονδίνο ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στη ΔΕ Ισπανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτα μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου θα ληφθούν. Στην Πορτογαλία δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς, ενώ και η Ιταλία λαμβάνει έκτακτα μέτρα. Ζεστός θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός στη χώρα μας, με θερμοκρασίες έως 30 βαθμούς, αλλά με μεσημβρινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρωτικά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα, στην Αττική και αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς, ενώ τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θερεάς Πελοποννήσου, της Κρήτης και πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηγρίβα.
4: Για τη σημερινή μέρα στην Αττική θα υπάρξει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία περίπου στους 28, ίσως τοπικά να κουμπίσουν και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για την αυριανή ημέρα θα είναι λίγο μεγαλύτερη η θερμική αστάθεια. Τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε αρκετά υπηρετικά τμήματα, όπως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Θα καταστεί άστατος ο καιρός και θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Θα υπάρχουν και ανοίγματα ενδιάμεσα. Οι βροχές δεν θα απασχολήσουν ιδιαίτερα την Πέμπτη την Αττική, περισσότερο στα βορειότερα. Τμήματα θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις και κυρίως ορεινά θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα όσον αφορά την Αττική, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Τέμι Χαμπιλωμάτη, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι, μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
5: 90,4. Πειραιάς.
6: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε.
8: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
9: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη version δεν την είχα ακούσει. Είναι καλά ο Δημήτρης Μορφέσης που το μάθαμε και αυτό. Είναι πιο remix από. Ναι, remix. Ωραία. Ωραίο. Εγκρίνω, Δημήτρη, να το ξαναακούσουμε. Εδώ πέρα είμαστε 36 λεπτά μετά τις 2, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αφού ακούσαμε την Άννα Τζαντίδου και τους συναδέλφους που μας ενημέρωσαν για όλα όσα γίνονται στον κόσμο. Όλο πάμε εμείς για την αθλητική σας ενημέρωση, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε Τετάρτη, βέβαια, είμαστε παρέα μέχρι τις 3 και 10. Αμέσως μετά αναλαμβάνει στο τιμόνι ο Στράτος Φωτεινέλης με το Auto Sprint Live. Δημήτρης Μορφέσης, ρύθμιση ήχου, διαλέγει και τις μουσικές, Γιώργος Καρύδης στη γραμματιακή υποστήριξη, 210-42-24-4-43-46. Πιο απλός τρόπος, 6-9-55, να το, που το ξεχάσαμε, 6-9-51, Δημήτρη.
1: 6-9-51.
0: Φέρε μου το χαρτί, φέρε το πίνακα που έχουμε εδώ πέρα, 6-9-51-9-0-4-9-0-4, είναι ο αριθμός Viber που αναστέλλεται μέσω της εφαρμογής ανέξοδα τα δικά σας μηνύματα σε όλες τις εκπομπές δημοτικής ραδιοφωνίας του Πειραιά. Στο μικρόφωνο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Θα συναντήσουμε σε λίγο Βαγγέλη Χατζηκοσταντή στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα ξεκίνησε η ετήσια εθελοντική αιμοδοσία της δικής μας εδώ Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Μετά το δελτιάκι ειδήσεων στις 3, όπου θα ακούσουμε τον Θοδωρή Ζεστόπουλο, εμείς θα περάσουμε στον Μιχάλη Κατσαφάδο για το τελευταίο κομματάκι που θα είναι τα διεθνή και κυρίως για τον απόψινό τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και επιρροτικό ενδιαφέρον, όχι επειδή το έχει κατακτήσει αυτό το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, αλλά επειδή παίζει ο Ναϊ Λοπέθ, ο κεντρικός χαφτής της Ράγιο Βαγεκάνο, που είναι πιθανότατα μία από τις πρώτες μεταγραφές, θα αποτελέσει μία από τις πρώτες μεταγραφές του Ολυμπιακού τώρα το καλοκαίρι. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Σιφάκης και στο μικρόφωνο ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Όμως να ξεκινήσουμε από την αναδιάρθρωση. Συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε κατατεθεί, είχε υποβληθεί από την ΑΕΛ Νόβιπετ, από τον Αστέρα Άκτορ, από τον Πανετολικό, από τον Πανσεραϊκό και από τον ΠΑΟΚ, έτοιμα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League 1 για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, το μεσημέρι, μάλλον νωρίτερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοργανώτριας του πρωταθλήματος και το έτοιμα πρόταση απορρίφθηκε. Δεν προκρίθηκε, γράφει το σχετικό δελτίο τύπου. Εξηγούσαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι χρειάζονταν 11 ψήφοι, δηλαδή 11 ΠΑΕ να δώσουν την ψήφο τους για να περάσει. Δεν έδωσαν, ήταν 7 ψήφοι υπέρ, 7 κατά και μία λευκή ψήφος. Πώς τώρα είναι αυτός ο καταμερισμός σύμφωνα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε? Θα σας πω σε πολύ λίγο. Το λευκό το ψήφισε ο Ολυμπιακός, η Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Όφη, Κηφισιά και Βόλος ήταν κατά. Οι 5 ΠΑΕ που κατέθεσαν το αίτημα, όπως είναι λογικό, προφανές και αυτονόητο, ψήφισαν υπέρ: ΠΑΟΚ, Λάρισα, Πανετολικός, Αστέρας Άκτορ και Πανσεραϊκός. Και οι άλλες δύο ψήφοι ήταν της ΠΑΕ Λιβαδιακός και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πλέον τελείωσε. Δεν συμμετέχουν στο επόμενο πρωτάθλημα, πάνε στην Super League 2 η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Η Super League 1, η οποία καλωσόρισε σήμερα και επισήμως και ανακοίνωσε και την εγγραφή ως μέλη του συνεταιρισμού την ΠΑΕ Ηρακλή και την ΠΑΕ Ηρακλής και την ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο Ηρακλής βέβαια δεν είναι ο παλιός Ηρακλής, είναι αυτές οι με τα καινούργια φημί και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει το λογότυπο είναι το ίδιο. Η Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει ξανά στην μεγάλη κατηγορία και μετά από πολλά χρόνια η Πελοπόννησος έχει δύο ομάδες, την Καλαμάτα και τον Αστέρα Άκτων. Αυτά λοιπόν έχουν προκύψει όσον αφορά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το κυριότερο βεβαίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχαμε την αναδιάρθρωση. Εάν βεβαίως, σημαντικό κομμάτι, είδαμε ότι η ΕΠΟ τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν περνούσε η αναδιάρθρωση, λογικά, γιατί στη συνέχεια χρειαζόταν και τροποποίηση από την ΕΠΟ κτλ, κτλ, ότι θα γίνονταν η τροποποίηση. Τώρα, το τι απομένει για το νέο πρωτάθλημα είναι η κλήρωση, ο ορισμός των αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Καθώς επικυρώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας όλων των υποβαθμολογιών, δηλαδή για το 1-4, για το 5-8 και για τα play-outs, και πλέον μπαίνουμε στη νέα διαδικασία, στο νέο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 με τις εξής ομάδες όσον αφορά, αλφαβητικά θα τις διαβάσω: ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας, Άκτορ, Ατρόμητος, Βόλος, Ηρακλής, Καλαμάτα, Κηφισιά, Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Όφη, Παναθηναϊκός, Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, από χθες και επισήμως το Τριφύλλι ανακοίνωσε την σύναψη της συμφωνίας με τον Γιακουμπ Νίστρουμ. Ο Δανός, ο οποίος είναι 39 ετών, έχει συστηθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τον έχουμε μάθει μέσα από την Κοπενχάγεν, ένα από τα νέα σημαντικά ονόματα, είναι αλήθεια, προπονητών από την Βόρεια Ευρώπη, από την Σκανδιναβία. Ένας προπονητής ο οποίος βεβαίως θα μας συστηθεί μέσα στο καλοκαίρι από τη δουλειά την οποία θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό βεβαίως, όπου τι να σας πω, ξέρω εγώ, και τον Κλόπ να φέρουν και τον Γκουαρδιόλα. Αν δεν μάθει ποδόσφαιρο ή αν δεν αποκτήσει ποδοσφαιρική λογική ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό και είδε στην δεύτερη μόλις του σεζόν ως διοικητικός, ως μεγαλομέτωχος πάει ΑΕΚ τον Μάριο Ηλιόπουλο να κατακτά πρωτάθλημα, αντιλαμβάνεστε ότι μία από τα ίδια θα είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ούτως ή άλλως βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών του Παναθηναϊκού. Θυμάστε τις αποδοκιμασίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αν μάλιστα και φέτος δεν πάρει τίτλο ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πρόεδρος και με ποιο διοικητικό σχήμα θα μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο γήπεδο, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, και η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει έχει αναλάβει την ανέγερσή του. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, γιατί πάμε επιγραμματικά τις ειδήσεις εδώ στο Μεγάλο Λιμάνι, τα μάτια όλων στον απόψινο τελικό, στο παιχνίδι της Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Βεβαίως, όσοι παρακολουθείτε και παρακολουθούμε ισπανικό ποδόσφαιρο, λίγο πολύ γνωρίζουμε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει χρόνια σπουδαία καριέρα στο ισπανικό πρωτάθλημα. Βάσκος, τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Και εισηγήθηκε με θέρμη την απόκτησή του. Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, θα προχωρήσει η απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Αυτός, Μασούρας, Φουρτούνης, λογικά είναι οι τρεις πρώτες εγγραφές στο νέο ρόστερ. Οι δύο τελευταίοι βεβαίως επιστρέφουν από το εξωτερικό, από τη Σαουδική Αραβία. Ο Κώστας Φουρτούνης ως ελεύθερος, ο Γιώργος Μασούρας ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην ομάδα όπου συνυπήρξε με Κώστα Φουρτούνη και Γιώργο Δόνη. Και από εκεί μετά βεβαίως ονόματα άλλο τίποτα, μόνο σήμερα έχουμε ακόμη δύο μάλλον ποδοσφαιριστές, τα ονόματα των οποίων, εντάξει, λίγο πολύ προκύπτουν από το διεθνές ρεπορτάζ από την Ισπανία. Ο Πάμπλο Γκαρθία, ο οποίος είναι 20 ετών, εξτρέμ, διεθνής με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, γεννημένος στη Σεβίλη, προέρχεται από την Ακαδημία της Μπέτης, είναι εξτρέμ και φέρεται και αυτός στα μεταγραφικά ραντάρ του Ολυμπιακού, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και έχουμε και στόπερ, το οποίο το όνομα του οποίου μας το φέρνει στο προσκήνιο ο καλός μου φίλος ο Νίκος Κότσης στο 10.gr. Πρόκειται για τον Μίκα Μαρμόλ. Σας λέγαμε και τις προάλλες ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί να πάρει αριστεροπόδαρο στόπερ. Ένας από τους παίκτες που βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο στον Ολυμπιακό είναι ο Μίκα Μαρμόλ Μεντίνα. Είναι 25 χρονών, γεννημένος την πρώτη μάλιστα μέρα του Ιουλίου στην τεράσα της Καταλανίας. Έχει προπεράσει βεβαίως από την Μασία, έχει πάει σε όλα τα κλιμάκια της Ακαδημίας της Μπαρσελόνα. Είναι ένας ούτως ή άλλως ποδοσφαιριστής που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και αυτόν ο coach του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν μένει ελεύθερος από την Las Palmas, την ομάδα του δεν σας είπα. Η αλήθεια είναι ότι από την Ιβηρική θα υπάρξουν και άλλα ονόματα τις επόμενες ημέρες για τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ, απλά να αναφέρω ότι συνεχίζεται και φεύγουν με γρουγούς ρυθμούς, γίνονται οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Πλέον έχει ξεπεράσει τα 3.500 διαρκείας τα οποία έχουν ανανεώσει ο παδί του Ολυμπιακού, η περσινή κάτοχη εισιτηρίων διαρκείας στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης. Θέμα έχει προκύψει στον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, καθώς η αλήθεια είναι ότι υπήρξε δημοσίευμα από την Fanatic, στην οποία η ρουμανική εφημερίδα, η οποία, εντάξει, όταν γράφουν κάτι οι Ρουμάνοι για τον Λουτσέσκου, όλοι φανταζόμαστε ότι έχουν πολύ έγκυρο και πολύ προσεγμένο ρεπορτάζ, κάνουν λόγο για προτάσεις που έχει στα χέρια του και από την Τουρκία αλλά και από ομάδα της ΕΡΕ Α και συγκεκριμένα από την Ιταλία ο Λουτσέσκου. Τώρα ο Ρασβάν Λουτσέσκου απάντησε και ουσιαστικά είπε ότι θα πρέπει να κλείσει γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Την ίδια στιγμή βέβαια να αναφέρουμε ότι άλλα δημοσιεύματα του εξωτερικού το περνάνε από την άλλη πλευρά, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει προπονητές στα υπόψη του. Ένας από αυτούς είναι ο Μπορδαλάς, ο Παουνόβιτς, για τον οποίο εμπλέκουν και τη Χετάφε στην περίπτωση που ο Μπορδαλάς δεν συνεχίσει στην Χετάφε. Εντάξει. Το κυριότερο πέμπτος από την πλευρά του Λουτσέσκου έχει να κάνει με την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Ρουμάνου τεχνικού ότι ο ίδιος έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά.

0: Και θες αμέσως μεταφερόμαστε στο στάδιο Ενισκεφιλίας, στο περιβάλλοντα χώρο και όπου είναι τα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Είναι εκεί ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής να μας ενημερώσει για το έναρξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, της ετήσιας εθελοντικής αιμοδοσίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε πριν από λίγο, πριν από κανένα δεκάλεπτο, η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης. Θα κρατήσει μέχρι τις 6.30, όπου άνθρωποι του αθλητισμού, ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, αλλά και απλοί φιλάθλοι, θα έρθουν να δώσουν λίγο από το χρόνο τους για ένα πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Εντάξει, η ανταπόκριση όπως κάθε χρόνο αναμένεται να είναι σημαντική και μεγάλη, καθώς η συγκεκριμένη δράση πρωτοβουλία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Η Ένωση θέλει να μας θυμίσει ότι λίγα μόλις λεπτά αρκούν για να σώθει μια ανθρώπινη ζωή, ενώ για τους εμποδότες θα υπάρξουν, τα λέγαμε και χθες, συμβολικές παροχές, κάρτες ελευθερίας εισόδου, μπάλες για τα σωματεία με μεγάλη συμμετοχή. Εντάξει, είναι μια εικόνα, Λουκά μου, που δείχνει ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει μια κοινωνική προσφορά. Ήδη έρχεται ο κόσμος προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Συμπληρώνουν πάντα τη φόρμα με το ερθματολόγιο. Υπάρχει γιατρός που τους παίρνει και την πίεση, να τους κάνουν και τις ανάλογες ερωτήσεις και αν όλα πάνε καλά προχωράνε στην διαδικασία. Μάλιστα μου έλεγε πριν από λίγο ένας άνθρωπος εδώ της Ένωσης ότι κάθε χρόνο 30-40 εθελοντές έρχονται και δίνουν αίμα και ευελπιστούν βέβαια φέτος να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Μόλις τώρα τελείωσε ένας εθελοντής αιμοδοσίας. Δεν ξέρω αν τον πλησιάσουμε, αν θέλει να μας πει δύο κουβεντούλες. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε live από το Δημοτικό Ραδιοφώνου του Πειραιά. Θες να μας πεις δύο κουβεντούλες. Καταρχάς, τι σε έφερε εδώ πέρα.
2: Είμαι προπονητής του Νέου Κορδαλού.
1: Α, μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που δίνεις αίμα?
2: Όχι, κάθε χρόνο. Και γενικά δίνω αίμα.
1: Πόσο εύκολο είναι αυτό?
2: Πολύ εύκολο. Τα κορίτσια εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλές δουλειά τους. Οπότε εύκολο ήταν.
1: Δεν σε βλέπω αγχωμένο, ούτε φοβήθηκα.
2: Όχι, καθόλου τίποτα. Μια χαρά. Είμαι εξοικειωμένος.
1: Είσαι εξοικειωμένος. Θα έλεγε σε κάποιον που δεν έχει δώσει σήμα να έρθει και να
2: συνάδει. Να έρθουν χτες, όχι αύριο, χτες να έρθουν. Είναι πάρα πολύ και για μας κάνει καλό και γενικά κάνει καλό στο σύνολο των ανθρώπων.
0: Βαγγέλη, ρώτα τον coach, γιατί ο Κορδελός πήγε καλά φέτος. Τέταρτος στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας. Του χρόνου περιμένουμε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο.
1: Μου κάνουν ερώτηση από το στούντιο ότι τα πήγε μια χαρά η ομάδα φέτος.
2: Δόξα τω Θεώ, με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, πολύ καλά. Δηλαδή στην ουσία χάσαμε την άνοδο για ένα παιχνίδι. Αλλά όλα καλά.
1: Ανεπάσε το πήχε όμως ψηλά, δηλαδή πάντα. Το χρόνο πάλι περιμένουμε να.
2: Πάντα. Ο πήχης θα είναι πάντα ψηλά. Ο στόχος είναι πάντα. Το πικ.
1: Πρωταθλητισμός.
2: Πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο κουβεντούλες? Μπορούμε. Μπορεί να μιλήσει. Τέλεια.
3: Μα πρώτα και μετά. Ό,τι θέλει. Τι νόμου.
1: Από πού είσαστε?
3: Εγώ είμαι γιατρός αγώνων της ΕΦΣΠΗΡΑ. Μετέχω τους αγώνες. Είμαι συνεργάτης του κυρίου Λεμονή ως γιατρός αγώνων στην ΕΦΣΠΗΡΑ και δίνω κάθε τόσο, εντάξει, όχι κάθε χρόνο, μια φορά. Πέρσι, πρόπερσι, κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Πολύ σημαντικό όμως αυτό.
3: Φυσικά, εννοείται, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή να δίνουμε 10 λεπτά τη ζωή μας.
3: Ναι, και αν εμείς που είμαστε και του χώρου αυτού δεν συμμετέχουμε, τότε τι στο καλό. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Πρέπει να είμαστε στρατιώτες. Και όποιος έχει ανάγκη. Εγώ είμαι 25 χρόνια στην ΕΦΣΠΗΡΑ και από την πρώτη στιγμή έχω εδώ. Αν μπορείς να δεις.
1: Βελτίο
3: εθελοντήματος. Αριθμός Μητρώου Τράπεζα Αίματος, Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιώς. Το βλέπεις.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Είναι αντίστοιχη αιμοδοσία του 2000, πριν 26 χρόνια.
1: Μπράβο.
3: Και το έχω και σαν αναμνηστικό, βάζω κάθε φορά την υπογραφή για να είναι ένα θυμητικό.
1: Κοιμήλιο.
3: Ναι, κοιμήλιο. Έχει δίκιο, έτσι.
1: Πιστεύετε ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος?
3: Τώρα, για να πω την αλήθεια, δυστυχώς δεν είναι και η ανταπόκριση μεγάλη. Βλέπω ότι στην Ελλάδα είναι μεγάλα τα προβλήματα έλλειψης και ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες όταν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Η αλήθεια είναι ότι η εθελοντική αιμοδοσία έχει κάποιες παροχές στο δημόσιο, κάποιες άδειες, αλλά στην πραγματικότητα σε σχέση με το εξωτερικό είμαστε λίγο πίσω. Υπάρχουν χώρες που εξάγουν αίμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, η Ελβετία, πάνω να πει η ευαισθητοποίηση εκεί είναι μεγαλύτερη, αλλά υπάρχουν και άλλες παροχές, έτσι, δεν μιλάω μόνο για οικονομικές και ουσιαστικές. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα. Εγώ επειδή είμαι εκπαιδευτικός, κάνουμε και στο σχολείο εθελοντική αιμοδοσία μια φορά το χρόνο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το κάνουν άλλοι και για λόγους να είναι σε καλή υγεία. Ξέρετε ότι με την εξέταση αίματος τώρα θα δουν και κάποια θέματα που δεν θα χρειαστεί εγώ να πάω να κάνω μια εξέταση από μόνος μου. Είναι μια παροχή δωρεάν και όταν θέλω μπορώ να κάνω και έλεγχο φεριτίνης. Αυτό ο κόσμος δεν τα ξέρει. Εγώ τώρα μπορώ να πάω σε μια εβδομάδα να κάνω έναν έλεγχο φεριτίνης, να δω ότι η υγεία μου είναι καλή. Αν εγώ αθλούμαι έστω με ένα τρέξιμο, με μια απλή συμμετοχή, πόσο μάλλον για τους αθλητές αν είναι αυτό χρήσιμο. Τώρα είναι και τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου και είναι καταλληλότερη περίοδος νομίζω.
1: Τώρα ενοχλούμε, βλέπω ότι okay, νοσηλεύτρια. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά, Λουκά μου.
0: Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν και το live ρεπορτάζ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τα λέμε αύριο, Βαγγέλη.
1: Τα λέμε, γεια χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτιάκι ειδήσεων, έχω ακόμα 3-4 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα 7:30 πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο. Είναι και η αυλαία των τελικών για την Water Polo League των γυναικών. Στα 5, στις 3 νίκες, μπορεί να χρειαστούν 5 παιχνίδια. Χθες άνοιξε την σειρά των τελικών του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 15-12. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Αύριο, ο δεύτερος αγώνας στο Σεράφιο. Γλυφάδα, εθνικός χθες για την 3-4 θέση 9-5. Εδώ παίζονται στις 2 νίκες. Και βεβαίως στο μπάσκετ, στο κανάλι 1.gr, μπείτε να δείτε τι έγινε χθες στο δείπνο που παρέθεσαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, στους παίκτες, στην τεχνική και στο διοικητικό προσωπικό της ΚΑΕ. Χαμός με μεγάλον πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ. Και πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία με τους πρόεδρους να έχουν σε ένα τραπεζάκι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, τρολάροντας ουσιαστικά τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε λίγο δελτιάκι ειδήσεων με Θεοδωρία Σβεστόπουλο και ερχόμαστε να κλείσουμε τη δικιά μας παρουσία σήμερα Τετάρτη με τον τελικό το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο και αμέσως μετά το ένθετο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το οποίο το ακούτε κάθε Τετάρτη εδώ μέσα από την εκπομπή Πινελιά Σπορ με τον Στράτο Φωτεινέλη.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πρώτη με 29,1% η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls. Δεύτερος ο Τσίπρας με 16,1%. Τρίτη η Καριστιανού με 13,1%. Στο 8,6% το Πασόκ. Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κατά σχέση ακινήτων από την ΑΔΕ ακόμα και για χρέη άνω των 500 ευρώ στο στόχαστρο εκατομμύρια οφειλέτες. Στη διαφθορά απαντάμε με διαφάνεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για φακελάκια στο χώρο της υγείας. Ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Τη ζωή του έχασε αγόρι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τις εχθρικές χώρες, επισημαίνει το Ιράν. Τουλάχιστον 11 νεκροί από τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη βόρη μέτρη, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Έλα ρε, τι τραγουδάρες παίζεις. Δημήτρης Μορφέσης, Κώστας Μπίγαλης. Δεν ακούστη, κατέβασε το. Ακούσουμε Μιχάλη Κατσαφάδο. Και εγώ είμαστε σήμερα. Τρέχουμε όπως κάθε Τετάρτη. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γινόμαστε ρεαλίστες, γιατί μετά έρχονται οι πιο επαγγελματίες του Μιχάλη Κίνη του αθλητισμού. Καλησπέρα, Στράτο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Λοιπόν,
6: πάμε. Μισό λεπτό, γιατί μου είχε και την μπλούζα. Να την πιάσω.
5: Γιατί?
6: Μου είχε και την μπλούζα, ρε φίλε. Εντάξει, να
5: κάνω. Είσαι απίστευτο. Είσαι απίστευτο.
6: Προχωράτε. Τι να κάνω τώρα. Άσε που χασκείς και εγώ μια μπλούζα του Προέδρου. Κατά λάθος. Είναι οι μπλούζες προεδρικές, μου σκίζονται εύκολα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Εγώ φταίω.
5: Λοιπόν, πάμε στον Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχάλη, μεγάλο μάτς σήμερα. Και λέω μεγάλο μάτς γιατί πάνε δύο ομάδες οι οποίες η κάθε μία από αυτές μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό της φαβορή και η άλλη τον εαυτό της outsider. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί έτσι τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου όπου είναι και οι δύο outsider.
7: Ναι, εντάξει, αν και οι στοιχηματικές δίνουν την Crystal Palace
5: φαβορή,
7: αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Ξέρεις, το φοβερό είναι ότι βλέπω ότι θα δούμε δύο ταπεινές ομάδες εντός αγωγικών από το Νότιο Λονδίνο και τη Μαδρίτη στο τελικό του Conference League, πρώτος ευρωπαϊκός τελικός και για τις δύο ομάδες. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επιτυχία και για τους δύο, η Crystal Palace σχεδόν πάντα κινούνταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας μετά την καλύτερη τρίτη θέση που είχε πάρει στην ιστορία της στην Premier League τη σεζόν 90-91. Βρέθηκε στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, είχε τεθεί υποκαθεστώς επιτήρησης δύο φορές. Αλλά από την άνοδό της στην Premier League το 2013 τα πράγματα μπήκαν σε σειρά, παρέμεινε στην κορυφή και τις επόμενες 13 σεζόν. Και κατάφερε να κερδίσει μάλιστα και ένα τρόπαιο πέρσι στον τελικό με τη Λίβερπουλ στο κύπελο Αγγλίας. Τώρα ο Όλιβερ Γκλάσνερ θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα του στο τρόπαιο, να βάλει και αυτός στην τροπαιοθήκη του δεύτερου ευρωπαϊκού κύπελου μετά το Europa League που είχε κερδίσει το 2022 με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, με παίκτη σε εκείνη την ομάδα και τον Ιάπωνα Καμάντα που αναμένεται να είναι από τους πρωταγωνιστές του τελικού. Ο Γκλάσνερ, ο οποίος σημειωτέων μετά το τέλος του παιχνιδιού θα εγκαταλείψει την Κρίσταλ Πάλας, άγνωστος ακόμα ο επόμενος προορισμός τους. Η Ράγιο Βαγκάνο είχε επίσης ίσως και ένα ακόμη πιο ταραγμένο παρελθόν, σίγουρα. Mm-hmm. Έχει περάσει μόνο 22 σεζόν από τα 101 χρόνια που ιστορία στην κορυφαία κατηγορία, υπέφερε από οικονομική αστάθεια, αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη γοητεία σε αυτό το σύλλογο με τεράστιες κοινωνικές ρίζες στην μικρή εργατική περιοχή του Βαγέκας που έχει κερδίσει τις καρδιές οπαδών σε όλη την Ευρώπη. Η Ράγιο κατάφερε να κάνει μια καταπληκτική πορεία για τις δυνατότητες της διοργάνωσης. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη συμμετοχή της στην ιστορία της στην Ευρώπη μετά την συμμετοχή της στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA το 2001. Ο Ίνιγο Πέρεθ μπορεί να γίνει μάλιστα ο δεύτερος Ισπανός προπονητής που κατακτά το Conference League μετά το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που το κατάφερε με τον Ολυμπιακό το 2024. Αυτό που περιμένουμε είναι ένα δυνατό ξεκίνημα από την Crystal Palace, Λουκά, φίλες και φίλοι, γιατί το ίδιο είχε κάνει και στον ημιτελικό με την Σαχτάρ η ομάδα, η Crystal Palace, όταν είχε πετύχει το πιο γρήγορο goal του Conference League ο Ισμαήλ Ασά στα 22-23 δευτερόλεπτα. Το ίδιο θα θελήσει να κάνει και σήμερα, ώστε να έχει εκείνη το πάνω χέρι απέναντι σε μια ομάδα που πιέζει πάρα πολύ, πρεσάρει πάρα πολύ και με γρήγορο transition προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη περιοχή. Τα μάτια θα είναι στραμμένα, φαντάζομαι, και κάποιον στον Ολυμπιακό, αν ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα, στον Ουνάι Λόπεθ, τον κεντρικό μέσο της Ράγιο Βαγκάνο, που είναι...
8: Απλά να πω ότι για έναν άλλον Ισπανό που είχαμε ασχοληθεί προηγούμενη ως κανάλι με τα γραφική περίοδο καλοκαίρι με τον Μίγια, έχω ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δύσκολο Ολυμπιακό θα διαφερθεί για τον Μίγια. Μάλλον πάει προς Σαουδική Αραβία, έχει τεράστια πρόταση, ναι, από την ομάδα που παίζει και
7: έχει,
8: ο
7: έχει τεράστια Ρονάλιο. Πρόταση.
9: 6 εκατομμύρια.
7: Ήταν μια πολύ, ναι, ήταν από πέρσι μια πολύ δύσκολη.
9: Ναι.
8: 6 εκατομμύρια. Γεια σου Μιχάλη.
0: Που έχεις τις άκρες.
7: Γεια σου. Γεια. Ήταν από την αρχή μου, και από πέρσι ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ζήταγε πάρα πολλά χρήματα η ομάδα του, είχε τάφε, ενώ φέτος που λύγει το συμβόλαιό του, μάλλον θα πάει και αυτός για τη Σαουδική Αραβία στα πετροδόλαρα που δίνουν εκεί οι Άραβες.
8: Απλώς να προσθέσουμε ότι τον απόψινό τελικό σε ελεύθερο κανάλι ο Αντένα, συνδρομητικά από το Κοσμοτέ Sport 1 φυσικά, μια ειδησούλα η οποία έχει περάσει τα ψηλά, την βάζω στο τραπέζι, αφορά τη συνεδρία της Super League. Συζήτησαν την πρόταση της ΕΠΟ να έχουμε τις επόμενες αγωνιστικές περιόδου, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, και goal line κάμερας. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό.
7: Ναι, και νομίζω απαραίτητο.
8: Απαραίτητο. Το περισσότερο αύριο πλέον, όταν θα έχουμε και την ομάδα η οποία θα κατακτήσει το τρόπο που στην Ελλάδα το έχει φέρει ο Ολυμπιακός και το έχουμε εδώ παρακάτω στα γραφεία της πλατείας Αλεξάνδρας. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι.
8: Τώρα εδώ πέρα έχει κοκκινήσει. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ευχαριστούμε για τη μοναδική εκπομπή σας στο κανάλι 1 του Πειραιά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γκιόν. Καλησπέρα. Έχουμε μπλέξει με Μιχάλη της. Είχαμε Μιχάλη στον αέρα. Μιχάλη Γκιόν από το Νέο Φάληρο. Ο Μιχάλης ο Μουσελής, καλησπέρα σας.
9: Και... Μιχάλης ο Μουσελής. Έλα.
8: Ναι.
9: Δεν το θυμάστε τον Μιχάλη.
8: Όχι το Μουσελίμι.
9: Α, Μουσελίμι. Ο Μιχάλης.
8: Ο Μουσελίμι είναι στο πρώτο θέμα, δημοσιογραφάρα. Ο Πιπίνος που λέγαμε στο μάτι.
9: Μπράβο, ναι, ρε φίλε. Ναι.
8: Συνεργάτης του Λουκάκου. Καλός μου φίλος. Λοιπόν, ο Μιχάλης, απλά να πω, επειδή είπε ο
5: Στράτος για το μπλουζάκι και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί στη διάρκεια που ακούγατε δελτίο ειδήσεων, σχολιάζαμε έτσι και μάλλον ηρωνικά αυτό το οποίο βγήκε χθες ο κ. Λωρίδης και μίλησε για το συμβάν του κ. Μαρινάκη με τον κ. Δημητριάδη. Και μπορεί να βγει τώρα ο υπουργό και να λέει τέτοια πράγματα.
9: Γιατί υπουργό είναι.
5: Δεν μπορεί.
9: Δεν μπορεί να στείλει κανένα φυλακή.
5: Μιλάνε τώρα για ένα συμβάν περί οπαδική βία, σε ένα συμβάν το οποίο ουσιαστικά είναι μεταξύ δύο Ολυμπιακών και δεν έχει καμία σχέση.

0: Παπαδόπουλο θα τον κάνω κάθε Τετάρτη, αν δεν ακούει το Άμινε, να μην πηγαίνει να κοιμηθεί, ρε φίλε. Για κάτω σε λίγο, ρε Δημήτρη. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σας λοιπόν και από το Sprint Live. Εδώ σε 90,4 μπήκαμε στο κομμάτι του μηχανοκίνητου και όχι μόνον, αθλητισμού και καθημερινότητας. Και φυσικά είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει η Χαλκιάς Group με την Nissan Χαλκιάς, την KGM Χαλκιάς. Τώρα έχουμε και το νέο σύστατο Micra, έτσι. Θα τα πούμε, είναι αυτό το χρόνο αυτά. Και φυσικά πάντα κοντά μας με τη Renault Χαλκιάς και την Dacia Χαλκιάς και μάλιστα στις καινούργιες υπό ανακαίνιση εγκαταστάσεις επί της λεωφόρου Συγκρού, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον δικό μας άνθρωπο, Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος. Δεν έχω και πολλές ώρες να τον δω μεταξύ μας, δηλαδή. Γιατί εχθές απολαμβάναμε κάτι σούσι παρέα εκεί στην παρουσίαση της Nissan με το νέο Micra, το νέο αυτό, πολύ όμορφο μικρό αυτοκίνητο. Και φυσικά τα είπαμε και με τον Γιάννη από κοντά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ο Mr. Grand Prix λοιπόν της Cosmote TV, για να πούμε λίγα πράγματα για Formula 1 και να πούμε και άλλες δύο κουβεντούλες για το ιστορικό Ακρόπολης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Προσπαθώ να χωνέψω τα σούσια.
1: Εγώ έφυγα νωρίς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
0: Εγώ τι έκανα, την έκανα. Εγώ τα πήρα σε σακούλια, εγώ τα πήρα μέσα σε ταπεράκι.
1: Έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
1: Μπορεί να λόγω του ότι δεν είχαν πάρα πολλά μοντέλα το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι της Nissan, να μην είχαμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε συχνά, αλλά όσες φορές τους είδαμε, πραγματικά μας καλοδέχονται και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα θα βγάλουν το νέο Τζουκ, θα βγάλουν το νέο Ναβάρα, ναι. Οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία.
1: Θα έχουμε.
0: Κάτι θα γίνεται.
1: Θα έχουμε. Εντάξει. Νομίζω με Τάκη Θεοχαράκη, με Θάνο Μπάφα, με την Κέλλη Σκαρή, εκεί έχουμε να δούμε.
0: Ναι. Πάντως ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση. Εντυπωσιακός ο Σταματόπουλος. Φυσικά και ο Τάκης Θεοχαράκης. Πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη, πολύ γήινη. Δηλαδή, μ' αρέσουν αυτές οι παρουσιάσεις. Πίστεψε μου ειλικρινά. Και είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να κάτσεις μία ώρα, μία μισή ώρα να τους ακούς και να σε κουράσουν.
1: Ακριβώς, ήταν από τις λίγες παρουσιάσεις.
0: Ακριβώς. Απλά λόγια καθημερινότητας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αφεντικό. Τι είχαμε εκεί πέρα το Σαββατοκύριακο, γιατί σπάσανε καρδιές δηλαδή. Τι έγινε?
1: Τι είχαμε? Είχαμε αυτό το οποίο νομίζω ότι θα το βλέπουμε και στο υπόλοιπο της χρονιάς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, ή θα κερδίζει ο Ράσελ ή θα κερδίζει ο Αντωνέλη. Το τριήμερο κύλαγε στα μέτρα του Ράσελ, μέχρι που το Μοτέρ είχε διαφορετική άποψη και εκεί που μας έκανε.
0: Αγανάκτηκε.
1: 30 φανταστικούς γύρους. Οι 30 γύροι αυτοί ήταν, έλεγες, εγώ είπα μέσα μου ότι ευτυχώς που έγιναν αυτές οι δύο εξτρά γύροι που δεν υπήρξε κίνηση και μπόρεσα να δω και το φινάλε του τελικού της EuroLeague και να δω και την εκκίνηση την κανονική. Γιατί αλλιώς έπεσε πάνω στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωραίος αγώνας. Κέρδισε ο Αντωνέλη την Κυριακή. Τα είχε σαρώσει όλα ο Ράσελ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά επειδή τους πολλούς βαθμούς την Κυριακή τους δίνει η Φόρμουλα 1, ο Αντωνέλη έχει ξεφύγει. Είναι στο σύντριχ 43 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μάλιστα. Ας από ακούσει και μια βρωμωτική καταγωγή από τη Μυτιλίνη. Φωτεινέλης, Αντωνέλης, όλοι μας. Πατριωτάκι. Ο Πιτσιρικάς είναι πύραυλος, πραγματικά. Τα είχαμε πει και δεν γινόμαστε μετά Χριστοπροφήτες. Τα είχαμε προβλέψει εδώ και ένα χρόνο, έτσι, αν θυμάσαι.
1: Όχι. Εξαιρετικός οδηγός και έχοντας στα χέρια του ένα καταπληκτικό μονοθέσιο φέτος, βλέπουμε τι κάνει. Και το τρομερό είναι ότι οδηγεί, εγώ το έγραψα κιόλας, ότι οδηγεί σαν 35. Είναι 19 χρονών, αλλά η ωριμότητά του η οδηγική είναι εκπληκτική του συγκεκριμένου παιδιού.
0: Ναι, τι να πει και ο δεύτερος 40, ρε φίλε.
1: Ο δεύτερος, ναι, είναι αυτό. Επίσης τα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Αναφερόμαστε στο Λιουίς Χάμιλτον.
0: Έχει και την Κίμε φέτος. Μα γι' αυτό είναι ανεβασμένο, ρε φίλε. Κιμ Καρντάσιαν είναι αυτό, κάτσε.

0: Και έχει και ένα μονοθέσιο το οποίο φτιάχτηκε με βάση και τα δικά του θέλω και όχι μόνο του Λεκλέρ όπως ήταν το περσινό, γιατί πέρσι του την πέσανε του Χάμιλτον πολύ, αλλά το περσινό μονοθέσιο απλά το βρήκε έτοιμο και μπήκε να το οδηγήσει όπως μπορούσε. Φέτος έχει είχε άποψη στο στήσιμο του μονοθεσίου και εκεί που είναι δύσκολες οι συνθήκες όπως στον Καναδά, ο Χάμιλτον δείχνει πραγματικά πόσο μεγάλος οδηγός είναι. Έτσι. Οπότε καθόλου τυχαίο το ότι τερμάτισε δεύτερος προσπερνώντας τον Verstappen προς το τέλος του αγώνα και καθόλου τυχαίο το ότι ο Verstappen που δεν έχει το καλύτερο μονοθέσιο φέτος, ίσα ίσα το μονοθέσιο του θα έλεγε κανείς ότι υστερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού, κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου επίσης σε μια πίστα η οποία του ταιριάζει αρκετά του Verstappen.
1: Verstappen θέλει να τα παρατήσει, φίλε. Θέλει να φύγει από τη Φόρμουλα 1, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με δεν αλλάξουν κανονισμοί κτλ. Θέλει να πάει να τρέξει σε άλλα πρωταθλήματα και να φύγει από τη Φόρμουλα 1.
0: Δοκιμάζει διάφορα είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Τα λεφτά τα πολλά είναι στη Φόρμουλα 1. Επομένως, δεν νομίζω ότι κανένας οδηγός του επίπεδου της ικανότητας και της αξίας του Max Verstappen, όσο ακόμα τα χέρια του και τα πόδια του τον κρατάνε για να οδηγεί στη Φόρμουλα 1, θα αφήσει τα συμβόλαια της Φόρμουλα 1 απλά για να πάει και να κάνει το κέφι του σε οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνων. Αυτό που κάνει τώρα νομίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει, να οδηγεί στη Φόρμουλα 1 έχοντας καλά συμβόλαια και στα ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα να παίρνει την οικογένεια και να πηγαίνει στο Νίρμπουργκρινγκ, στο Χόκενχάιμ, σε άλλες πίστες και να κάνει και το κέφι του οδηγώντας άλλα αυτοκίνητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υποχώρησης Μακλάρεν,
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Φυσιολογικό ήταν.
0: Όχι, είναι φυσιολογικό και η αλήθεια είναι, επίσης το συζητάγαμε, ότι η περίπτωση περσινή της Μακλάρεν, η οποία δεν είχε αντίπαλο, είναι μια περίπτωση που πρέπει να τη μελετούν όλοι οι οδηγοί και ειδικά οδηγοί σαν τον Πιάστρη, διότι το ότι έχεις μία χρονιά ένα εξαιρετικό μονοθέσιο δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα το έχεις και την επόμενη χρονιά. Πέρσι ήταν η ευκαιρία της Μακλάρεν, την ευκαιρία την άρπαξε ο Νόρις και πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα των οδηγών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει ο Πιάστρη πρωτάθλημα κάποια στιγμή στην καριέρα του, αλλά αυτή τη στιγμή η Μακλάρεν υστερεί στο έναντι του ανταγωνισμού. Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολο, αν εξακολουθήσουν να είναι τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή, να πάρει πρωτάθλημα τα επόμενα 2-3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, επιτροχάτην, γιατί ο χρόνος μας πιέζει λιγάκι, εντυπώσεις μιας και ήσουν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο φετινό ιστορικό ράλι Ακρόπολης, όπως κάθε χρόνο δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι η Κοσμοτέ είναι παρούσα παντού. Ήθελα λοιπόν τις εντυπώσεις από το φετινό ιστορικό ράλι Ακρόπολης.
0: Εγώ θα το συνόψιζα σε μία φράση. Με τον καιρό δεν τα βάζει κανείς. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ήταν αγώνας επιβίωσης ο φετινός για τα περισσότερα πληρώματα και κυρίως για τους δικίνητους, διότι οι τετρακίνητοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κατάφεραν να επιβιώσουν στη λάσπη παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Οι δικίνητοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, ειδικά το Σάββατο, στις ειδικές διαδρομές που πατούσαν πιο πολύ στην περιφέρεια Θεσσαλίας και το χώμα ήταν έτσι πιο μαλακό. Η Κυριακή με κλασικές πιο ακροπολικές ειδικές τύπου Ελάτιας, τύπου Αμφίκλειας, Θήβα, στο Νεοχώρο και λοιπά, ήταν πιο απολαυστικές οδηγικά για την πλειοψηφία των οδηγών. Νομίζω ότι ήταν ένας αγώνας μεγάλη πρόκληση και για τα πληρώματα και για τη διοργάνωση, γιατί έτυχαν πολλές αναποδιές τις οποίες έπρεπε η Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το γεγονός ότι ο Λάτβαλα κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είπε ότι και του χρόνου εδώ θα είμαι εάν συμμετέχω κανονικά σε όλο το πρωτάθλημα. Είχε πολύ πλάκα στράτο.
1: Με το ένα χέρι κερδίζει τώρα. Είναι δυνατόν. Τώρα συγγνώμη δηλαδή αυτό που θα πω, αλλά μου θυμίζει τον Ηλιόπουλο σαν αβάζερε, φίλε.
0: Δεν θα καταχραστώ άλλο.
1: Θα το φωνάζω Μάριο.
0: Έλεγαν οι υπόλοιποι ότι πρέπει να του βάζουμε και μια-δυο ειδικές παραπάνω.
1: Δεν γίνεται. Να τον αφήνει να ξεκινάει 3 λεπτά αργότερα, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Από την άλλη, πες μου, ποιος παγκόσμιος μπαίνει σε ένα οποιονδήποτε αγώνα και δεν έχει στόχο να οδηγήσει γρήγορα.
1: Ναι, σύμφωνοι, αλλά μπαίνει και με ένα αμάξι εφάμιλο του παγκοσμίου.
0: Ναι, ένα
1: τώρα μην κρυβόμαστε, γιατί το αμάξι που οδηγεί είναι μια ολόκληρη Toyota τώρα από πίσω, ασχέτως αν δεν φαίνεται. Εντάξει,
0: βέβαια, είναι βέβαια το αυτοκίνητο από τις προσωπικές του συλλογής, αλλά είναι εντάξει, με ανθρώπους του Καζού οι οποίοι το υποστηρίζουν. Και η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος, εσύ το ξέρεις, γιατί είσαι ένας οδηγός αγώνων και είσαι πρωταθλητή. Δεν μπορείς να πας αργά από ένα σημείο και μετά.
1: Δεν γίνεται, έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο ένας πήγε αργά, το θυμάμαι. Φόρντ εναντίον Φεράρι. στον τερματισμό στη Λεμάν, αν θυμάσαι, που πήγαν να τερματίσουν και τα τρία Ford μαζί. Μόνο ένας οδηγός πήγε αργά τότε.
0: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι επίσης να σταθώ και δεν το κάνω διότι είναι χορηγή της εκπομπής σου. Θα σταθώ στο Θέμη και θα σταθώ και στον κύριο Βασίλη.
1: Βέβαια.
0: Διότι ειδικά ο Billy Jack 76 χρονών με τον Χρήστο Μαλισσόβα τρολέει η ψυχούλα τους. Εγώ δηλαδή τους βγάζω το καπέλο. Και για το Θέμη, διότι ξέρω πολύ καλά πόσο ταλαιπωρήθηκε για να ετοιμαστεί αυτό το στολίδι, αυτό το Nissan.
1: Μίλησα με το Θέμη σήμερα, αντιμετώπισε προβληματάκια, αλλά τα ξεπέρασε.
0: Ναι, και πώς σε τελευταία στιγμή κατάφερε να έχει το αυτοκίνητο στα χέρια του, έχοντας και τον Νίκο τον Κόλλα μαζί του, τον άνθρωπο από την Κύπρο που του έφτιαξε το αυτοκίνητο, και νομίζω ότι και στο Θέμη και σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες αξίζουν πολλά χειροκροτήματα και πολλά συγχαρητήρια που έφτασαν στον συντροματισμό.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστούμε όπως πάντα για όλα αυτά που μας προσφέρεις.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια. In line.

0: Λοιπόν, μετά τη βόλτα που κάναμε στον υπέροχο κόσμο της Φόρμουλα 1 και στο ιστορικό ράλι Ακρόπολης, πάμε λίγο να προσγειωθούμε σε ασφάλτινα τέρεν και ειδικά θα πάμε μέχρι το Βόλο. Εκεί λοιπόν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το άλλο Σαββατοκύριακο έχει την τιμητική της, μία από τις καλύτερες αναβάσεις ever στην Ελλάδα. Μιλάμε για την ανάβαση Πορταριάς, η οποία για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά φυσικά θα οργανωθεί από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου. Και για αυτόν τον λόγο, το έχουμε κάνει και τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Λέσχης, τον Γιώργο Μπέτα, τον οποίο καλησπερίζουμε και καλώς ορίζουμε. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και σε εσένα και στους θεατές και στους τηλεθεατές.
0: Αυτά στα DRT που τα λες εκεί όχι τώρα εδώ πέρα, είμαστε ακροατές είμαστε εδώ. Και στο TV Θεσσαλία, εκεί που είσαστε. Λοιπόν,
1: πώς λέγεται το ρητό, γλώσσα λανθάνουσα.
0: Ναι, εντάξει, άσε μην το πας παρακάτω, εντάξει, φτάστο. Ως εκεί, μην το μαζεύετε τώρα, ας το τάξει τελείως. Λοιπόν Γιώργο, για πάμε τώρα γιατί πλησιάζουν οι μέρες, πλησιάζουν οι ώρες, πλησιάζει η Παρασκευή που κλείνουν οι συμμετοχές και πες μας λοιπόν τι γίνεται, τι κλίμα επικρατεί στο πολύ όμορφο βουνό των Κεντάβρων, φυσικά όχι στο βουνό, στους ανθρώπους, τους Πέριξ και στη Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου.
1: Με αφορμή την τελευταία σου λέξη, οι συμμετοχές θα κλείσουν και δεν θα δοθεί παράταση. Θα κλείσουν την Παρασκευή στις 12 η ώρα το βράδυ. Παρασκευή 29 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: 12 η ώρα το βράδυ. Ώστε και εμείς σαν οργανωτές να μπορέσουμε...
0: Να τυπώσετε προγράμματα και να βγάλετε συμμετοχές.
1: Μπράβο.
0: Το καταλαβαίνω. Λογικό είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι.
1: Και επειδή η Δευτέρα είναι και μία μέρα αργίας,
0: ναι, του Αγίου Πνεύματος, είναι σωστά.
1: Ναι, εντάξει, δυσκολεύει λίγο την κατάσταση.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Την προπαραμονή του αγώνα, την Παρασκευή δηλαδή 5 Ιουνίου,
0: μάλιστα,
1: θα έχουμε έναν διοικητικό και έναν τεχνικό έλεγχο όσων αυτοκινήτων και όσων οδηγών, εν πάση περιπτώσει, έρθουν στην περιοχή, στην πόλη μας, για τον αγώνα. 3 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα,
0: ναι,
1: στο ιδιωτικό κταίο του Βόλου, στην έξοδο του Βόλου προς Λάρισα, στο ιδιωτικό κταίο. Εκεί λοιπόν 3 με 6 θα γίνει ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος.
0: Ναι. Ιδάλλως το Σάββατο πρωί στο χώρο του Σαπίτς.
1: Στον χώρο των Μπιτς, 7 με 9. Εντάξει, λίγο πρωί, αλλά εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Ας μην αργήσει η γουρούνα να φέρει το γάλα, ρε φίλε. Τι να γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, ξυπνήσει νωρίς.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος τις επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές, δεν τις ξεκινάμε 12, αλλά τις ξεκινάμε 11.
0: Για να προλάβουμε να κάνουμε 3 σκέλη.
1: Για να προλάβουμε, ναι, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε αυτό, αλλά όπως και εσύ πολύ καλά ξέρεις, αλλά και όσοι μας ακούν και όσοι δεν ξέρουν, είναι ότι ο δρόμος που χρησιμοποιείται η ανάβαση είναι εθνικό δίκτυο.
0: Βέβαια, οπότε, έχει ορισμένο ωράριο, βέβαια.
1: Η τροχαία είναι αυτή που μας βάζει κάποιους όρους και οφείλουμε να συμμορφωθούμε
0: πολύ
1: με αυτούς.
0: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, δεν πρέπει να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα, γιατί μην ξεχνάμε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, έτσι.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 45 χρόνια που φέτος θα είναι η 45η διοργάνωση, η αλήθεια είναι ότι όλο το πύλιο, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φίλοι, όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτό το θεσμό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας το συνεχίσουμε έτσι και να είμαστε σε αυτό το μοτίβο όμορφα και ωραία.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο επιτροχάδιν έτσι, γιατί θα είμαστε και την άλλη Τετάρτη να πούμε, να κλείσουμε τον κύκλο αυτό της επικοινωνίας μας, γιατί νομίζω ότι προσπαθούμε και το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να ξαναθυμηθούμε λίγο ποιοι υποστηρίζουν τον αγώνα αυτόν και να θυμηθούμε λίγο τα ωράρια.
1: Ναι, όπως είπα, όσον αφορά τα ωράρια, για την Παρασκευή είναι αυτός ο τεχνικός και διοικητικός έλεγχος 3 με 6. Το Σάββατο 7 με 9 ο υπόλοιπος τεχνικός έλεγχος για αυτούς που δεν θα περάσουν την Παρασκευή, αλλά θα έρθουν το Σάββατο.
0: Ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει στα πίτσι, θα γίνει πάνω εκεί στο γυμναστήριο.
1: Στα
0: πίτσι, έτσι. Άρα εκεί θα λειτουργεί και αγραμματεία.
1: Και γραμματεία εκεί, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Οπότε όλοι οι φίλοι αγωνιζόμενοι να μην μπαίνουν σε μια διαδικασία του πήγαινε έλα που λέμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και και να είναι όμορφο και ωραία εκεί. 10 η ώρα θα κλείσει ο δρόμος, 10 η ώρα θα κλείσει ο δρόμος και 11 η ώρα θα ξεκινήσουν οι επίσημες χρονομετρημένες δοκιμές.
0: Θα υπάρχει ενημέρωση από τον Αλυτάρχη για τους οδηγούς?
1: Ναι, θα υπάρχει μια ενημέρωση αγωνιζομένων στις 10 και 4, αφού κλείσει ο δρόμος, 10 και 4 θα έχουμε μια ενημέρωση αγωνιζομένων στον χώρο των πιτς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και 11 η ώρα θα ξεκινήσουμε τα χρονομετρημένα. Για τη δε Κυριακή, 7 του μήνα, 7 Ιουνίου, ο δρόμος κλείνει 9 η ώρα και η εκκίνηση του αγώνα είναι στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Η γραμματεία κατά τη διάρκεια του αγώνα θα βρίσκεται στην αφετηρία και μετά το τέλος του αγώνα θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο Πορταριά.
0: Εκεί θα γίνει απονομή στο Πορταριά.
1: Και απονομή των επάθλων στους νικητές.
0: Πολύ ωραίο το μέρος του Πορταριά, είναι καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, και όχι όπως μου αρέσουν και τα ωραία κύπελα του Βόλου, τα καλύτερα κύπελα, τα καλύτερα που είναι στην Ελλάδα.
1: Πιστεύω ότι θα είσαι.
0: Πρώτα Θεός, να είμαστε καλά.
1: Ναι, να είμαστε καλά, μπράβο. Οπότε θα τα δεις από κοντά.
0: Πρώτα Θεός. Ξέρεις, εγώ το λέω πάντα, έτσι, ever. Δεν υπάρχει. Είσαστε το νούμερο ένα σωματείο με τις καλύτερες απονομές κυπέλων. Εντάξει,
1: εγώ θα το πω τώρα και εδώ λίγο δημόσια ότι εμείς το κάνουμε όχι για να εντυπωσιάσουν. Εμείς το κάνουμε για έναν, πώς να το πω τώρα, για αυτό που προσφέρουν σε εμάς οι αγωνιζόμενοι για τη δήλωση συμμετοχής, γιατί ξέρουμε ότι είναι από το υστέρημά τους.
0: Μάλιστα.
1: Το 99%.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οπότε τι μένει μετά από έναν αγώνα?
0: Ένα κύπελο ακριβώς. Αυτός.
1: Ένα κύπελο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε εμείς έχουμε αυτό το λόγο, αυτό το ότι πρέπει να πάρει ένα κύπελο, να το βλέπει, να το χαίρεται, να το καμαρώνει.
0: Βέβαια και να θυμάται, ρε φίλε, και να θυμάται. Εγώ ξέρεις, πολλές φορές τώρα μετά από τόσα χρόνια αγώνων που έχω κάνει και τα λοιπά, και δόξα τω Θεώ, έχω κερδίσει και τα κύπελα. Ξέρεις, υπάρχουν βράδια που πάω και επειδή τα άκουσα μια ώρα τροπαιοθήκη και φωτισμένη και τα λοιπά. Κάθομαι και το βράδυ και βλέπω ένα-ένα τα κύπελα. Είναι πολλά φυσικά. Αλλά κάθομαι και θυμάμαι το κάθε αγώνα ξεχωριστά. Ξέρεις, ό,τι έχει μείνει αναμνήσεις ζωής, μια ζωή είναι αυτή.
1: Ναι, αυτό είναι. Όλα τα άλλα έχουν περάσει, έχουν φύγει.
0: Έτσι όπως το είπες. Λοιπόν, πάμε λίγο στο χορηγό.
1: Στους χορηγούς, ναι. Μέγας χορηγός η CJET. Σαφώς και έχουμε την στήριξη από τους θεσμικούς χορηγούς της περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
0: Θα φωνάξει τον Μπέο να είναι εκεί.
1: Εννοείται.
0: Φωνάξε τον αρέφη. Φωνάξε τον.
1: Γιατί αν δεθεί θα γίνει της Πάουλας.
0: Φώναξε και τη Δημαρχάρα να γίνει κόλαση.
1: Ναι, θα έρθει. Λοιπόν, μέγας χορηγός λοιπόν η CJET. Τα προϊόντα ζύμης του κυρίου Στάμου, το ιδιωτικό κταίο του Βόλου, η εταιρεία Food Service Κατακατσάνης, η φούρνη του Μανδυλά, η Pepsi, η Lay's, τα μήλα Ζαγορίν, τα ξακουστά μήλα Ζαγορίν, είναι μερικούς από τους χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε θερμά που τους έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας.
0: Πολύ ωραία. Στηρίζουν. Να πει στον κύριο Μαντιλά να προσέξει τα σάντουιτς, έτσι θα φτιάξει μια σκηνή.
1: Θα γίνουν πιο σκηνή.
0: Να το προσέξει ιδιαιτέρως. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη εδώ για να κλείσουμε αυτό το πολύ όμορφο κύκλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ξανατονίζω πάλι ότι οι συμμετοχές θα λήξουν την Παρασκευή.
0: Παρασκευή 12 η ώρα το βράδυ. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά.
1: Θα βγει βέβαια και μια σχετική ανακοίνωση.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
3: ταιριάξουμε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: ξανάβαλε Σακύρα, έτσι. Ξαναπήρα τα πάνω της η Σακύρα, ξανάβαλε τα τζινάκια της, έτσι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια, ότο Spring Live δεύτερο μέρος. Εδώ είμαστε λοιπόν και σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι κινείται και ό,τι εκτελείται στον υπέροχο κόσμο του μηχανοκίνητου στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να φύγουμε από τα αγωνιστικά θέματα, να φύγουμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πάμε στην καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε διέπεται από τα γεγονότα με την ακρίβεια των καυσίμων, με την αγορά, η οποία εντάξει δεν είναι και στα πολύ καλύτερα της, προσπαθεί να βελτιωθεί, να σταθεί στα πόδια της, υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικά. Πάμε λοιπόν τώρα να καλησπέρισουμε και να καλωσορίσουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η συνεργασία με τον Τάκη Μητρόπουλο είναι γνωστή και ο Τάκης λοιπόν γνωστός και μη εξαιρετέως, ένας από τους μεγαλύτερους dealer του δικτύου της Hyundai στην Ελλάδα, εδώ στο Ήλιον, είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις ή εν πάση περιπτώσει τα τελευταία νέα της αγοράς. Τάκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, κλείνει ο μήνας, φτάνουμε σχεδόν σαν
1: τέλη. Κλείνει ο μήνας και τουλάχιστον για τα δικά μου επίπεδα και για τη δική μου τη δουλειά, φαίνεται ότι είναι καλύτερος από τον προηγούμενο μήνα,
0: μπράβο,
1: ο οποίος ήταν εντελώς απογοητευτικός.
0: Μπράβο, μπράβο, βέβαια, μπράβο, χαίρομαι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει όλη την αγορά ακόμα, γιατί περιμένουν να τελειώσει ο μήνας για να δούμε συνολικά τα αποτελέσματα.
0: Και τον περασμένο μήνα είχαμε μια πτώση, ήταν οριακή 2,5% σε σύνολο, έτσι. Αλλά ελπίζω ότι αυτός ο μήνας και θα αρχίσει σιγά σιγά τώρα να πηγαίνει καλύτερα. Εντάξει, ο κόσμος αρχίζει να συνηθίζει σε μια ψυχολογία, ευελπιστεί σε κάτι καλύτερο με το θέμα των στενών του ορμούς, με τις τιμές, με τα καύσιμα, όλα αυτά, ξέρεις, παίζουν τον ρόλο.
1: Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και αυτό που ήθελα άλλο, να μην ξεχνάμε ότι εμείς τώρα τα δικά μας τα μαγαζιά ασχολούνται με το 40% της αγοράς, γιατί το υπόλοιπο 60% είναι leasing και ερευνητικά.
0: Ναι, και Chinatown.
1: Και Chinatown μαζί, όλοι μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, όλοι μαζί τώρα να μοιράσουμε αυτό το 40% της υπάρχουσας αγοράς.
0: Λοιπόν, αυτό που εχθές συμπτωματικά ήμουν σε μια πολύ όμορφη παρουσίαση που έγινε από την Nissan εδώ στην Ελλάδα και μεταξύ αυτών μας μίλησαν ήταν και ο κύριος Τάκης Θεοχαράκης. Έτσι, ένας, τον γνωρίζει το Θεοχαράκη, τον ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας χρόνια τώρα και μια οικογενειακή παράδοση τώρα. Λοιπόν, αυτό που είπε ότι ο ίδιος έχει μπερδευτεί με τα κινέζικα αυτοκίνητα. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 40 μάρκες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και οι ίδιοι οι Κινέζοι πιστεύουν ότι πολύ σύντομα δεν θα μείνουν ούτε 20.
1: Είσαι πολύ αισιόδοξο για το νούμερο.
0: Ναι, δεν θα 20. Μείνουν ούτε 20.
1: Από τους Κινέζους.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό εννοείς. Εγώ το θεωρώ υπερβολικό το νούμερο το 20. Εγώ βλέπω στο τέλος της ημέρας να μείνουν 6-7.
0: Πάντως έχουν χάσει την μπάλα, δηλαδή έχουν χάσει την μπάλα όλοι.
1: Και ξέρετε κάτι, μπορεί κάποιος, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται σήμερα, γιατί είναι ένα ρίσκο, όποιος δηλαδή ασχολείται με τους Κινέζους αυτή τη στιγμή, αναλαμβάνει κάποιο ρίσκο, γιατί δεν ξέρει πώς θα πάει η δουλειά. Όμως ανεξάρτητα αν έχει λεφτά και θέλει να χάσει λεφτά, μιλάω για το συνάφι το δικό μου, τους dealers. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο τέλος όμως και τα ίδια τα εργοστάσια, αν δεν κάνουν πωλήσεις, θα σηκωθούν να φύγουν από μόνο τους. Γιατί δεν θα έχει κανένα νόημα για αυτούς. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή αγορά όπως είναι η Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάντως, άρα το 20 είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό.
0: Πάντως και εδώ και γενικά στην Ευρώπη δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για αυτούς. Ύστερα και οι δασμοί και όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, έτσι μην ξεχνάμε. Γιατί, ας μην ξεχνάμε τον πόλεμο που τους έχει κηρύξει ο Τραμπ, έτσι. Αυτό δεν μπορεί να τα πει.
1: Εννοείται.
0: Θα σφίξουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω λογητάκι, γιατί είχα μια κουβέντα χτες και με ρωτούσαν και όλα συγκεκριμένα και λέω θα το ρωτήσω αύριο τον Τάκη τον Μητρόπουλο. Παίζουν κάτι με τη Hyundai, τι γίνεται. Οπότε, ποιος είναι το χρονοδιάγραμμα για καινούργια μοντέλα?
1: Κοιτάξτε, μέχρι από το δεύτερο εξάμεινο του 26 θα έρθουν καινούργια μοντέλα σε εμάς.
0: Δηλαδή από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν σιγά σιγά, έτσι.
1: Ναι, και από το 27 μέσα θα έρθει όλη η γκάμα μας για καινούργια μοντέλα και θα είναι πλήρωση υβριδικά minimum.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα θα υπάρχουν, που αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για μας, θα παραμείνουν και τα αυτοκίνητα ICE, εννοούμε τα ατμοσφαιρικά αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ενώ η αγορά πηγαίνει μόνο για υβριδικά, plug-in και ηλεκτρικά, εμείς θα έχουμε και τα ατμοσφαιρικά.
0: Θα έχετε τα ατμοσφαιρικά. Το i20 θα συνεχίσει να παράγεται ή θα βγει κάτι καινούργιο?
1: θα βγει, περιμένουμε καινούριο i20, το οποίο θα είναι υβριδικό.
0: Α, θα είναι hybrid, έτσι.
1: 100%, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό το περιμένετε αργά, γιατί είχαμε μια κουβέντα σήμερα και λέω περίμενε, μην κάνεις τίποτα, θα
1: μάθουμε. Προς το τέλος του χρόνου.
0: Προς το τέλος του χρόνου, έτσι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, γιατί απλά είχαμε την στοιχομηθεία αυτή και τα λοιπά. Πολύ ενδιαφέρον. Mm. Μάλιστα.
1: Και ένα εντελώς καινούργιο μοντέλο, καταπληκτικό.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Δηλαδή, όταν έρθει, θα αρέσει σε όλο τον κόσμο.
0: Παραδοσιακά και Hyundai τώρα δεν χρειάζεται να είναι εγγύηση τώρα και δεν χρειάζεται πλέον αμφισβήτηση στο κομμάτι αυτό, ούτε ζήτησα.
1: Η Hyundai είναι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο για να κάνει πίσω σε αυτές τις ανομαλίες.
0: Ναι. Ούτε λόγος. Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο, Τάκη, θέλω να σε ρωτήσω. Τι γίνεται τώρα, όλη αυτή η κρίση στη μεταφορά που είναι σε πρώτες ύλες και τα λοιπά, έχουν δημιουργήσει προβλήματα, περιπίνει σε ένα κομμάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα λιπαντικά, σε ένα κομμάτι που είναι στα χημικά.
1: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως έχει σήμερα, να ξέρετε ότι στο τέλος κάποια εργοστάσια δεν θα μπορούν να παράξουν αυτοκίνητα και δεν θα έχουν ελάβει για να βρουν στα αυτοκίνητα.
0: Δεν θα έχουν, έτσι, ε. Μάλιστα.
1: Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί.
1: Αν πούμε ότι θεωρητικά αυτή η ιστορία λύγει αύριο, mm-hmm. χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 μερών να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα με το θόμα των λιπαντικών των αυτοκινήτων, ε.
1: Βεβαίως. Δεν υπάρχει παραγωγή λιπαντικών.
0: Δεν υπάρχει παραγωγή λιπαντικών. Μάλιστα.
1: Και
0: φαντάζομαι ότι θα αυξηθούν και οι τιμές τους. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Αυτό κάθε. Ναι, αν παρακολουθήσετε τις τιμές των λιπαντικών, θα δείτε ότι σταδιακά όλες οι εταιρείες ανακοινώνουν αυξήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το. Ναι, είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί καταλαβαίνεις όλα αυτά το κόσμο. Τώρα, ωραία, αυτά όλα λοιπόν θα είχαν όλη αυτή η κρίση, ας πούμε, που έχει επέλθει στην αγορά κτλ. Θα είχε σαν αποτέλεσμα, πιστεύω, στην αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό όμως δεν έγινε, Ρετάκη.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει ανταπόκριση, ας πούμε.
1: Θα σας πω, το ηλεκτρικό είναι ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο και δεν απευθύνεται σε όλους. Δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό, γιατί δεν μπορούν. Δεν μπορούν να το παρκάρουν, δεν μπορούν να το φορτίσουν. Δεν είναι τόσο απλό. Το ηλεκτρικό είναι πολύ καλό αυτοκίνητο, αλλά για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα, έχουν γκαράζ δικό τους, έχουν γκαράζ στο εξωτερικό τους, έχουν γκαράζ και φόρτιση στην εταιρεία τους. Τώρα, εδώ, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε κάποιες περιοχές, πηγαίνεις το βράδυ, γυρίζεις από τη δουλειά σου να παρκάρεις και δεν βρίσκεις πού να παρκάρεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πού θα το φορτίσεις τα αυτοκίνητα.
0: Πού τώρα στην Κυψέλη.
1: Να ψάχνεις να βρεις φορτιστή για να το φορτίσεις και μετά να πας στη δουλειά σου.
0: Να μένεις τώρα στην Κυψέλη ή στο Ζωγράφου ή
1: μέσα. Άρα εκ των πραγμάτων είναι αυτοκίνητο το οποίο δεν απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται σε μια μερίδα καταναλωτών.
0: Ναι, για αυτό το λόγο εντάξει, βλέπουμε ότι είναι και η αγορά και μάλιστα τώρα και η επιδότηση. Είναι τώρα στα 3.000, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Αυτό. Είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική αναδίπλωση των υποψήφιων για να αγοράσουν τέτοια αυτοκίνητα. Γιατί
1: και άλλο. Ακόμα συγκριτικά είναι ακριβά τα ηλεκτρικά.
0: Βεβαίωτα. Είναι ακριβά. Και χτες,
1: δεν είναι φθηνά τα ηλεκτρικά.
0: Στην παρουσίαση που ήμασταν του νέου αυτού αυτοκίνητου, του μικρά με λίγα λόγια. Εντάξει, δεν είναι φθηνό αυτοκίνητο.
1: Δεν απευθύνονται στη μεγάλη μάζα του καταναλωτικού κίνημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Εσείς αυτό που σκεφτόσασταν να επεκταθείτε επιχειρηματικά και τα λοιπά σε κάποιες καινούργιες εγκαταστάσεις και τα λοιπά, είναι κάτι που το...
1: Αυτό είναι που το βλέπουμε διαρκώς, ναι. Και δεν το έχουμε
0: αποφασίσει. Είναι στην άκρη του μυαλού, έτσι.
1: Είναι στο πλάνο, αλλά να μπορεί και να γίνει κιόλας.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι. Να υπάρχει δηλαδή μια στρατηγική και ένα πλάνο που μπορεί να, αυτό που θα κάνουμε να είναι βιώσιμο.
0: Πολύ σωστά, βέβαια, δεν το συζητάμε γιατί εντάξει.
1: Αν δεν βγαίνει αυτή η άσκηση, δεν πίσω να μην κάνουμε και τίποτα.
0: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Με ασχοληθείτε με κι εσείς, γιατί εντάξει, στον όμιλο υπάρχουν και κάποια κινέζικα, δεν είναι αυτοκίνητα.
1: Υπάρχουν.
0: Σκοπεύετε να ασχοληθείτε με κάποια μάρκα τέτοια.
1: Ναι, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να ασχοληθώ στο εγγύσμα.
0: Μάλιστα. Okay. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μέσα στις 20 μείων. Έτσι θα τους αμήνουν.
1: Εντάξει, το όμιλο είναι δυνατός, ο όμιλος δεν τροφοβάμαι.
0: Σωστά, εννοείται. Το θέμα είναι ότι είναι...
1: Μπορεί να στηρίξει τα προϊόντα που έχει. Μπορεί να στηρίξει, γιατί είναι θέμα στήριξης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ότι δουλειές χωρίς λεφτά δεν γίνονται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και ο όμιλος έχει λεφτά να υποστηρίξει τις δουλειές.
0: Μακάρι. Επίσης, ξέχασα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον νέο πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγείων και Εμπόρων. Τον είχαμε στο ραδιόφωνο, να του ευχηθούμε κτλ.
1: Ο κύριος Μπαρούνης.
0: Μάλιστα. Ένας ευγενής άνθρωπος, πολύ καλός, μιλήσαμε εδώ στον αέρα κτλ. Αλλά φυσικά δοθείς ευκαιρίας από μια ανακοίνωση που είχε βγάλει ο ΣΕΑ σχετικά το ότι το 50% των εισαγόμενων αυτοκινήτων, ενώ μεταχειρισμένων, έτσι, είναι αυτοκίνητα παραλλαγμένα. Για να μην το πω διαφορετικά, έτσι, κτλ.
1: Εντάξει, ξέρετε τι γίνεται με τις ιστορίες.
0: Σωστά. Και τα συζητήσαμε εδώ με τον κύριο Μπαρούν, εντάξει.
1: Ναι. Υπάρχουν προβλήματα.
0: Βεβαίωτα.
1: Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνεται σε σοβαρά μαγαζιά.
0: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
1: Όταν πρόκειται να κάνει κάποια επιλογή.
0: Αυτό ήταν νομίζω και το αποτέλεσμα της κουβέντας μας. Ότι μην πηγαίνετε σε κάποιους ευκαιριακούς με 4-5 αυτοκινητάκια που τα στείλουν κάπου
1: απέξω. Και ξέρετε εδώ πέρα υπάρχει και πολύ μεγάλο παρεμπόριο σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ο Γάλλος είναι κρεοπόλης και φέρνει και 2-3 αυτοκίνητα και τα πουλάει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει, και μετά δεν έχει ευθύνη κανένα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε εκτεθειμένοι είναι οι καταναλωτές. Αλλά οφείλουν οι καταναλωτές να είναι πονηρεμένοι, προσεκτικοί και να κάνουν σωστές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάκη μου.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε για το φινάλε. Και στο φινάλε πάντα φιλάμε το καλύτερο κομμάτι. Έτσι, το λέμε αυτό γιατί καταλάβετε και να έχετε και λίγο αγωνία. Λοιπόν, κοντά μας λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, της Αττικής γενικότερα, ο Νίκος Δρίγας, Ανατολικής Αττικής, να το πούμε και έτσι. Ο Νίκος Δρίγας, ένας εξαιρετικός αστυνομικός, ο οποίος μας θυμάμαι την παρουσία του πολλές φορές, τόσο ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το έχουμε κάνει. Τον έχουμε χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο με την καλή έννοια. Και μάλιστα θέλησα να τον έχω κοντά μας σήμερα, γιατί τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, να πω έτσι, βλέπουμε πάλι μια τρομερή έξαρση στο θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Και μάλιστα και δοθεί της ευκαιρία τώρα και με την ανακοίνωση αυτή που βγήκαν πάλι για νομοθετική ρύθμιση στο θέμα με τα πατίνια κτλ. Κτλ. Στα επόμενα 10 λεπτά θέλω να συζητήσουμε λίγα πράγματα με τον Νίκο Ρίγα, γιατί θέλουμε και τα φώτα του και τις απόψεις του. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Το τονίζω αυτό γιατί μας θυμάσαι με την παρουσία σου και με τις γνώσεις σου. Εξυπακούεται. Λοιπόν, ήθελα ξεκινώντας να ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπεις αυτή η έξαρση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό? Δηλαδή, βλέπουμε δυστυχήματα, σοβαρά δυστυχήματα και χάνονται ανθρώπινες ζωές και ειδικά νέων ανθρώπων. Δεν ξέρω δηλαδή, πώς το βλέπει το δικό σου το μάτι, που είναι πολύ έμπειρο γιατί έχει ασχοληθεί πολύ με την αστυνόμευση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στατιστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες έχουμε μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχημάτων και νεκρών. Πλην όμως συνεχίζουμε να έχουμε απώλειες ζώων, όπως σωστά είπατε. Είδαμε τις τελευταίες μέρες έντονα δυστυχήματα, επικίνδυνα, που είχαμε πολλές ζωές, είτε από ψηλές ταχύτητες, από μηχανάκια, χωρίς κράνος. Παραμένουν δηλαδή στην επικαιρότητα, δεν έχουν εξαλειφθεί. Παρά την έντονη αστυνόμευση, παρά το γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτές οι λεγόμενες κάμερες που έχουν ένα αποτέλεσμα να υπάρχει σωτικά τελευταία και τη στιγμή που δεν υπάρχει τελευταία. Όλα αυτά δεν έχουν συμβάλει στη μείωση, όχι όμως στην εξάλληψη. Θέλει ίσως ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, ο λόγος που γίνεται αυτό, καταρχήν είναι καλοκαιρινή περίοδο και όλες οι περισσότεροι έχουν αναπάτες δίκαιο που ακόμα ψηφούν τη χρήση του νοτιστικού κράνου κατά την οδήγηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε τονίσει και πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας ότι το κράνος δεν είναι κλισέ, να πούμε, το κράνος σε όλες τις ζωές, ή δεν είναι μια τάξη απλά για να την πούμε. Σώζει ζωές. Εάν δεν φοράς κράνος, κατά μεγάλο ποσοστό παίζει και τη ζωή του κόρου ένα γράμμα. Είσαι πάνω σε ένα δίκυκλο, πάνω σε δύο ρόδες, εκτεθειμένος, δεν έχει τίποτα στο κέντρο του σπιτιού του. Είτε ίσω να σε χτυπήσει κάποιο ασυνήθιστο οδηγό από απέναντι, ακόμα και αν δεν θες, όμως εσύ θα πεθάνεις, τυχοδοτείς, είτε αν λόγω ταχύτητας, λόγω ληστειότητας του οδοστρώματος, λόγω λαδιών, λόγω μιας πέτρας η οποία βρέθηκε μπροστά μας, ενός ζώου το οποίο μπορεί να περάσει την ώρα κάθε το οδόστρωμα, μπορεί να βρεθεί δυστυχώς πεσμένος και σκοτωμένος. Και ειδικά το κεφάλι είναι ένα σημείο, ένα ζωτικό όργανο το οποίο θα χτυπήσει.
0: Σωστά.
1: Τις περισσότερες φορές καταλήγει είτε νεκρός είτε με παραπληκτικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά τα πατίνια τα οποία θέσατε, είναι αλήθεια ότι επειδή έχουν πει και αυτά στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ έντονα.
0: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο, μου συγγνώμη που θα σε διακόψω. Μου επιτρέπεις έτσι με όλο το θάρρος και τη δυνατότητα που έχουμε της επικοινωνίας τόσο καιρό. Αν θυμάσαι. Το θέμα των πατινιών το έχουμε θίξει εδώ και 1,5 χρόνο εμείς. Εδώ μαζί, μέσα από τις εκπομπές εδώ, το συζητάγαμε. Ρωτάω λοιπόν και αναρωτιέμαι, συγγνώμη, εντάξει, δεν ακούει κανένας εμάς γιατί είμαστε μικρό ραδιόφωνο και δεν είμαστε παγκόσμια εμβέλεια κτλ. Αν ξέρω πολύ καλά ότι μας ακούν και μας ακούν και πολύ καλά. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, αυτή τη στιγμή το κράτος, ο ρόλος του κράτους δεν είναι πρώτα προληπτικός και μετά κατασταλτικός? Δηλαδή έπρεπε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, να γίνουν τραυματισμοί κτλ. Για να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και να πούμε, όταν ξέρουμε το πρόβλημα με τα πατίνια, ότι είναι εδώ και 5-6 χρόνια που έχουν μπει στη ζωή μας. Εγώ αν το αναρωτιόμαι, συγγνώμη που το λέω και το λέω δημόσια και το λέω σε έναν άνθρωπο που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό.
1: Προς επιβεβαίωση ο λεγόμενος σου, είναι αλήθεια ότι ήσουν από τους πρώτους, αν δεν πούμε ο μοναδικός, από τους πρώτους που ασχολούνται με το δίκυκλο, με την τροχαία και γενικότερα με την πληροφορική αγωγή, ο οποίος έθεσε το θέμα των πατινιών πριν ακόμα γιγαντωθεί, σπάσει η θεαλίδα και γίνει πρόβλημα. όταν κάποτε συζητούσαμε στην εκπομπή σου,
0: πρόκειται
1: εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα, πρώτα απ' όλα τι γίνεται με τη χρήση κράνου.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Δικάβαλο και τρικάβαλο πάνω σε ένα πατίνι. Τι γίνεται ακόμα και με την ασφάλεια. Θυμάστε, λέγαμε ότι.
0: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Χαίρομαι, χαίρομαι που θυμάσαι τις συζητήσεις μας. Χαίρομαι ειλικρινά, Νίκο.
1: Το είχε πει συγκεκριμένα ότι τι θα γίνει, μου λέει, κύριε Ρίγα, και θέλω ερώτημα, πού είναι η κύριε Ρίγα, αν ένα άνθρωπο σήμερα που είναι πεζό τραυματιστεί.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, λοιπόν, η πολιτεία μετά από χρόνια, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά από, όπως είπε, τα τροφιά και σήμερα, γιατί σήμερα να πάρει μέτρα είτε απαγορευτικού χαρακτήρα, τα οποία θα λίγο σε επόμενο διάστημα θα γίνουν και βίωμά μα, είτε περαιτέρω ενίσχυση του νομικού πλαισίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η έλεγχη της τροχέας αντατοκοποιείται και για τα παπίδια. Είχαμε πάρα πολλούς ελέγχους και περισσότερο διάστημα. Ως προς το ηλικιακό θα υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις. Και όσον αφορά το θέμα των ασφαλιών, την στιγμή που ασφαλιστικές εταιρείες κυνηγούν παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία είναι για ελαφρώς ανασφάλιστα ακόμα και είναι κινητοποιημένα, τουλάχιστον κάποια οχήματα τα οποία κινούνται στο οδόστρωμα, ασφαλίζονται τουλάχιστον για να είναι και οι οδηγοί, οι διευθύντες προστατευμένοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι δέχονται να τριφθεί ατύχημα από να πατήσουν και αυτοί να έχουν να αποζημιωθούν αυτικά και ποινικά και αυτικά. Και από και πέρα για το θέμα των πατηρίων, επειδή είναι και λεπτό το ζήτημα, γιατί έχουμε να κάνουμε και με ηλικίες οι οποίες είναι μικρότερες, γιατί συνήθως τα πατήρια θα χρησιμοποιούν πιο πολύ
0: τα παιδιά. Ναι, νέα παιδιά.
1: Να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε δύο κατηγορίες πατηρίων. Είναι τα πατήρια τα οποία τα παίρνει ένας ιδιώτης για να το δώσει στο παιδί του, που έχει την ευθύνη φεύγοντας από το σπίτι να πάει στο φροντιστήριο ή σε μια προπόνηση, θα φορέσει το κρανάκι του. Είναι και αυτά τα πατίνια όμως, φίλε μου Σάντο, που πηγαίνοντας εμείς μια βόλτα στο κέντρο, εάν τα δούμε μπροστά μας, μπορούμε να με μια απλή εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου να ανέβουμε πάνω και να κάνουμε τη βόλτα μας. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε φύγει από το σπίτι μας με ένα κράνος.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε, να πούμε ότι μπορούμε και σε θέμα υποδομών, οι εταιρείες οι οποίες έχουν αφήσει δεξιά και αριστερά στην πόλη χιλιάδες πατίνια, να υπάρχει και μια εφαρμογή που να λέει ότι όχι μόνο η επίδειξη ταυτότητας για να ανοίξει το πατίνι και να ξεκινήσει, αλλά και μια φωτογραφία ότι χρησιμοποιείς κράνος, η οποία να αποστέλλεται στην εταιρεία και η εταιρεία να σου ανοίγει τη δυνατότητα στην εφαρμογή να μπορούσε να καταβάλει
0: να χρησιμοποιήσεις
1: το πατίνι.
0: Πάντως στη Θεσσαλονίκη το λύσαν το πρόβλημα, γιατί ο ένας παίρνει το πατίνι και μετά το πετάει στη θάλασσα και τελειώνει. Δεν το βρίσκω. Άλλος δεν ξέρω. Πας εκεί κάτω από το Λευκό Πύργο και βρίσκεις εκατοντάδες πατίνια μέσα στη θάλασσα. Θα βγάζουν συνέχεια.
1: Αλήθεια, στο Θερμαϊκό, αν θυμάστε τι γίνεται ο Δόρο, τότε είχα σταματήσει η χρήση του πατινιού, μετά ξαναξεκίνησε. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εταιρείες είμαστε υπέρ της μικροκινητικότητας, είναι οικολογικά, βοηθούν στη μικροκινητικότητα και ανθρώπους που δεν έχουν τα φορικά μέσα, ώστε να υπάρχουν κάποια σειρά, μια τάξη, κάποιες αρχές, έτσι ώστε να μην χάνουν ζωές. Από τη μία να μπορούμε να τους προστατεύουμε από την απειλήτικη αστυνόμευση και από την απειλήτικη καταστροφή και να μην χάνουν το πατίνι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και λίγο παράλογο να σταματάμε ένα μηχανάκι, να του βεβαιώνουμε παράβαση 350 ευρώ και να του παίρνουμε ένα μήνα το δίπλωμα γιατί δεν έχει κράνος. Και αν καταληφθεί τη δεύτερη φορά που είναι υπότροπο, το παίρνουμε και για ένα χρόνο. Και δίπλα ακριβώς θα παίρνει ένα πατίνι με τα ίδια χιλιόμετρα πολλές φορές. Να παίρνει μια παράβαση 30 ευρώ.
0: Ίσως και με περισσότερα χιλιόμετρα, Νίκο μου, και με περισσότερα.
1: Ακριβώς, καμιά φορά. Μπορεί να έχει κανένα διοικητικό πρόσωπο.
0: Όπως το είπες. Όπως το είπες. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις πάντα ότι η γνώμη σου.
1: Δικαιώνεσαι πολλά όμως. Δικαιώνεσαι πάρα πολλά γιατί έχει.
0: Ναι, μα το θέμα είναι. Εγώ θα χαιρόμουν να μην δικαιώμουν, ρε Νίκο. Αυτό θα χαιρόμουν τώρα. Εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια μέσα στον χώρο και εγώ κάτι έμαθα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, φτάνουμε στο φινάλε. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Μάλλον 5 λεπτά αργότερα θα είμαστε, 3 και 4, γιατί από ό,τι με έχουν ενημερώσει θα υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη εδώ τα παιδιά του αθλητικού τμήματος. Μπορεί να καθυστερήσουμε 5 λεπτά και δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όπως είπαμε και σήμερα. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι κοντά μας ήταν η Χαλκιάς Group με την Nissan Χαλκιάς, την KGM Χαλκιάς. Φυσικά πάντα κοντά μας με τη Renault Χαλκιάς και την Dacia. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Πτώση 6% στην τιμή του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Τεχεράνη και Ομάν. Για κακουργήματα διωκονται 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη με 29,1% η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls, δεύτερος ο Τσίπρας με 16,1%, τρίτη η Καριστιανού με 13,1%, στο 8,6% το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια τις δαπάνες για τα φάρμακα, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν τις μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονιστικό ίστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποδομούν προσωπικότητες της παράταξής της, τα λόγια περιτεύουν, αναφέρει το Πασόκ. Για αυξημένους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη. Τη ζωή του έχασε αγόρι 10 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά σε αρδευτικό κανάλι κοντά στην Ηράκλεια Σερών. Στην εντατική δύο άτομα στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Έθριος για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, η άνεμη βόρειοι μέτρη, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Αδαμαντία Ψαλιδάκου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε μαζί με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίσα. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Είναι διακεκριμένος ψυχοδυναμικός ψυχοθεραπευτής, διδάσκων στο Mediterranean και συντονιστής ομάδων εποπτείας ψυχοθεραπευτών. Καλώς μας ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αρκετά, νομίζω, έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Έτσι. Να πω ότι, Κωνσταντίνε, είσαι εδώ γιατί είσαι και δασκαλός μου στην ψυχοδυναμική και ο λόγος που την αγαπώ τόσο. Και δάσκαλος από το ΔΑΔΟ, φωτίζω, γιατί εσύ φωτίζεις πώς να κατανοούμε καλύτερα τον άνθρωπο. Να πούμε εδώ έτσι στην αρχή, γιατί είμαστε στην πόλη του Πειραιά, που είναι μια πόλη παραδοσιακά ναυτικών, ότι έχεις κάποια εξειδίκευση στους ναυτικούς, θα μας πεις.
1: Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια περίπου συνεργάζομαι με μια εταιρεία η οποία παρέχει εκπαιδεύσει σε ναυτικούς. Είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πάνω στο καράβι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος της δουλειάς. Ζουν σε ένα περιορισμένο έτσι περιβάλλον. Δεν υπάρχει μεγάλη ιδιωτικότητα. Δουλεύουν πληρώματα από διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχει επαφή με την οικογένεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες αυτές είναι πολύ δύσκολες. Οπότε πρέπει να μπορέσουν να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα με όλο το φόρτο της δουλειάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια κάνω κάποια μαθήματα στους ναυτικούς να τους βοηθήσω να καταλάβουν καλύτερα θέματα τα οποία αφορούν την ψυχική υγεία, πώς θα ανταποκρίνονται καλύτερα στο άγχος και στην πίεση, mm-hmm. και άλλα θέματα που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, όπως θέματα παρενόχλησης και εκφοβισμού πάνω στο καράβι, τα οποία είναι έτσι πολύ σημαντικά φαινόμενα να μπορούμε να τα χειριζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο, οπότε σε αυτά τα πλαίσια έχω μια έτσι ωραία συνεργασία με τους ναυτικούς. Δύσκολη δουλειά, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Εξαιρετικά. Θα ήθελα για αρχή να σχολιάσουμε λίγο τον τίτλο αυτής της εκπομπής. Άλλαζω. Αλλάζω. Ποια είναι η γνώμη σου, Κωνσταντίνε Φίσα? Αλλάζουμε.
1: Το άμα αλλάζουμε σαν άνθρωποι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, ερώτημα. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, όχι μόνο σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και σε ένα προσωπικό επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό το οποίο φαίνεται να πιστεύω στην παρούσα τουλάχιστον φάση, γιατί αυτά τα πράγματα μεταβάλλονται, mm-hmm. είναι ότι στην ουσία μας δεν αλλάζουμε. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό το οποίο αλλάζει ίσως στην πορεία της ζωής μας είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο, κάποια τυφλά σημεία, αν θέλεις, μπορούμε σιγά σιγά και τα ενσωματώνουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν, είτε μέσα των σχέσεων είτε μέσω της ψυχοθεραπείας, να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και να μπορούμε να ενσωματώνουμε κάποια τυφλά σημεία, αν θέλεις, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να απελευθερωνόμαστε. Εκεί λοιπόν που θα βρεθούμε σε μια συνθήκη και θα αντιδράσουμε αυτόματα σε κάτι, θα μπορέσουμε να έχουμε καταλάβει ότι έχουμε επιλογές σε κάποια συνθήκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε με έναν πιο συνειδητό τρόπο να επιλέξουμε κάποια πράγματα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία ούτε βγαίνουμε άλλοι άνθρωποι, ούτε το παρελθόν μας διαγράφουμε, ούτε τίποτα. Και επειδή μου αρέσει να σκέφτομαι με εικόνες πολλές φορές, που είναι έτσι λίγο πιο εύκολο και για μένα να κατανοώ κάποια πράγματα, αλλά και να τα εξηγώ, η εικόνα μου ήρθε στο μυαλό είναι ενός ανθρώπου που οδηγάει ένα αυτοκίνητο, mm-hmm. και οι καθρέφτες είναι μέσα στις λάσπες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στο δρόμο τρακάρει με άλλα αυτοκίνητα, δεν παίρνει καλά τις στροφές κτλ. Αν λοιπόν καταφέρουμε και καθαρίσουμε τους καθρέφτες, ο άνθρωπος δεν θα τρακάρει με τα άλλα αυτοκίνητα. Οπότε ούτε τον δρόμο αλλάζουμε, ούτε το αυτοκίνητο, απλά καθαρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο βρώμικα πριν.
0: Οπότε... Και σίγουρα όχι τον οδηγό,
1: Σίγουρα όχι τον οδηγό. Ο οδηγός είναι ο ίδιος. Απλά βλέπει καλύτερα στον δρόμο. Έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οπότε η αλλαγή, αν θέλεις, συνίσταται σε αυτό. Ότι αλλάζουμε επειδή έχουμε διευρύνει περισσότερο τις επιλογές που μπορεί να έχουμε και δεν αντιδρούμε αυτόματα στο οτιδήποτε συμβαίνει.
0: Εξαιρετικά γλαφυρότατη εικόνα. Πάμε για το πρώτο μας τραγούδι.

0: Είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου, λοιπόν, και είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο Φίσα. Και η επόμενη ερώτηση είναι: αλλάζουμε οι άνθρωποι πραγματικά ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια μοτίβα στη ζωή μας?
1: Και αυτή προφανώς είναι μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ερώτηση, κατά πόσον έχουμε βρει ένα τρόπο να κάνουμε κάποια πράγματα ή αν μπορούμε να τον αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε υιοθετήσει ένα τρόπο να φερόμαστε, είτε στο επαγγελματικό περιβάλλον είτε στο κοινωνικό περιβάλλον, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που μάθαμε όταν ήμασταν μικροί να σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους. Οπότε υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο ακολουθούμε, ακόμα και αν αυτό το μοτίβο είναι δυσλειτουργικό. Mm-hmm. Και ο τρόπος είναι γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο και πιθανάν να μην ξέρουμε να λειτουργήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αν λοιπόν έχω μεγαλώσει με ένα μοτίβο το οποίο λέει ότι όταν αποτυγχάνω σε κάτι υπάρχει ένας γονιός ο οποίος συνέχεια είναι εκεί πέρα να απομακρυνθεί από μένα, να με κριτικάρει, να με απορρίψει, έχω μάθει ότι αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας. Οπότε είναι πολύ πιθανό και καθώς θα μεγαλώνω, είτε είμαι στο σχολείο, είτε είμαι στην εφηβεία, που είναι και μια δύσκολη έτσι περίοδος, είτε ακόμα και στις ρομαντικές σχέσεις, να σχετίζομαι τους ανθρώπους με αυτό τον τρόπο. Οπότε είναι κάτι το οποίο γενικά μας ακολουθεί. Νομίζω σχετίζεται πολύ και με αυτό που ρωτήσαμε, αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν σχετικά με την αλλαγή των ανθρώπων, πώς μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος. Όταν λοιπόν έχουμε μάθει με ένα τέτοιο δυσλειτουργικό μοτίβο, δύο τρόποι είναι για να αλλάξουμε. Ένας τρόπος προφανώς είναι μέσω της ψυχοθεραπείας. Δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά άμα θεωρούσε ότι η ψυχοθεραπεία δεν αλλάζει τους ανθρώπους.
0: Σωστά.
1: Και ο άλλος τρόπος είναι το να καταφέρουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να έχουμε μια ζεστή σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, μια σχέση που μας παρέχει ασφάλεια, έτσι ώστε αυτή θα λειτουργήσει σαν μια αφετηρία για να μάθω να σχετίζομαι με ένα πιο λειτουργικό τρόπο. Αλλά δυστυχώς όλοι μας κουβαλάμε κάποιους δυσλειτουργικούς τρόπους και όσο περισσότερο το αναγνωρίσουμε, τόσο καλύτερο είναι για μας.
0: Έτσι. Αυτό το οικείο που λέμε, ακόμη και αν φτάνει να είναι και καταστροφικό.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια σχέση η οποία να είναι κακοποιητική και τελειώνουν αυτή τη σχέση με την ελπίδα ότι η επόμενη σχέση θα είναι διαφορετική. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές και η επόμενη σχέση είναι παρόμοια. Έχουμε λοιπόν την τάση τα πράγματα οποία δεν δουλεύουν μόνο και μόνο επειδή τα ξέρουμε να λειτουργούμε με ένα τέτοιο μοντέλο. Αν εγώ ξέρω πώς είναι η αντιπαράθεση, αν ξέρω πώς είναι να με απορρίπτουν, προτιμάω ασυνείδητα προφανώς ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας. Γιατί εκεί νιώθω άνεση, ξέρω τι να κάνω, ξέρω τι να περιμένω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαφορετικός θα βρεθώ σε χαρτογράφητα νερά και θα δυσκολευτώ.
0: Έτσι. Ακόμα και αν είναι μικρότερη δυσκολία, τη βλέπουμε μεγαλύτερη.
1: Βέβαια.
0: Θα ήθελα πολύ εδώ να μας πεις πώς συνδέονται όλα αυτά τα μοτίβα με την πρώτη αγκαλιά της μάνας που λέμε στην ψυχανάλυση.
1: Ναι.

0: Θεωρούμε ότι η πρώτη σχέση που κάνει το βρέφος με τον φροντιστή, με φροντιστή λέμε τον μπαμπά, τον μπαμπά όποιος, εν πάση περιπτώσει, τη μαμά, τον μπαμπά όποιος είναι
1: Έτσι.
0: εκεί, είναι η σχέση η οποία λειτουργεί σαν πρότυπο για τις επόμενες σχέσεις. Όταν λοιπόν το βρέφος σχετίζεται με έναν φροντιστή, ο οποίος φροντιστής είναι εκεί, ανταποκρίνεται στις ανάγκες, βοηθάει, υποστηρίζει χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς απόρριψη, τότε μαθαίνουμε σιγά σιγά ότι οι ανάγκες μας μπορούν να καλυφθούν, ότι κάποιος νοιάζεται για μας, ότι είμαστε άξιοι αγάπης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν ένα βρέφος κοιτάζει τη μητέρα, δεν βλέπει μόνο το πρόσωπό της. Αυτό το οποίο βλέπει είναι, βλέπει τον εαυτό του. Είναι το πρώτο καθρέφτισμα. Όταν λοιπόν το βρέφος κλαίει, πεινάει, είναι σε μια δύσκολη έτσι κατάσταση και ο φροντιστής, η μητέρα ας πούμε, πάει από πάνω, χαμογελάει και του δείχνει με εξολεκτικό τρόπο, με τα μάτια, με την αγκαλιά, με το σώμα, ότι μπορώ να αντέξω το άγχος σου, μπορώ να αντέξω την πείνα σου και εγώ είμαι εδώ για να σε φροντίσω. Αυτό το οποίο παίρνει το βρέφος είναι ότι οι άλλοι με αντέχουν και με θέλουν και μπορούν να με βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε αρχίζω και ενσωματώνω, αρχίζω και βάζω μέσα μου μια θετική εικόνα για τον εαυτό μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άξιος αγάπης, ότι άλλοι μπορούν να μου δώσουν αυτή την αγάπη και το πιο σημαντικό ότι εγώ μπορώ να σχετίζομαι με ένα τέτοιο τρόπο με τους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε στον αντίποδα ένα βρέφος το οποίο πεινάει, η μητέρα πάει από πάνω, έχει ένα κενό άδειο βλέμμα, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Τι είναι αυτό το οποίο θα δει το βρέφος? Δεν θα δει μόνο τη μαμά του, όπως είπαμε και πριν, θα δει και τον εαυτό του. Θα δει ένα κενό συνέστημα, θα δει μη ανταπόκριση και αυτό το οποίο θα εισπράξει είναι ότι δεν είμαι άξιος αγάπης, οι άλλοι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μου και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα χρωματίσει και τις υπόλοιπες σχέσεις. Προφανώς και δεν λέμε ότι πρέπει ανά πάσα και ώρα στιγμή ο φροντιστής να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Έτσι. Θα υπάρξουν και κενά και ρογμές και δυσκολίες και αυτό είναι φυσιολογικό. Η γενική κατεύθυνση που θα πρέπει να έχουμε θα είναι να είμαστε ψυχικά παρόντες για το βρέφος και αυτή η επένδυση είναι το πιο σημαντικό το οποίο μπορούμε να δώσουμε σε ένα βρέφος καθώς μεγαλώνει. Το καθρέφτισμα.
1: Σπουδαία μας τα λες. Κρατώ το να είμαστε άξιοι αγάπης που ξεκινάει από τα μικρά τα μας και το πόσο σημαντικό είναι, όχι θα το πούμε πιο μετά, πάμε για το επόμενο τραγούδι.

0: Το βλέμμα της μητέρας λοιπόν, η στάση που έχει με το μωρό της, προς το μωρό της, η αγκαλιά της. Θέλω να μας πεις εδώ πώς επισέρχονται στη σχέση που φτιάχνει, στη σύνδεση που φτιάχνει, και θυμάμαι τις εικόνες που μας έδειχνε στο μάθημα της ψυχοθεραπείας, και ανεξαρτήτως θυλασμού και για τις μητέρες που δεν καταφέρνουν αυτό το δώρο να το δώσουν, της φύσης, να το δώσουν στα μωρά τους, ποιο είναι το πλέον σημαντικό λοιπόν από τη μάνα προς το μωρό?
1: Εδώ πάλι θα απαντήσω με δύο εικόνες σε συνέχεια αυτό που υπόθηκε. Μπορούμε να φανταστούμε δύο μητέρες να ταΐζουν τα παιδιά τους γάλα, είτε είναι με το θυλασμό είτε είναι με το μπουκάλι, δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει περισσότερη σημασία είναι ο τρόπος που γίνεται αυτή η διαδικασία. Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε κάποιες εικόνες από κάποιες μητέρες οι οποίες φτιάχνουν ένα δωμάτιο το οποίο το έχουν για να θυλάζουν το βρέφος, ότι οι ίδιες προσπαθούν να είναι ήρεμες, ότι το δωμάτιο έχει χαμηλό φωτισμό, ότι κάθονται σε μια αναπαυτική πολυθρόνα, κρατάνε το βρέφος με έναν τρόπο που δείχνει υποστήριξη, όχι μόνο το σώμα αλλά και ψυχική υποστήριξη, και την ώρα του ταΐσματος κοιτάνε το βρέφος στα μάτια, οπότε υπάρχει μια ανταλλαγή μιας ψυχικής επικοινωνίας σε αυτή τη φάση. Αυτό λοιπόν το οποίο θα δούμε σε μια τέτοια συνθήκη δεν είναι μόνο το τάισμα, ότι το γάλα μπαίνει στο σώμα του βρέφους. Αυτό το οποίο θα δούμε είναι το ψυχικό τάισμα, το ψυχολογικό τάισμα. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό από όλα. Στον αντίποδα νομίζω ότι όλοι έχουμε δει ανθρώπους, μητέρες, μπαμπάτες, δεν έχει σημασία, που μπορεί να βρίσκονται στο σπίτι σε μια κατάσταση συνεχόμενου άγχους, με την τηλεόραση να παίζει δυνατά, το γονιό να μιλάει στο τηλέφωνο με το ένα αυτή και να βάζει το μπουκάλι στο στόμα του βρέφους χωρίς να κάνει βλεμματική επαφή. Ναι, το βρέφος θα φάει, θα πιει το γάλα, αλλά δεν υπάρχει η ψυχική επικοινωνία, δεν υπάρχει το ψυχολογικό τάισμα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και πάλι θα πω αυτό το οποίο είπα πριν. Προφανώς και δεν μπορούν όλες τις φορές να είναι τέλειες και δεν χρειάζεται να είναι τέλειες και πρέπει να μην είναι τέλειες. Πρέπει όμως να στοχεύουμε σε αυτό, να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη σχέση, που τα βρέφη σε εκείνη την ηλικία είναι πριλεκτικά, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τις ανάγκες. Πρέπει λοιπόν ο γονιός να μπορέσει με την ενσυναίσθηση να μπορέσει να φανταστεί τι είναι αυτό το οποίο το νιώθει το βρέφος, και αυτό από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Ο γονιός, ο ενήλικας, έχει δουλειές, έχει άλλες υποχρεώσεις, έχει να φροντίσει τους γονείς του, έχει οικονομικές υποχρεώσεις, έχει πολλά άλλα πράγματα που τρέχουν στη ζωή του. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να απομονώσει τον εαυτό του από την ένταση των συναισθημάτων για να μπορέσει εκείνη τη στιγμή να είναι όσο πιο πολύ παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Να ταΐσει το βρέφος, και είπαμε όχι μόνο το γάλα, να είναι ένα ψυχολογικό τάισμα, να νιώσει το βρέφος ότι κάποιος είναι εκεί και το κρατάει. Όχι μόνο το σώμα, το κρατάει ψυχικά, έτσι.
0: Το είπες και πριν, να είμαστε ψυχικά παρόντες λοιπόν τις στιγμές που δίνουμε στα μωρά μας, στα παιδιά μας. Γιατί και όταν μεγαλώνουν αυτό είναι σημαντικό, να βρισκόμαστε στο επίπεδό τους, έτσι, ναι, και να τα κοιτάμε στα μάτια. Και
1: συγγνώμη, ναι, με αφορμή αυτό το οποίο υπόθηκε, είναι μια δικασία η οποία κατά κάποιο τρόπο δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή ακόμα και μετά που αποκτούμε το λόγο, και στο δημοτικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συνθήκες με τα παιδιά μας τα οποία μεγαλώνουν και βρίσκονται στο σχολείο σε ένα άλλο περιβάλλον, με ανθρώπους, με καθηγητές, με δασκάλους, βρίσκονται στην εφηβεία, την περίοδο που ψάχνουν να δουν ποια είναι η ταυτότητά τους. Πόσο λοιπόν εμείς μπορούμε να είμαστε πραγματικά εκεί, να τους ακούμε, να τους υποστηρίζουμε και όχι να αφήνουμε οτιδήποτε άλλο από τον έξω κόσμο να παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και αν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, να επανερχόμαστε, έτσι, στη σύνδεση με το παιδί μας.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι προφανώς στη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, στη διάρκεια της επαφής, προφανώς θα υπάρξουν προβλήματα, ρογμές, νεύρα, τσαντίλες, όλα αυτά είναι φυσιολογικά και δεν μπορεί να είναι αλλιώς και πρέπει να είναι έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι κάτι που έχει δοθεί έτσι τα τελευταία αρκετά χρόνια μεγάλη έμφαση, δεν είναι να εξαφανίσουμε τις διαφωνίες, τα νεύρα ή τα προβλήματα. Το θέμα είναι μετά τι κάνουμε. Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει, αφού λοιπόν έχει γίνει αυτή η συνθήκη, αυτή η ρογμή αν θέλεις στην επικοινωνία, πώς θα μπορέσουμε μετά να τη διορθώσουμε, έτσι. Και πάλι θα πω μια εικόνα, μου ήρθε πάρα πολύ στο μυαλό αυτό που χρησιμοποιούν στην Ιαπωνία κάτι μπολάκια, τα οποία όταν σπάνε βάζουν χρυσό στις ρογμές. Τώρα δεν θυμάμαι τη λέξη, τη Ιαπωνέζικη. Αλλά αυτός ο χρυσός που βάζουν έχει ένα έτσι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη συμβολική αξία. Κάτι το οποίο έχει σπάσει, δεν το πετάω, αλλά βάζω ένα αντικείμενο που είναι χρυσός, το οποίο δείχνει τη σημασία αυτού του πράγματος και κάνει το αντικείμενο να είναι ακόμα πιο ανθεκτικό, το οποίο σημαίνει ότι κάθε ρογμή μπορεί να είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.
0: Σπουδαία. Κωνσταντίνε Φίσα, πότε προτείνεται η ψυχοθεραπεία σε κάποιον?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω λίγο θα τα συνδέσω με τα προηγούμενα. Νομίζω ότι μια πολύ γόνιμη περίοδος για ψυχοθεραπεία είναι λίγο πριν κάποιος άνθρωπος, κάποιο ζευγάρι σκέφτεται να κάνει παιδί. Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο πολλά πράγματα έρχονται στην επιφάνεια για τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, ποιος θεωρούμε ότι είναι ο ρόλος μας σαν γονιός, τι θεωρούμε ότι είναι το καλό παιδί, ποιες είναι οι φαντασιώσεις που έχουμε για το παιδί, ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουμε. Οπότε είναι μια περίοδος που θεωρείται έτσι αρκετά γόνιμη για αυτή τη διαδικασία, να μπορούμε κάποια πράγματα να τα σκεφτούμε σε ένα χώρο ο οποίος παρέχει έτσι ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Πέρα από αυτό, όλοι μας έχουμε κάποιους τρόπους, κάποιους μηχανισμούς να τα βγάζουμε πέρα με την καθημερινότητα. Μπορεί να είναι το χιούμορ, μπορεί να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι η ζωγραφική, μπορεί να είναι διάφορα έτσι πράγματα που μας βοηθάνε να τα βγάζουμε πέρα και καλό είναι και τα έχουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν έντονα φαινόμενα ψυχοπιεστικά. Μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι μια αλλαγή στην αναπτυξιακή φάση, που σε εκείνη τη φάση μπορεί να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλά σε αυτά τα οποία χρειάζεται να κάνουμε. Οπότε εκείνες τις στιγμές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτή τη δυσκολία. Αρκετές φορές λοιπόν κάποιος μπορεί να έρθει επειδή μπορεί να έχει ένα αίτημα στην καθημερινότητα, μπορεί να έρθει επειδή έχασε τη δουλειά του ή υπήρχε μια απώλεια ή είχε μια σοβαρή ασθένεια. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα όλα αυτά, αλλά τις περισσότερες φορές όλα αυτά σχετίζονται και με ένα τον τρόπο που είχαμε μεγαλώσει. Οπότε προφανώς θα δούμε ποιες δυσκολίες υπάρχουν στην τωρινή συνθήκη, που πολλές φορές, όπως είπα και πριν, συνδέονται και με πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν.
2: People sometimes think about what music can add, such as atmosphere at a party or a wedding. You may have been to either, or indeed both. It's the same with subdued lighting, given the correct candle and indeed lampshade choice. But more importantly, it's what music can give. Excitement, gratification, empathy, and comfort. So with this general ethos in mind, let me not add, but give to you, Bell and Sebastian.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Στην αρχή του δεύτερου ημίωρου λοιπόν, και είμαστε εδώ με τον σπουδαίο Κωνσταντίνο Φίσα, που μου κάνει εκφράσεις τώρα. Δεν το δέχεται, αλλά να τα λέμε τα καλά. Έκανες μια εξαιρετική ομιλία, Κωνσταντίνε, με τον τίτλο «Μη γίνω όπως με μεγάλωσαν». Δηλαδή...
6: Όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας τους γονείς μας, και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει καθώς μεγαλώνουμε είναι ότι εσωτερικεύουμε, όπως λένε, τις στάσεις, τις αντιλήψεις των γονιών μας. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε προκειμένου να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια ταυτότητα, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Οπότε είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και συναισθηματικά αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Η δυσκολία όμως εδώ πέρα είναι όταν πολύ απλά βγαίνει ο γονιός από μέσα μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί μπορώ και εγώ προσωπικά να το πιστοποιήσω αυτό. Στο μεγάλωμα των παιδιών μου αρκετές φορές βγήκε από μέσα η μάνα μου χωρίς να το καταλάβω. Το θέμα λοιπόν είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε πότε η δικιά μας φωνή είναι διαφορετική από αυτή των γονιών μας. Πότε λοιπόν, όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη συνθήκη, σε ένα ψυχοπιεστικό γεγονός, θα μπορέσουμε πραγματικά να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο νιώθουμε, και να μην υπάρχει ένας τέτοιος αυτοματισμός που θα έρθει αυτή η φωνή, η επικριτική, η αρνητική, να βγει από μέσα μας. Οπότε είναι λίγο στο ίδιο πλαίσιο το οποίο συζητούσαμε και στην αρχή, στο πλαίσιο αυτό της αλλαγής, το να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι δικό μας και τι είναι αυτό το οποίο είναι κάποιο άλλο πιθανά των γονέων. Εδώ ένα σημείο που έχει αρκετό έτσι ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αρκετοί από εμάς μπορεί μερικές φορές να υιοθετήσουν μια θέση που να μην είναι δικιά τους θέση, αλλά να είναι απλά από αντίδραση. Το οποίο σημαίνει ότι και αυτή δεν είναι μια αυτόνομη θέση. Αν λοιπόν έχουμε έναν γονιό, ο οποίος μπορεί να έναν γονιό, ναι, ο οποίος είχε κακοποιηθεί σαν παιδί και όταν έφτασε να γίνει γονιός είπε στον εαυτό του «Εγώ δεν θα κάνω ποτέ αυτό που μου κάνανε οι γονείς μου». Αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει μια θέση απλά και μόνο για να είναι αντίθετος σε αυτό το οποίο θέλανε οι γονείς. Καλά κάνει και δεν χτυπάει τα παιδιά του, αλλά το θέμα είναι πώς βρισκόμαστε να πάρουμε μια θέση. Το κάνουμε μόνο και μόνο από αντίδραση απέναντι στους γονείς μας ή το κάνουμε έχοντας σκεφτεί πραγματικά τι μας προκάλεσε αυτή η συνθήκη και ποια είναι η δικιά μας θέση που θέλουμε να πάρουμε απέναντι στα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό λίγο να σκεφτούμε τον τρόπο που είχαμε μεγαλώσει και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις αυτού του τρόπου που μπορεί να έχουμε και εμείς στα παιδιά μας.
5: Και εδώ σε αυτά τα σπουδαία που λες είναι καλός εννοούμενος αντίποδας των γονιών, έτσι,
6: βέβαια.
5: Γιατί υπάρχουν και φορές που είναι κακός εννοούμενο. Αρκεί και μόνο να διαφοροποιηθώ από αυτό που μου έμαθαν, ναι.
6: Βέβαια, μπορούμε να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, αν θέλετε, όχι τόσο, τόσο έντονο συναισθηματικό. Μπορούμε να έχουμε ένα γονιό ο οποίος να είναι πάρα πολύ φιλάργυρος, έτσι, και το παιδί μεγαλώνοντας να πει εγώ δεν θα γίνω σαν τον μπαμπά που δεν ξόδευε τίποτα και θα γίνω σπάταλος. Οπότε αρχίζει και σπαταλάει τα χρήματά του. Η θέση όμως που έχει πάρει δεν απορρέει από την δικιά του συνειδητή επιλογή, αλλά επειδή δεν θέλει να γίνει σαν τον πατέρα του. Okay. Οπότε χρειάζεται να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
5: Να κατανοήσουμε μέσα από ψυχοθεραπεία.
6: Βέβαια. Να κατανοήσουμε και να πάρουμε μια διαφορετική θέση.
5: Να κάνω λίγο κι εγώ μια ερώτηση εδώ. Και αν θέλω να γίνω όπως με μεγάλωσαν, αν εγώ στην ενηλικίωσή μου και στη γονεϊκότητά μου επιλέγω τρόπους τους οποίους μου έδωσαν μεγαλώνοντας. Εκεί τι λέμε.
6: Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γι' αυτό είπαμε ότι όλοι μας κουβαλάμε πρότυπα γονέων. Το θέμα είναι ποια από αυτά αποφασίζουμε να τα κρατήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι λειτουργικά και βοηθητικά, και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι βοηθητικά, δεν είναι λειτουργικά, να μπορέσουμε να τα απορρίψουμε κατά κάποιο τρόπο ή να αποκτήσουμε μια απόσταση από αυτά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο πολύ άμα θα ταυτιστώ με όλα, θα τα απορρίψω όλα, είναι πως μόνος μου θα καταφέρω μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να πάρω μια πιο αυτόνομη θέση και να λειτουργήσω λίγο πιο ανεξάρτητα, έτσι ώστε οι αντιδράσεις μου να είναι αποτέλεσμα κάποια σκέψη και να μην γίνονται αυτόματα αυτά τα πράγματα.
5: Έτσι. Πάμε λοιπόν σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, αν είσαι παιδί δύσκολο λοιπόν και η γλυκόπικρη γεύση των αναμνήσεων που όλοι φέρουμε. Και εδώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω, Κωνσταντίνε, γιατί ο αρκετά καλός γονιός που λέει ο Γουίνικοτ είναι καλύτερος από τον τέλειο γονιό? Έτσι μια οξία έκφραση είναι αυτή, μια δυνατή έκφραση. Mm. Γιατί δεν θέλουμε τον τέλειο γονιό? Mm.
1: Την πρώτη φορά που το διάβασα αυτό, το έχει γράψει ένας Άγγλος ψυχαναλυτής, ήταν ο πρώτος παιδίατρος ο οποίος έγινε ψυχαναλυτής, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχε πάρα πολύ, είχε τεράστια εμπειρία βλέποντας μητέρες και παιδιά. Την πρώτη φορά λοιπόν που το διάβασα πραγματικά σοκαρίστηκα και δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Αυτό λοιπόν το οποίο υιοθετούμε και αυτό θεωρούμε ότι είναι βοηθητικό για το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι ότι ο τέλειος γονιός είναι όχι μόνο κάτι το οποίο είναι ανέφικτο, δεν μπορεί κάποιος να είναι τέλειος γονιός, δεν ξέρω και αν υπάρχει σε κάτι άλλο τελειότητα, αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικός. Αν λοιπόν ένας γονιός ο οποίος παλεύει να είναι τέλειος γονιός και προσπαθεί να ικανοποιήσει άμεσα όλες τις ανάγκες του βρέφους, ακόμα και πράγματα πριν ακόμα αυτά εκφραστούν, τελικά τι κάνει, φτάνει να δημιουργεί μια ψεύτικη εικόνα στο βρέφος ότι όλα μαγικά μπορούν και ικανοποιούνται και δεν υπάρχει έτσι καμία δυσκολία στη ζωή. Οπότε φτιάχνει το βρέφος σιγά σιγά και το παιδί αργότερα μια τελείως ψεύτικη εικόνα της πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει και είναι το κομμάτι της πραγματικότητας είναι ότι αν ένα βρέφος πεινάει, προφανώς και δεν μπορεί ο γονιός σε χρόνο μηδέν να το ταΐσει, θα υπάρξει ένα μικρό κενό. Γιατί λοιπόν αυτό βοηθάει? Γιατί το βρέφος μαθαίνει σιγά σιγά ότι μπορώ να αντέξω την πείνα μου, ότι δεν θα πάθω κάτι και ο γονιός αντέχει και εγώ αντέχω και μπορώ να περιμένω και 1 και 2 και 5 λεπτά να περάσω αυτή τη συνθήκη. Ο γονιός λοιπόν δεν είναι τέλειος, είναι ένας αρκετά καλός γονιός. Αυτή λοιπόν η έννοια είναι πάρα πολύ βοηθητική, όχι μόνο με το γονεϊκό ρόλο, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα. Και το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε οι τέλειοι εργαζόμενοι ή είμαστε αρκετά καλοί σε αυτό το οποίο κάνουμε και να είμαστε και ικανοποιημένοι με αυτό. Θέλουμε στις ρομαντικές και σε ερωτικές σχέσεις που έχουμε να είμαστε ο τέλειος εραστής, ο τέλειος σύντροφος, ο τέλειος πατέρας, ο τέλειος σύζυγος. Δεν θα γίνει αυτό και δεν χρειάζεται να γίνεται γιατί όπως είπαμε είναι καταστροφικό. Χρειάζεται λοιπόν να μπορούμε σιγά σιγά να αντέχουμε τις δυσκολίες. Γυρίζοντας λοιπόν πίσω, αν το βρέφος και το παιδί μάθει να αντέχει αυτά τα μικρά κενά, αυτές τις μικρές ματαιώσεις, όταν θα μεγαλώσει θα μπορέσει να αντέξει καλύτερα κάποιες δυσκολίες. Όταν λοιπόν στην ενήλικη ζωή έχει μια ερωτική σχέση η οποία δεν πάει καλά, απολυθεί από μια δουλειά, έχει ένα πρόβλημα υγείας, ενώ οποιοδήποτε γεγονός προκαλεί μεγάλη πίεση και μεγάλο άγχος, θα μπορεί να αντέξει αυτή τη ματέωση, γιατί είχε αντέξει και όταν ήταν μικρός, όταν ήταν βρέφος. Μαθαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά να αντέχουμε τις δυσκολίες. Αυτό λοιπόν είναι που εννοούσε ο Γουίνικοτ, ότι χρειάζεται να είμαστε αρκετά καλοί και χρειάζεται να είμαστε και όχι τόσο επικριτικοί απέναντι του εαυτού μας. Έτσι. Δεν είναι όλα το τέλος, δεν είναι όλα η καταστροφή. Πρέπει σιγά σιγά να αντέχουμε και τα πράγματα που δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά και αυτό είναι okay.
0: Γιατί είμαστε ανθρώπινοι όλοι. Έλεγε ο Νταλή ότι μη φοβάστε την τελειότητα, κανείς δεν μπορεί να τη φτάσει.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι όποιος στοχεύει σε αυτό ουσιαστικά σαμποτάρει τον εαυτό του, έτσι.
0: Και το παιδί του. Έτσι, γιατί είναι τρελή επιβάρυνση τώρα η τελειοφυρία.
1: Ναι, ναι. Επίσης το άλλο το οποίο συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες είναι ένας ο οποίος τρέχει να φτάσει αυτό το πρότυπο του τέλειου γονιού, ακόμα και όταν κάνει ένα λάθος, θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα να προσπαθήσει να επιδιορθώσει αυτό το λάθος. Δεν θα αφήσει λοιπόν στον άλλο άνθρωπο το χώρο για να κινηθεί, να σκεφτεί, να νιώσει. Είναι σαν να χτυπάει. Φαντάζομαι το έχετε δει αρκετές φορές. Να βλέπουμε ένα παιδί το οποίο περπατάει και πέφτει και τρέχει ο γονιός από πίσω να του πει άμα είναι καλά, να του φτιάξει το πόδι.
0: Μην κλαις,
1: ότι δεν έγινε και κάτι. Έτσι. Ναι. Τρέχει λοιπόν να μπαλώσει όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να αφήνει χώρο το παιδί να κλάψει, να θυμώσει, να εκνευρίσει, να το χειριστεί με όποιο τρόπο νομίζει. Τρέχει να προλάβει κάποια πράγματα πριν ακόμα αυτά συμβούν.
0: Πόσο σημαντικά αυτά που μας λες και πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω εδώ ότι είμαι λάτρης της φωτογραφίας και μου αρέσει πάρα πολύ να φωτογραφίζω στιγμές και να γεμίζω το κινητό και να ανατρέχω. Και τις θεωρώ και οργάνωση μνήμης, έτσι, και στα παιδιά με, ειδικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, να πω και τα δικά μου εδώ επιστημονικά. Θέλω πολύ να μου πεις αυτό που πρεσβεύεις, ότι πολλές φορές η φωτογραφία σκηνοθετεί τη ζωή και δεν την αφήνει να υπάρξει. Για πες μας λίγο για την τόση φωτογραφία στην εποχή μας.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αν το παρατηρήσετε, το πόσο όλοι μας μπαίνουμε σε μια τέτοια συνθήκη να θέλουμε να αποτυπώσουμε με μια φωτογραφία τη στιγμή που τη βιώνουμε. Μου έχει τύχει να πάω σε πολύ ωραίες τοποθεσίες στην Ελλάδα που έχει ένα ηλιοβασίλεμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν, αντί να βλέπουν το ηλιοβασίλεμα, να βιώνουν το αεράκι, να κοιτάνε τον σύντροφό τους που είναι δίπλα, είναι με ένα τηλέφωνο να το βγάλουν φωτογραφία. Καλό είναι και το κάνουμε, δεν είναι ότι είναι κάτι αρνητικό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δυσκολευόμαστε να απορροφήσουμε την ένταση του συναισθήματος. Σημαίνει ότι παρεμβάλλουμε μια συσκευή ανάμεσα σε εμάς και στο ηλιοβασίλεμα. Σημαίνει ότι προτιμάμε να κάνουμε αυτό παρά να μιλήσουμε με τον σύντροφο, με τον άνθρωπο που είμαστε δίπλα. Τι ακριβώς σημαίνει. Και υπάρχει και άλλη μια διάσταση, αν θέλετε, που και αυτή έτσι έχει ενδιαφέρον, ότι σαν όλοι μας, δεν, και τον εαυτό μου βάζω μέσα αυτό, σαν να θέλουμε να αποτυπώσουμε κάτι σε μια φωτογραφία, γιατί αν δεν το κάνουμε, πάει να πει ότι δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι πολύ πολύ σημαίνον, έτσι. Αν δεν το αποτυπώσω, σαν να μην υπάρχει.
1: Ναι, είχα γνωρίσει μια φορά ένα περιστατικό στο γραφείο, το οποίο είχε κάνει ένα τεράστιο τατουάζ στο χέρι του, το οποίο ήταν η ημερομηνία γέννησης του παιδιού του. Και πραγματικά αναρωτήθηκα, δηλαδή, αν δεν το είχε κάνει, δεν θα θυμότανε πότε γεννήθηκε το παιδί του. Δηλαδή, έχουμε όλοι μας πράγματα τα οποία θυμόμαστε, χωρίς να υπάρχουν ούτε σε χαρτί, ούτε σε σημείωση, ούτε σε φωτογραφία. Παρόλα αυτά, το θυμόμαστε. Αλλά σαν κάποιες φορές να νιώθουμε ότι πρέπει με έναν συγκεκριμένο τρόπο να μπορέσουμε να το αποτυπώσουμε. Και αυτό, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι έχει και προεκτάσεις μεγαλύτερες. Δηλαδή, μπορεί να βγούμε με έναν φίλο μας, και εγώ το κάνω, το βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι όπως είπα και πριν, που κάποιος να μου πει περάσαμε πάρα πολύ ωραίες διακοπές που πήγαμε κτλ. Και να μου βγάζει το τηλέφωνο και αρχίσει να μου δείχνει αναρρύθμιτες φωτογραφίες. Okay. Αυτό το οποίο λείπει όμως από την επαφή αυτή είναι το πώς ένιωσε όταν ήταν εκεί πέρα. Και νομίζω ότι όλοι το έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη. Να δείχνουμε σε κάποιον, κοίτα τι ωραία που ήταν η θάλασσα, κοίτα τι ωραίο ο καταράκτης, κοίτα τι ωραίο το ένα, κοίτα τι ωραίο. Το πώς ένιωσε όμως, σαν να λείπει από αυτή τη διήγηση. Οπότε δεν, σε καμία περίπτωση δεν πρεσβεύω να μην βγάζουμε φωτογραφίες. Καλά κάνουμε και τις βγάζουμε, καλά κάνουμε και θυμόμαστε. Απλά να μπορέσουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι κάποιες φορές να αφαιθούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ ένιωσα άβολα μια φορά, γιατί πολλές φορές μας παρασύρει το ρεύμα, ότι είχε τύχει να πάω σε μια συναυλία, είχαν βγάλει όλοι τηλέφωνα και βγάζανε φωτογραφία και εγώ ένιωθα πάρα πολύ άβολα ότι κάνω κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να κάνω. Έβγαλα και εγώ το τηλέφωνο. Έβγαλα λοιπόν 2-3 φωτογραφίες για να το θυμηθώ, αλλά μετά πραγματικά αναρωτήθηκα ποια είναι αυτή η συνθήκη. Και νομίζω ότι είναι και μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι που είδα από τη συναυλία των Metallica. Νομίζω τα 3/4 του κόσμου και είχαν βγάλει τηλέφωνο και βγάζαν τη φωτογραφία. Καλά κάνανε και βγάζαν, αλλά μήπως υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό. Αυτό μόνο.
0: Σίγουρα. Και ξέρεις, πολλές φορές γεμίζουν και τα κινητά μας με απειρά αριθμές φωτογραφίες και βίντεο που τελικά μπορεί και να μην δούμε ποτέ. Και πόσο σημαντικό ήταν που στα προηγούμενα χρόνια εκτυπώναμε τις φωτογραφίες και είχαμε κάτι απτό που έλεγες πριν, κάτι στα χέρια μας.
1: Με πρόλαβες αυτό το οποίο είπες, γιατί και εγώ θυμάμαι αυτή την εποχή που υπήρχαν τα φιλμ, τα 24, 36 φωτογραφίες, και εκτιμούσαμε τελείως διαφορετικά τις φωτογραφίες που θα βγάλουμε. Τώρα βγάζουμε αβέρτα και λέμε εντάξει, κάποια θα είναι καλή. Τότε όμως, όταν είχαμε να βγάλουμε 24 και είχαν μείνει 2-3 ακόμα, προσέχαμε πάρα πολύ ποιες θα είναι αυτές οι 2-3 φωτογραφίες. Επιλέγαμε κάποια πράγματα, νοιαζόμασταν πιο πολύ για αυτό που βγάζαμε φωτογραφία. Μπορεί να λέγαμε στον άλλον να τοποθετηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να πάρουμε μια συγκεκριμένη γωνία. Τώρα το κάνουμε λίγο βάρε και χάμω φωτογραφίες, κάποια θα βγει καλή έτσι. Σαν να κάνουμε μια σειραφή πολλών πραγμάτων χωρίς πραγματικά να μας νοιάζει το πιο έτσι ποιοτικό κομμάτι, αυτό το οποίο δείχνει μεγαλύτερο συνέστημα, αυτό το οποίο αποτυπώνει καλύτερη στιγμή, όπως θέλετε πείτε το.
0: Πόσο συμβολική η κουβέντα μας της εποχής μας, πω. Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίσα βρίσκεται στο site fisas.gr, fisas.gr. Να πούμε εδώ ότι οι πρώτοι δύο ακροατές οι οποίοι θα μας στείλουν μήνυμα στο Viber στο 6951-904-904 θα κερδίσουν δύο δωρεάν μαθήματα στο τι κρύβεται πίσω από μια πινελιά, που είναι έτσι μια διαδικτυακή παρουσίαση που ήδη έχει ξεκινήσει και προσπαθεί να προσεγγίσει την ψυχή πίσω από τη ζωγραφική. Καλά τα λέω?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια σειρά με 10 συναντήσεις που θα κάνουμε. Γίνεται online. Έχω επιλέξει κάποιους ζωγράφους με βάση τα θέματα τα οποία ζωγραφίζουν και προσπαθούμε να τα συνδέσουμε με θέματα τα οποία συνδέονται με την ψυχολογία και την ψυχανάλυση. Να δούμε λοιπόν λίγο πώς η ζωή τους έχει επηρεάσει τα έργα τους και ταυτόχρονα μπορέσουμε να δούμε και εμείς ποια είναι τα πράγματα τα οποία προβάλλουμε σε αυτά τα έργα, βλέποντας λοιπόν ένα έργο, τι είναι αυτό τι που νιώθουμε, τι είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, ποια είναι τα συναισθήματα έτσι που μας προκαλούνται βλέποντας αυτά τα έργα.
0: Το γραφείο σου που βρίσκεται?
1: Το γραφείο είναι στο Χολαργό. Τα στοιχεία θα τα βρείτε και στο site το οποίο μόλις υπόθηκε.
0: Στο Facebook αναρτάς πολύ δυνατές δημοσιεύσεις. Σας το προτείνουμε. Φίσας Κωνσταντίνος με δύο σίγμα. Είναι, εγώ συνηθίζω να λέω ότι είναι από το φυσό με παρήχηση τους. Γιατί είναι εξαιρετικό. Τον ακούσατε. Και θα ήθελα να κλείσουμε. Λέει ο Φρόιντ, όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, ένας ποιητής είχε φτάσει πριν από μένα εκεί. Να κλείσουμε, να το παραφράσουμε, να πούμε ένας τραγουδιστής, ένα τραγούδι.
1: Ο Φρόιντ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την τέχνη, είχε γράψει κάποια άρθρα σχετικά με αυτό και αναγνώριζε το πόσο μεγάλη είναι η σημασία της τέχνης για να μπορούμε να εκφράζουμε κάποια πράγματα τα οποία νιώθουμε. Οπότε σίγουρα πολλά πράγματα εκφράζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε για την ψυχανάλυση είναι ότι η ψυχανάλυση δεν είναι μόνο μια θεωρία που αφορά το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες, αλλά είναι και μια θεωρία που μας βοηθάει να καταλάβουμε και άλλα φαινόμενα, κοινωνικά φαινόμενα, πολιτικά φαινόμενα, να καταλάβουμε την τέχνη, να καταλάβουμε τα έργα, να καταλάβουμε τη μουσική. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει ένα πρίσμα για να έχουμε μια κατανόηση της ζωής του ανθρώπου.
0: Σπουδαία. Την εκπομπή μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε στη Web TV, στο κανάλι 1. Να είστε καλά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό και στη διαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν, προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον Τεχεράνης, πτώσεως 6% στην τιμή του πετρελαίου. ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στις κοινές προκλήσεις και τις ασύμπετρες και υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε βορρά και νότο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις με τη Φιλανδή Υπουργού Εξωτερικών. Όταν τις μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονιστικό ίστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποδομούν προσωπικότητες της παράταξής της, τα λόγια περιττεύουν, να αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για αυξημένους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για κακουργήματα διώγονται 22 συλληφθέντες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη. Αποσωληνώθηκε η τρίχρονη από τα Χανιά που υπέστη κακοποίηση, αναπνέει χωρίς τεχνική υποστήριξη. Ο Κινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι απόθυσε Ολλανδική φρεγάτα στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Εξοντώθηκε από το Ισραήλ ο επικεφαλής του στρατού της Χαμάς, Μοχάμεντ Οντέχ. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι μεταβλητοί μέτρη, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

Επιστροφή με στήλη μετά από πολλά χρόνια από τους Dexys Midnight Runners. My Life in England Part 1. Από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το σχήμα που μας χάρισε φοβερές επιτυχίες στο παρελθόν. Ξέρω βέβαια τι λένε για τους πιο μικρούς αυτός ο ήχος, αυτή η μουσική. Αλλά σίγουρα για μας παλαιότερους είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. studio@kanali1.gr τα δικά σας email. 210-4224-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πολύ ενδιαφέρουσα η Rock Zone. Έχουμε αρκετά ωραία πράγματα και εμείς τις 2 ώρες. Αμέσως μετά 7 με 8 το πρώτο μέρος, ένα ωραίο αφιέρωμα στον Μάιλ Ντέιβις από τον Νίκο Ξανθάκο εδώ στη Rock Zone, με αφορμή βέβαια τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση αυτού του τιτάνα της jazz. In Spiral Carpets, Drag the Bug, νέο κομμάτι και για αυτούς. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

από τα πολύ μεγάλα ονόματα της σκηνής του Manchester, Manchester όπως τη λέγαμε. Συνεχίζει ακόμη μέχρι και τις μέρες μας το καινούριο σίγκλ των Spiral Carpets, Drag the Bag. Σήμερα το 1990 οι Stone Roses παίξαν στο Spike Island, στο Cheshire, για 30.000 θεατές. Θεωρείται το μια από τις θρυλικές, τα θρυλικά live εκεί στην Βρετανία. Χαρακτηρίστηκε ως το Woodstock για την Buggy Generation. See Bugs the Drum. Οι Stone Roses από το καταπληκτικό πρώτο τους άλμπουμ.

Ένα από τα πολύ καλά τραγούδια από το νέο άλμπουμ των Coral, το 388, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ακούσαμε και χθες κάτι. Όπως και το άλμπουμ, ακόμη καλύτερο αυτό, τον Little Barry, τα λέγαμε και χθες, τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Για ένα από τα πολύ καλά rock album της φετινής χρονιάς. Για τη συνέχεια, Little Barry, It Isn't Soul.

καινούργιο άλμπουμ των Little Barry, Gravity Freeze, It Isn't Soul. Από ένα άλμπουμ που ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες, σε ανάλογο ύφος βέβαια, και το η επιστροφή στον γνώριμο ήχο του, στον Black Keys. Το πολύ καλό και καινούργιο τους άλμπουμ Peaches, She Does It Right.

She Does It Right, καινούργιοι Black Keys από το νέο τους άλμπουμ Peaches. Μας φέρνουν πολύ κοντά στο τέλος τη μία ώρα. Κλείνουμε δυνατά. Τι άλλο, Rolling Stones. Θράψη με το νέο τους single In The Stars. Το παίζουμε συνέχεια. Μια πάρα πολύ καλή επιστροφή από τους Rolling Stones που δεν μας έχουν απογοητεύσει ποτέ. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ στη Rock Zone.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Ακούσαμε δυνατά το προηγούμενο ημίωρο με τους Rolling Stones και το νέο του single. Ανοίξαμε με την υπέροχη ερμηνεία του Al Green. Εδώ είμαστε πίσω στο 2008 για το άλμπουμ του Laid Down. Έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 27 Μαΐου, 21ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Al Green. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι, πρώτο για το δεύτερο ημίωρο. Παρέα εδώ με τον Άντονι Χάμιλτον. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στη Ροκζόνη, κανάλι 1, στους 90,4 από το κέντρο του Πειραιά. Σε έναν από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών, θα πάμε για τη συνέχεια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντρέ Μπέντζαμιν, γνωστός ως Αντρέ 3000, γεννημένος 1975, 51 ετών σήμερα, σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Το Billboard τον έχει μέσα στους 10 καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Και τον ακούμε από τα χρόνια των Outkast, στο νούμερο 1 κομμάτι στην Αμερική και νούμερο 2 στη Βρετανία, το θρυλικό Miss Jackson.

προηγουμένως το Mrs. Jackson από τους Outcast με αφορμή τα γενέθλια του Andre 3000, τους κορυφαίους rapper, και εδώ οι Red Hot Chili Peppers, Danny California. Χρειάστηκαν 22 χρόνια καριέρας για να κάνουν ένα νούμερο ένα άλμπουμ. Σαν σήμερα το 2006 το διπλό άλμπουμ τους Stadium Arcadium πήγαινε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Danny California από εκείνο το άλμπουμ μάλιστα άνοιγε και το πρώτο από τα δύο CD, ένα διπλό άλμπουμ για τους Red Hot Chili Peppers, που είχαν πολύ καλύτερα άλμπουμ μέχρι τότε, αλλά ποτέ ένα άλμπουμ στο νούμερο 1. Κανάλι 1, 90,4, 15 λεπτά πριν τις 6, πριν το τέλος της πρώτης ώρας, editors, νέοι editors για τη συνέχεια, call it in.

μη τι άλλο, οι editors ξέρουν να γράψουν ένα πιάσαρικο κομμάτι. Call it in, οι editors, καινούργιοι editors. Ένα κομμάτι που έζησαμε αρκετά συχνά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στα τελευταία 10 λεπτά και πάμε σε μια ιστορία που οι περισσότεροι την έχουμε φρέσκια. Πέρασαν βέβαια μια τετραετία. Σαν σήμερα το 2022 έβγαινε στον αέρα το Stranger Things, η τέταρτη στο Netflix, με το κομμάτι της Kate Bush Running Up That Hill να υπάρχει εκεί. Winona Ryder είχε πει ότι που υποδιόταν την Joyce Byers στην σειρά, είχε πει ότι ήταν φαν της Bush από μικρή, πίεσε πολύ για να μπει αυτό το κομμάτι στη σειρά. Η Bush έδωσε τα δικαιώματα παρότι το κάνει πάρα πολύ σπάνια, δεν θυμάμαι δηλαδή, να σας πω και την αλήθεια, άλλη περίπτωση, καθώς ήταν φαν της σειράς. Το τραγούδι μπήκε στο top 10 σε 34 διαφορετικές περιοχές, χώρες, μαζί μέσα σε αυτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έφτασε μέχρι το νούμερο 8. Την προηγούμενη φορά που έχει κυκλοφορήσει, τη φορά μάλλον που έχει κυκλοφορήσει το single, είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 30 στην Αμερική. Μεγάλη διαφορά. Μόλις μπήκε στη σειρά και ακούστηκε βέβαια και εκεί, το Running Up That Hill πήγε νούμερο 1 σε 8 χώρες και έκανε πάνω από 1 δις streams στο Spotify. Και έγινε γνωστό σε μια ολόκληρη νέα γενιά ανθρώπων που άκουσαν αυτό το κομμάτι της δεκαετίας του 80.

Running Up That Hill, Kate Bush, σήμερα 4 χρόνια πριν, με αφορμή την συμμετοχή αυτού του κομματιού στο Stranger Things. Έρχονταν στο προσκήνιο σε μια ολόκληρη καινούργια ολόκληρη γενιά που θα το μάθαινε από τα πολύ δυνατά κομμάτια της δεκαετίας του 80. Το οποίο μας φέρνει και μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Θα κλείσουμε με μια άλλη σπουδαία, την Σιούξ Ισιού, η οποία σήμερα γίνεται 69 ετών, η απόλυτη ιερία του post-punk, με τους Σιούξ and the Banshees, φυσικά προσωπική καριέρα και πολλά και πολλά άλλα. Απίστευτο μου φαίνεται. Πάμε να ακούσουμε το Citizen Dust. Έχουμε πολύ καιρό, μην πω χρόνια, να το παίξουμε εδώ στη Ροκζόνη. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στην δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό και συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν, προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, πτώση ως 6% στην τιμή του πετρελαίου, φωτιά σε κτίριο στο διεθνές αεροδρόμιο της Ιρανικής πρωτεύουσας. Στις κοινές προκλήσεις και τις ασύμμετρες και υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε βορρά και νότο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις με τη Φίλανδη Υπουργό Εξωτερικών. Τρεις Ισραηλινοί δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στη Λευκωσία, συνελήφθησαν δύο Σύριοι. Απεβίωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Γεώργιος Ριτσάκος. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εγκληματικού τουρισμού με δράση σε Αττική και εξωτερικό, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ηλία. Να προμηθεύσει την Ουκρανία με περισσότερους πυράβλους Patriot ζητά από τον Αμερικανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την απόθυση Ολλανδικής φρεγάτας στη Νότια Συνική θάλασσα ανακοίνωσε το Πεκίνο. Εξοντώθηκε από το Ισραήλ ο επικεφαλής του στράτου της Χαμάς Μοχάμεντ Οντέχ, εντολή εκένωσης για την Τύρο και την ευρύτερη περιοχή στο Νότιο Λίβανο. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Με μια όμορφη μπαλάντα του Κρίστιν Μπέρικ από τη δεκαετία του 80 ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα The Lady in Red από το άλμπουμ του Into the Light που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1986. 7 λεπτά μετά τις 6 κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρης, είμαστε μαζί μέχρι τις 7 εδώ στο πρώτο μέρος της Rock Zone. Στο δεύτερο, απόψε ο Νίκος, όπως σας είχα πει και από, από χθες, το πρώτο μέρος των δύο ωραίων αφιερωμάτων για τον Miles Davis με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση αυτού του σπουδαίου, του κορυφαίου τζαζίστα. Κρίστιν Μπέρικ λοιπόν, πρώτο κομμάτι για τη δεύτερη ώρα, Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, βέβαια έχει καινούργιο κομμάτι, εδώ θα γυρίσουμε πίσω στην εποχή των Wings.
1: Alright, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah.
0: Listen to what a man said.

51 χρόνια πριν, το 1975, το Venus and Mars, τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Wings του Paul McCartney. Και προπομπός εκείνου του άλμπουμ ήταν το single Listen to What a Man Said, που το βοήθησε το Venus and Mars, στο οποίο αναφερόμαστε, να πάει νούμερο 1 στην Αμερική και στη Βρετανία, αλλά και σε άλλες χώρες εκείνη τη χρονιά. Επτά χρονών γίνεται σήμερα ο Νίλ Φιν. Κιθάρα φωνητικά στους Split Ends.

Eastern Sun, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των Crowded House από το άλμπουμ της Together Alone τη δεκαετία του 90, με αφορμή τα γενέθλια απόψε του Neil Finn, οδηγού αυτού του σχήματος, που γίνεται σήμερα 67 ετών, από τη Νέα Ζηλανδία. 16 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1, 90,4, σειρά έχουν οι Smiths. Πάμε στο 1983. Σαν σήμερα πήγαινα νούμερο 1 στην λίστα με τα ανεξάρτητα τραγούδια, το ανεξάρτητο chart, με το debut single τους Hand in Glove, το οποίο ηχογράφησαν όταν Joe Moss, manager τους τότε, πλήρωσε 250 λίρες για μία ηχογράφηση στα Strawberry Studios του Stockport στην Αγγλία.

Hand in Glove, οι Smiths, σαν σήμερα νούμερο 1 στην ανεξάρτητη λίστα στην Βρετανία. 27 Μαΐου του 1983, πρώτο single των Smiths. Πάμε στη δεκαετία του 70 για ένα εμβληματικό single που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Το God Save the Queen των Sex Pistols. Ένα από τα κομμάτια σταθμούς στο punk. Και παρόλο το χαμό που δημιούργησε, απαγορεύτηκε στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Διάφοροι εργάτες είχαν προβλήματα στη διανομή του, δηλαδή είχε τεράστιες δυσκολίες, του βάλαν τεράστια εμπόδια. Τελικά πούλησε πάνω από 200.000 κόπιες και έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο επίσημο chart στην Βρετανία, το οποίο είχε βέβαια το BBC, και από τότε υπάρχουν οι φήμες και που το θέλουν να μαγειρεύτηκε αυτό το νούμερο 1 του Rod Stewart τότε με το I Don't Wanna Talk About It. Σταμάτησε λοιπόν το θρυλικό αυτό σίγκλι των Sex Pistols στο νούμερο 2. Παρόλα αυτά εμπόδια. Βέβαια, στη λίστα του NME ήταν νούμερο 1. Και μένει βέβαια και η ρετσινιά ότι μάλλον πειράχτηκε για να μην φτάσει στην κορυφή.

27 Μαΐου του 1977 κυκλοφορούσε το θρυλικό God Save the Queen που πρόσβαλε τα Χρυστά Ήθη και τη Βασίλισσα στην Βρετανία. Το δεύτερο σίγγλ των Sex Pistols είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα και μετά βέβαια μπήκε και στο θρυλικό πρώτο τους άλμπουμ Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Και παραλίγο βέβαια να φτάσει και στο νούμερο 1 με την ιστορία που είμαι πριν, σταματώντας στο νούμερο 2 επίσημα, αν και όλοι πιστεύουμε ότι μάλλον ήταν νούμερο 1 και απλά μαγειρεύτηκε. Θα πάμε λίγα χρόνια πίσω, όχι πολλά, 5. Πώς αλλάζει η μουσική τόσο σύντομα. Και θα ακούσουμε τους Led Zeppelin, στο, σύμφωνα με τον Jimmy Page, στο αρτιστικό τους peak, στην καλύτερη τους περίοδο. Με αφορμή την κυκλοφορία του How the West Was Won, που υπάρχουν εκεί δύο ηχογραφήσεις, τα δύο live το 1972 στην Καλιφόρνια, στο LA Forum και στο Long Beach Arena εκείνη τη χρονιά, τον Led Zeppelin. Είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το How the West Was Won το 2003 και για χρόνια βέβαια αυτές οι ζωντανές ηχογραφήσεις ήταν bootlegs και είναι πολύ σπουδαίες. Black Dog, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο.

0: Πρινε.
1: 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Με σπουδαία κομμάτια όπως το Girl from the North Country, το Masters of War, το Hard Rain's Gonna Fall που ακούμε εδώ, το Don't Think Twice, It's Alright. Σαν σήμερα 63 χρόνια πριν, το δεύτερο άλμπουμ του Bob Dylan, The Free Willing. Bob Dylan. It's a hard rain's gonna fall. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Κανάλι 1, 90,4 Rock Zone. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα με το πρώτο μέρος στο αφιέρωμα το 2ωρο. Το πρώτο μέρος θα είναι απόψε Τετάρτη, το άλλο την Παρασκευή. Για τον Miles Davis, 100 χρόνια από την γέννηση αυτού του θρύλου. Yes, για τη συνέχεια που έχουν έρθει, επιστρέψουμε ένα καινούριο άλμπουμ. Πριν αρκετές εβδομάδες ακούσαμε κάτι, έχουμε και ένα ακόμα καινούριο από το νέο τους άλμπουμ, το Aurora. Είναι το κομμάτι Turnaround Situation.

Είμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν από μια συναυλία που με ενδιαφέρει πολύ να δω αυτό το καλοκαίρι, πριν από την πρώτη φορά στην Ελλάδα την εμφάνιση των Foreigner, που έγινε πολύ καλή με την ανακοίνωση και του τουρνά λίγο πριν. Θα ανοίξει δηλαδή για αυτό το live. Πρώτη φορά στην Αθήνα, με πολλές αλλαγές βέβαια πια στη σύνθεση, Foreigner εδώ και πολλά χρόνια, του πολύ αγαπητού αυτού συγκροτήματος εδώ στη χώρα μας, στο γήπεδο τένις, στο ΆΚΑ.

όλους αυτούς που νομίζουν ότι συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones ή Deep Purple έτσι ξοφλάνε εύκολα. Πέταξαν στα μούτρα δύο κομματάρες και οι Rolling Stones, ακούσαμε νωρίτερα την πρώτη ώρα, και εδώ η Deep Purple με το Arrogant Boy, εξαιρετικό κομμάτι. Θυμίζει στιγμές, ενέργεια από τα σπουδαία τους άλμπουμ στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70. Καταπληκτικό από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά. Arrogant Boy μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Πάμε στη δεκαετία του 70 για να κλείσουμε με τον Neil Young. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το 8ο στούντιο άλμπουμ του, American Stars and Bars, και εκεί είχε βέβαια ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του, το Like a Hurricane. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό. Δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο. Έρχεται με το αφιέρωμα στο Miles Davis, το πρώτο μέρος του, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Miles Davis. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος την είδηση για μνημόνιο αλληλοκατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, φωτιά σε κτίριο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για ληστεία βενζινάδικου στο Παγκράτη με απειλή μαχαιριού. Τρεις Ισραηλινοί δέχτηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στη Λευκοσία, συνελήφθησαν δύο Σύριοι. Απεβίωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Γεώργιος Ριτσάκος. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του ενώ έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, σύλληψη και για άλλη μια γυναίκα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εγκληματικού τουρισμού με δράση σε Αττική και εξωτερικό πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Περισσότερους πυράβλους Patriot ζητά με επιστολή του στον Αμερικανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ισραηλινά πλήγματα στον τύρο του Νοτιού Λιβάνου. Ένας νεκρός και 9 αγνοούμενοι μετά από ρήξη δεξαμενής χημικών σε εργοστάσιο χαρτιού στην πολιτεία Ουάσιγκτον της Αμερικής. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνοντα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

την πρωτοπαρουσιάσεις σε λιγότερο από 60 λεπτά σε έναν από τους επιδραστικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Dewey Davis, του τρίτου, του Miles Davis. 26 Μαΐου του 1926. Σκεφτήκαμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη να ξεφύγουμε από τις καθιερωμένες εκπομπές που γυρνάμε από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90, αλλά και την Παρασκευή που έχουμε τις καινούργιες κυκλοφορίες, και έτσι σήμερα να παίξουμε μερικά από τα διαμάντια, από τα άλμπουμ και τις συνεργασίες του Miles Davis, και την Παρασκευή τις επιρροές στους νεότερους και όχι μόνο μουσικούς, με ένα μεγάλο ποσοστό στο hip hop. Miles Davis, 100 χρόνια. Εδώ μαζί με τον John Coltrane, τον Cannonball Adderley και τον Bill Evans. Θέλετε να το πούμε κύκνιο άσμα? Ας το πούμε. A Kind of Blue. Και το κλασικό θέμα So What. Δυστυχώς, αυτές τις μέρες που συμπληρώθηκαν και τα 100 χρόνια, έφυγε πλήρης ημερών ένας άλλος σπουδαίος τενόρος εξοφωνίστας, Αμερικανός κι αυτός, από τη Νέα Υόρκη, που κάποια στιγμή στο ξεκίνημά του

Οι δύο μαζί εδώ από την ηχογράφηση ουσιαστικά του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του Miles Davis. Έχει κυκλοφορήσει και σαν Dig, αλλά βέβαια ο πραγματικός του τίτλος ήταν New Sounds. Out of the Blue, μάλιστα το New Sounds στην αυθεντική έκδοση που ήταν The Kind Show, βγήκε και πριν από μερικές μέρες με αφορμή τη Record Store Day. Alton, Illinois. Από σχετικά εύπορη οικογένεια, αλλά με τα στίγματα του ρατσισμού από μικρή ηλικία, στα 13 ξεκινάει την τρομπέτα και στα 18 μετακομίζει στη Νέα Υόρκη. Το 1944 εκεί ψάχνει τον Charlie Parker, που όμως αυτός τον βρίσκει και ουσιαστικά ξεκινάει αυτό το μαγικό ταξίδι του Miles Davis στην ιστορία της jazz, στην ιστορία της μουσικής.

τρομπέτα Miles Davis στην Savoy και φυσικά άλτο Charlie Parker. Ο Miles Davis ήταν ξεχωριστός, ήταν αδιάκοπα καινοτόμος, είχε ιδιαίτερο ύφος στην τρομπέτα και πρωτοστάτησε, όπως γνωρίζετε, σε πολλά είδη της jazz, ξεκινώντας από τον bebop που ακούσαμε, να πάει στην cool jazz και να φτάσει στις αρχές της δεκαετίας του 90 να ηχογραφεί και με hip hop ύφος. Είχε την ικανότητα να ηγείται διαφορετικών μουσικών σχημάτων, να εξελίσσεται συνεχώς και αυτός και ο ήχος του και να πρωτοπορεί στη μουσική και στην jazz γενικότερα. Από το Birth of the Cool, στην περίοδο της Cool Jazz, Αφροδίτη της Μήλου.

Miles Davis αρνήθηκε να αφήσει στάσιμη την μουσική jazz. Από την γέννησή του μέχρι και το τέλος του, το έργο του εξακολουθεί να μοιάζει απεριόριστο, όπως ίσως έχετε ακούσει κι εσείς. Το έλεγε και ο ίδιος. Πιστεύω ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Το έγραψε και στην αυτοβιογραφία του το 1989. Κανένα όριο στο που μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει, κανένα περιορισμό στην δημιουργικότητα. Ο Ντέβις αποδόμησε επανειλημμένα τον ήχο που ο ίδιος είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί. Όπως γράφει Guardian, ήταν ό,τι ο Bob Dylan στη folk μουσική, ο Miles Davis στην jazz. Από τα χρόνια της Γαλλίας με τον μεγάλο έρωτα και με την Juliet Greco και την μουσική, την απίστευτη πραγματικά μουσική από την ταινία του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

άλλη μία εκπληκτική περίοδος από την εποχή που ήταν και μαζί παντρεμένος με την χορεύτρια Frances Taylor. Εκεί αναγεννήθηκε και ο ίδιος, εκείνη τον βοήθησε να έρθει και πάλι στο προσκήνιο αφού είχε καταστραφεί από την ηρωίνη. Όχι ότι κράτησε για πολύ και αυτό, γιατί και η ίδια η Frances Taylor τον εγκατέλειψε εξαντλημένη από την βία και από τον εθισμό του. Δεκαετία του 70, πλάι στον Wayne Shorter και τον Herbie Hancock. Έρχεται το In a Silent Way και μετά το Bee Gees Brew. Ο Miles Davis ξεκινάει ένα ταξίδι στην Fusion Jazz, στην World Music, στην ψυχεδέλεια και όχι μόνο.

Εντελώς πειραματικός, ένας διαφορετικός Miles Davis από τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτή στα μέσα περίπου τις δεκαετίες του 70 εδώ από το In a Silent Way. Όπως έχουμε πει, κάνουμε ένα μικρό, πραγματικά μικρό αφιέρωμα σε δύο μέρη σήμερα με τις μουσικές του Miles Davis και με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και την Παρασκευή οι επιρροές που άφησε πίσω του σε μουσικούς του 20ου αιώνα και όχι μόνο και σε ένα μεγάλο μέρος της jazz και του hip hop. Ο Davis αποσύρθηκε εκεί προς τα τέλη του 1975. Οι δαίμονές του τον ξαπλώσαν στο πάτωμα με την ένεση στο χέρι. Δεν άγγιξε την τροπέτα περίπου για 5 χρόνια. Χρήση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη σε βρωμερά και βρώμικα δωμάτια, πολύ σκοτεινά και καταθλιπτικά, σαν μπουντρούμια όπως έγραφε ο ίδιος, με τις κατσαρίδες να κάνουν πάρτι.

Τώρα πάμε σε μια άλλη δεκαετία, πιο pop, πιο mainstream. Επιστρέφει ένας διαφορετικός Miles Davis. Και εδώ, Σκρίτη Πόλητη. Perfect Way.

Από το τούτο Dream Guard Child και ο David Gamson είναι αυτοί που το έγραψαν, μέλη βέβαια των Σκρίτη Πόλιτη, αυτής της ωραίας βρετανικής μπάντας, συνεργασία και επιρροές του Miles Davis από την pop μουσική. Αυτό βέβαια ήταν το Perfect Way και το 1985 κυκλοφορεί το You Are Under Arrest. Εκεί μία από τις δύο διασκευές ανήκει σε επιτυχία, τη Cyndi Lauper. Και είναι το κλασικό Time After Time.

Λίγο πριν το τέλος, ραντεβού θα έχουμε και πάλι την Παρασκευή με μια άλλη πλευρά αυτή των επιρροών του σπουδαίου αυτού μουσικού της jazz. Αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννησή του, εδώ διασκευάζει από το thriller το Human Nature, σύνθεση του Steve Porcaro, τον Toto, και μία από τις επιτυχίες του Miles Davis βέβαια, και του thriller του Miles Davis που είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Σας αφήνουμε με το άλμπουμ του 1992, η προσφορά του αν θέλετε στην hip hop σκηνή, με παραγωγό τον Easy Mo B και με τίτλο παράφραση του doo-wop των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 50 σε doo-bop. Είναι ο Miles Davis. Φτάσαμε προς το τέλος. Ο Νίκος Ξανθάκος στο κανάλι 1 στους 90,4, ένα μικρό αφιέρωμα στον τεράστιο αυτό μουσικό. 90,4 www.kanali1.gr στο διαδίκτυο. Διαλέγουμε και τις μουσικές για αμέσως μετά. Και λίγο μετά τις 9 ο Μπάμπης Καραλής. Εμείς τα λέμε πάλι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα προς το βράδυ. Να είστε καλά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντούν πηγές του Πενταγώνου στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ είχε δηλώσει ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν εναντί πυρηνικών παραχωρήσεων, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα στην Πατησίων, 2 συλλήψεις μετά από καταδίωξη. Απεβίωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Γεώργιος Δριτσάκος. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο οδηγός Νταλίκας για το θάνατο του 74χρονου οδηγού γιοταχή στην Ιωνία Οδό έξω από το Αγρίνιο, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η σύζυγος του θύματος. Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στη Δουκίσης Πλακεντίας. Περισσότερους πυράβλους Patriot ζητάμε επιστολή του στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ισραηλινά πλήγματα στον τύρο του Νοτίου Λιβάνου. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η Άννη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: εσύ. Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, απαντούν πηγές του Πενταγώνου στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ είχε δηλώσει ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Οι κυρώσεις στο Ιράν δεν θα αρθούν ακόμα και αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι ικανοποιημένες, σημείωσε. Ηλεκτρικό καλώδιο βρέθηκε μέσα στο κανάλι στις Σέρες, όπου πέθανε 10χρονο, συνελήφθησαν η μητέρα του και άλλη μία γυναίκα για ρευματοκλοπή. Ένας τραυματίας σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα στην Πατησίων, 3 συλλήψεις μετά από καταδίωξη. Στο νοσοκομείο, μία γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι, συμπλοκή μεταξύ Ρωμά στο Μεσολόγγι. 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για παράνομη παραμονή στη χώρα στον 25χρονο Πακιστανό που φέρεται να εμπλέκεται στην κακοποίηση της τρίχρονης στα Χανιά. Το Σάββατο η απολογία της μητέρας της. Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρει το Κρεμλίνο. Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με το Κονγκό λόγω της έξαρσης του ιού Έμπολα παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Στον επόμενο τόνο.
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
8: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Τετάρτης, 27 Μαΐου. Το κανάλι 1. Γεια σου Δημήτρη μου. Το κανάλι 1 στους 90,4. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Με τους φίλους του, όλους εσάς εκεί έξω. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Η βραδιά είναι μπροστά μας, ξεκινήσαμε, γλυκιά βραδιά, καλοκαιρινή βραδιά. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Θυμόμαστε, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, ξεχνιόμαστε με τις μουσικές μας. Παίρνουμε τις ανάσες μας και επιμένουμε ραδιόφωνο.

δεκάδες εκατοντάδες. Και ακουγόμαστε και γραφικοί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Close my eyes. Μου έχει στείλει ένα κείμενο ο Δημήτρης. Από μια συνέντευξη με έναν καθηγητή του Harvard. Ότι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν 4 πράγματα κάθε μέρα. Διατηρούν τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους τους, έχουν τους φίλους τους, νοηματοδοτούν εκ νέου την εργασία τους. Και το σημαντικότερο, το τέταρτο, στο να αφιερώνει κανείς χρόνο σε μια πίστη, σε μια πνευματική ρουτίνα, σε ένα προσωπικό χώρο που βοηθά να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Η αξία της σταθερότητας όταν προκύπτουν προβλήματα ή πιο χαοτικές φάσεις.

Γι' αυτό λοιπόν close my eyes, κλείστε τα μάτια, αν δεν οδηγείτε βέβαια, για όνομα. Τώρα αν οδηγείτε και θέλετε να κλείσετε λίγο μάτια, αλαρμάκια, δεξιά λίγο, δώστε 2-3 τόνους που έλεγαν και παλιότεροι στο volume και πάρτε μια ανάσα. Κάντε ένα restartάκι. Δεν είναι δύσκολο.

Κυκλοφόρησε αυτό το θέμα τέλη Νοέμβρη του 2025. Είμαστε μαζί 17 λεπτά μετά τις 9. Με το Μάιο να ετοιμάζεται να φύγει στο φινάλε της εβδομάδος. Ξεκινάμε τον Ιούνιο, τον έκτο μήνα του χρόνου, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και το μυαλό μας σε ταξίδια. Και το μυαλό μας αρχίζει σιγά σιγά να σχεδιάζει το καλοκαίρι.

Σαλβαντόρε Όπιο, Ναπολιτάνος. Είμαστε στο 2025. Στα πράγματα από την δεκαετία του 80-90, βινιλ rave κουλτούρα, και μετά εξελίχθηκε ο ήχος του.

Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7, ο Γιώργος Πατριάρχης. Ένα λάξ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Νίκος Ξανθάκος. Τρίτη, Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος. Ταλαιπωρείται από μια αμυγδαλίτιδα, υποθέτω ότι αύριο θα είναι κοντά μας. Και λίγο μετά τις 9 ξεκινάω το ταξίδι μας.

μένοντας στους 90,4. Ακούς ασταμάτητα τις μουσικές που αγαπάς. (6) 9 54 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Αυτά λοιπόν από την Νάπολη, αυτά από την Ιταλία. Δεν σταματάμε. Οι μουσικές είναι εδώ, στους 90,4. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

Και τώρα θα σας πω ένα νέο από τη Βρετανία. Θα σας πω για τον Walter. Τι είναι ο Walter? Είναι ένα ρομπότ οικοδόμος. Χτίζει σπίτια στη Βρετανία και από ό,τι φαίνεται δείχνει το δρόμο για την αλλαγή της οικοδομής στα επόμενα χρόνια. Ένα σύστημα που αναπτύχθηκε στην Τσεχία μπορεί και τοποθετεί ως 200 τετραγωνικά μέτρα τυχοποίησης την ημέρα. Στην πράξη η απόδοσή του αντιστοιχεί περίπου με τη δουλειά 5 κτιστών και ενός βοηθού ανά ώρα. Λειτουργεί ημιαυτόνομα όλο αυτό με ένα χειριστή που επιβλέπει τη διαδικασία.

Εμείς εδώ πάντως στον Πειραιά ταξιδεύουμε, επιλέγοντας μουσικές, εμείς, μιλώντας με φίλους, ταξιδεύοντας παρέα με φίλους. Παίζοντας κάτω από τα ραντάρ των αλγορίθμων και επιμένοντας ραδιόφωνο. Walter.

Φίλε Γιώργο, τώρα είδα το μήνυμά σου. Δεν το έχω μαζί μου αυτό το θέμα. Είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά δεν το έχω μαζί μου. Μπορώ όμως να στο μεταδώσω αύριο πρώτο. Γεια σου Γιώργη.

Τα έλεγα και χθες για το φίλο μου, τον αδελφό μου, τον Γιώργο Δανέζη. Δεν μπορώ να πω συνάδελφο, θα πω συνοδοιπόρο και ότι κάναμε τρελή συντροφιά, τρελή παρέα ραδιοφωνική. Και όλο αυτό που ζούσαμε ήταν κάτι που ζούσαμε και μοιραζόμασταν στον αέρα με όλους τους φίλους μας. Εποχές του ραδιοφώνου που δεν νομίζω να επιστρέψουν και πάλι. Προσπάθειες μπορεί να γίνονται με συγκεκριμένα concept, project κτλ. Αλλά ξέρεις Γιώργο, αυτό έγραφε, σε πρόλαβα. Αυτό που γινόταν ραδιοφωνικά τις βραδιές μας, θυμάσαι, και ιδίως Παρασκευές, πάντα κλασικά, είναι κάτι που γίνεται σήμερα πιο πολύ στο διαδίκτυο.

Άρε Γιώργη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, αδελφέ μου. Ξέρεις, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, και φίλες και φίλοι, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ είναι ένα, ότι όταν υπάρχουν περίοδοι της ζωής σου που έχεις περάσει σούπερ, που έχεις περάσει καταπληκτικά, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ζωντανά χαραγμένες μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου. Να θυμάσαι απίστευτες λεπτομέρειες, στιγμές. Τελικά νομίζω ότι στο πέρασμα του χρόνου η χαρά υπερτερεί των κακών στιγμών. Οι χαρούμενες στιγμές είναι αυτές που αναδύονται πιο εύκολα στο αναμνησιακό πλαίσιό μας. Πεδίο μας μάλλον. Σαν να έγιναν όχι χτες, το προηγούμενο λεπτό. Και νομίζω ότι όλοι μας, αδελφέ μου, τις χρησιμοποιούμε αυτές τις περιόδους, αυτές τις στιγμές χαράς, τις τραβάμε έτσι από μέσα μας για να παίρνουμε δύναμη όταν τα πράγματα αλλάζουν.

ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας αυτό, που δεν γίνεται να μην περνάει η ψυχή μας, η καρδιά μας, η μνήμη μας από εκεί συνέχεια. Συνέχεια είναι, ήταν μεγάλο διάστημα. Πολλές καλές στιγμές και απίστευτα πολύ γέλιο. Και όχι ανεμελιά. Τα ίδια πράγματα συνέβαιναν στις ζωές μας. Και ξέρετε, μέσα από την κουβέντα που κάναμε τον Γιώργο τώρα, που έχω ξεκινήσει εδώ, ο οποίος κάποια στιγμή είχε μπλοκαριστεί η σελίδα μου στο Facebook. Δεν είμαι και καλός στα social, έχω μια σελίδουλα στο Facebook. Instagram, ναι, δεν ασχολούμαι με τέτοια. Και είχε χαθεί η σελίδα μου και με είχε πάρει τηλέφωνο γιατί είχε ανησυχήσει. Έλα ρε μπιπ, μου λέει, τι έγινε, ζεις? Εκεί φτάσαμε. Θες να βλέπεις το φίλο σου τώρα μέσα από το... Έχεις χαθεί στον χρόνο και να το βλέπεις μέσα από το... από τα social, να συνεχίζει τη ζωή του και να ψιλοταλές καμιά φορά με μήνυμα. Άλλαξε και ο τρόπος επικοινωνίας και επαφής μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, μέσα την κουβέντα που έχω ξεκινήσει, νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό, να ανασύρουμε αυτές τις ευχάριστες αναμνήσεις. Και να παίρνουμε δύναμη. Και να συνεχίζουμε. Το έχω πει δεκάδες φορές, είναι από τα πράγματα που λέω πολλές φορές, ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο να κρατάς τις φιλίες σου εκεί που τους πρέπει, εκεί που τους αξίζει να βρίσκονται και να καταλαβαίνεις την αξία του συνοδοιπόρου, του συντρόφου, του διαφορετικού συντρόφου που είναι ένας φίλος από τους συντρόφους της ζωής σου. Αυτό όμως που έχει μείνει σε όλους μας είναι ότι είμαστε υποψιασμένοι, προσεκτικοί, με δεύτερες σκέψεις. Και αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, που μας κάνουν να χωρίζουν οι δρόμοι μας. Να αλλάζουν οι ζωές μας και να φεύγουν οι παρανομαστές μας.

11 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Πραγματική επαφή, πραγματικές σχέσεις, πραγματικές φιλίες. Δώστε τους χώρο χρόνο. Βάλτε τες εκεί που πραγματικά τους αξίζει. Και σας αξίζει. Απαραίτητο συστατικό για μια... Πώς θα το πω? Για ψυχική ευμάρεια.

Λοιπόν, θα αυτό το περιστατικό που μου διηγείται εδώ ο Γιώργος θα το πω. Εγώ έκανα εκπομπή το μεσημέρι και ο Γιώργος έκανε εκπομπή το βράδυ. Όμως περνάγα συχνά από την εκπομπή του και τις Παρασκευές. Είχαμε μια κοινή εκπομπή που κάναμε πλάκα, μιλάγαμε με τους ανθρώπους στο τηλέφωνο. Περνάγα όμως και άλλες βραδιές. Και ο Γιώργος όποτε ετοιμαζόταν να κάνει το νάκι του να βγει στον αέρα, στο μικρόφωνο, μου έλεγε «Μπιπ, πρόσεχε, μην τραγουδήσεις τώρα που θα βγω στον αέρα, εντάξει, ναι ρε, μπιπ, είναι δυνατόν». Με το που άνοιγε το μικρόφωνο, πάει πάλι 5 παρά 5. Ακριβώς απέναντι από εκεί που καθόταν ο Γιώργος υπήρχε ένα τραπέζι με τα μικρόφωνα και δεξιά το τραπέζι, στην κεντρική καρέκλα δεξιά, υπήρχε μια κεντρική μπρίζα που αν την τραβούσες έκλεινε όλο το κτίριο. Ήταν σαν emergency του Αντώνη Γιώργο. Οπότε θέλοντας να κάνουμε και μια ατμόσφαιρα να έχουμε έτσι πιο χαμηλό φωτισμό στο ραδιοθάλαμο, εγώ πήγα να βάλω την μπρίζα του φωτιστικού του μικρού και έβγαλα όλη αυτή την μπρίζα. Οπότε μόλις την ξαναβάζω, του λέω «Γιωργάκη, τώρα που στα ρήμαξα όλα φεύγω, αγόρι μου, τα λέμε». Άρα Γιώργο,

Λοιπόν, τώρα για να τσεκάρω τη μνήμη σου, Γιώργο, θα σε ρωτήσω. Θυμάσαι τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια, τα βινίλια που βάζαμε? Τα πενταμισά λεπτά, εξάλεπτα. Για να τα πούμε λίγο και μας παίρναν τηλέφωνο οι εκάστοτε ιδιοκτήτες και μας λέγανε τι έγινε. Κορκολής. Για θυμίσου. Γιατί. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις, παίρναγε, του λέγα, βάλε ένα μεγάλο τραγούδι, ρε, εσύ, να τα πούμε λίγο. Κόλλαγε δύο τραγούδια, 12 λεπτά. Ο Γιώργος. Δεν σε βλέπω να τα θυμάσαι όμως.

Γιάννης Τζανής, Γιάννης Γκριτσέπης, Γιώργος Χατζηγιάννης. Καλή φίλη.

μια πολύ γλυκιά εποχή, πολύχρωμη εποχή που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και όπως έλεγα και χθες, ναι, ο, καλά είσαι. Καλά είσαι. Και όπως έλεγα και χθες, Γιώργο, δεν θα καταλάβουμε ποτέ πότε περνάγαμε καλύτερα όταν κάναμε την ραδιοφωνική μας διαδρομή ή όταν ακούγαμε τις διαδρομές των φίλων μας. Υπήρχε αυτή η επικοινωνία, διότι ψιλοκαταλαβαίναμε και τι γινόταν και πώς ήταν τα πράγματα. Όμορφες εποχές. Διάλειμμα, είναι 10 παρά 4 πρώτα λεπτά. Εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Δημητρή. Με το που μου έστειλες αυτό το μήνυμα για τον, για την πορεία, για το δρόμο, αυτό που μου έστειλες τώρα, μου ήρθε στο μυαλό να σου στείλω ένα θέμα για σένα και τον καθρέφτη σου, το οποίο ήταν αυτό. Δώστε λίγο παραπάνω και ακούστε το. Για τους δυο σας. Και για αυτό που λέμε εδώ, για αυτά που λέμε εδώ με το φίλο. Για αυτά που θυμόμαστε.

αφού μόλις κάτσα να διαβάσω και το μήνυμα εδώ. Έλα εδώ τώρα, τι είναι αυτό, είναι το, το αγαπημένο καρ του Δημητρή. Respect. Λοιπόν, αφού σταματήσατε παραλία και μου στέλνετε αυτή τη φωτό, λέω και εγώ να σας στείλω και αυτό. Να περνάτε όμορφα, Δημήτρη. Δεν θα σταματήσω να λέω ποτέ για σένα, Βάσο, ότι έχει ενιγματικό βλέμμα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Ακούστε μια διασκευάρα τώρα σε ένα θέμα που τι να λέμε, σαν το παλιό καλό κρασί.

Λοιπόν, σας εκτιμώ πολύ και τους δυο, Βάσο, Δημήτρη. Μπράβο. Συνεχίστε να περνάτε μόνο όπως εσείς ξέρετε. Με πολύ αγάπη το θέμα. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά που μοιράζεστε δικές σας στιγμές μαζί μου.

λίγο, παιδιά. 14 λεπτά μετά τις 10. Είπαμε πορεία με φίλους που δεν αλλάζει. Έτσι, Δημήτρη. Άρα καταλήγουμε στο ότι συμφωνούμε ότι η πορεία δεν αλλάζει όταν χαράσετε. Μπορεί να έχω λάθος ενημέρωση, αλλά εγώ είμαι εκεί.

Βάσο, είναι μια ερώτηση που μου γίνεται συχνά πυκνά. Αυτή που μου θέτεις. Είχαμε κάνει μια σκέψη με τον πρόεδρο εδώ του ραδιοφώνου να κάνουμε ένα party en plo. Έμεινε σε... Μείναμε στις κουβέντες. Δηλαδή θα ήταν ότι πρέπει και για σένα, Δημήτρη. Δηλαδή να μπούμε από τον Πειραιά και να κάνουμε μια βόλτα μεγάλη, πεντάωρη, να παίζουμε τις μουσικές μας και να γυρίσουμε. Αλλά μείναμε στις κουβέντες. Όταν, για να κάνουμε κάτι πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι όπως είναι στο μυαλό μας, όπως το έχουμε ονειρευτεί και το θέλουμε και βλέπουμε όμως, πότε μιλες ποτέ. Δηλαδή δεν έχω απάντηση, δεν υπάρχει κάτι και είναι και καλοκαίρι μπροστά μας. Όμως αυτά σκαρώνονται και στο παπ. Ξέρεις, όσο κουβεντιάζεις μπορεί να μην γίνεται κάτι, αλλά αν σκαρωθεί θα ενημερωθείτε ραδιοφωνικά. Η Βάρκηζα Σούνιο είχαμε φτάσει, ρε Γιώργο. Σούνιο. Και ακόμα αυτό πήγαινε.

Α, τότε θα... τότε θα το δούμε λίγο πιο... Βρε, εμείς είχαμε το σκάφος ολόκληρο. Άστο τώρα, τι να λέμε. That's right το θέμα και πάμε να συνεχίσουμε. Δεκαεπτά λεπτά μετά τις 10. Να δυναμώσουμε λίγο. Αργύρη, ευχαριστώ πολύ. Ανούλα! Γεια σου, ρε Νικολή, στη Ρόδο.

Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μισού της διαδρομής μας. Εδώ που μιλάμε και παίζουμε μουσικές, μιλάμε με φίλους, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους.

Χαμηλή μουσική έτσι, όχι πολύ μεγάλη ένταση. Γέλιο και κουβέντα. Α, αυτό είναι. Α, αυτό είναι πάρτι. Θα φάμε εμείς οι τρεις, οι τέσσερις, γιατί η Βάσο λογικά θα οδηγεί και θα τα έχει μαγειρέψει και δεν θα καταναλώσει πολλά. Εμείς οι τρεις, κάτσα, Γιώργο, να απαντήσουμε. Πόσα κεφτεδάκια λοιπόν, αν είναι και σε ένα κεφτεδάκι, είναι και μικρό, πόσα κεφτεδάκια θα φάμε από εδώ μέχρι το Τολό. Εγώ νομίζω θα χρειαστούμε από 120 έως 180. Σκέτα, άμα είναι σκέτα. Άμα συνοδεύονται με κάτι άλλο, ναι, μπορεί να πάμε να πέσουμε στα 100. Αλλά 120 έως 180 είναι ένα minimum. Δύο τάπερ εύκολα. Ναι, δύο τάπερ εύκολα, για πλάκα. Νίκο, για πλάκα.

Όπα φίλε, εγώ έχω εκπαιδευτεί να οδηγώ και να τρώω. Ο Γιώργος μου λέει, Μπάμπη, θα πρέπει να... θα πρέπει να φτιάχνει, μου λέει, και όση ώρα πηγαίνουμε. Δεν είπε καν νούμερο δηλαδή ο Γιώργος. Θέλει να έχει τον αέρα του άνθρωπος. Σου λέει, να έχω. Καλύτερα να μου περισσέψουνε παρά να μου λείψουνε. Μέσα, πάμε να μετρήσουμε. Ψυχή του κάθε μαζέματος, της κάθε συναντήσεις. Όχι, όχι για τη γεύση. Για την ενορχίστρωση. Για το νοικοκύρεμα γενικότερα και ειδικότερα. Και εύχομαι να το καταλαβαίνεις, Βάσο, αυτό που λέω, τη λέξη που χρησιμοποιείς. Εντάξει. Οπότε είσαι, έχεις περάσει, πώς το λένε, τα σχολεία που λέγανε παλιά οι μάχημοι. Έχεις περάσει σχολείο, αν έχεις φτιάξει για τόσα άτομα, το συζητάω. Στήθηκε, μου λέει, το πάρτι ο Δημήτρης, έτοιμοι είμαστε. Και δηλαδή το στήσαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε το λόγο και να τρώμε και φτετάκια στο δρόμο. Αυτό είναι παρτάρα. Παρτάρα, τι τα θέλουμε τα σκάφη και τέτοια. Ακούστε τώρα από πού το ξεκινήσαμε. Από χαϊλίκι, σκάφος και τέτοια. Και τελικά μπήκαμε 5 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τρώμε και φτεδάκια. Πάμε το λό. Και άμα τα και φτεδάκια είναι ωραία, θέλουμε να πάμε και να έρθουμε.

βάζω αυτόματο πολυμορφικό για να χωρέσω κι εγώ. Εντάξει, οι καλοί παντού χωράνε, θα τη βρούμε την άκρη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάζουμε ένα, πώς το λένε αυτό, το VIP. Και μεγαλώνει έτσι η συντροφιά. Αυτό, να είμαστε και απέναντι-απέναντι, ρε παιδί μου, αντίκρι-αντίκρι. Να ξαναπάμε πάλι λίγο στην ποιότητα. Παντελή. Μπάμπη, δίνεις ιδέες, να δεις που αυτό θα γίνει αληθινό πάρτι. Εντάξει, ναι, μπορεί να γίνει και αυτό τώρα. Να το δούμε σε κανένα... Να δούμε και φτεδάκι πάρτι, ας πούμε. Θα ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει από εδώ. Αλλά όχι όπως το είπαμε εμείς. On the road. Με συγκεκριμένη ομάδα και συγκεκριμένο προορισμό. Αλλά αυτό θα είναι το δικό μας πάρτι. Travel και φτεδάκι πάρτι. On the road. Λοιπόν, ωραία ήταν. Ωραία ήταν και απόψε. Πολύ ωραία ήταν. Να γίνει, λες, Okay. Τώρα που θα βρω κοιμά εγώ, βραδιάτικα... Να γελάτε, παιδιά, να προσέχετε τους φίλους σας... Να είστε ανοιχτοί στους νέους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί και εκείνοι στο να ανταλλάσσετε σκέψεις, όνειρα, ανησυχίες, αληθινή, πραγματική επαφή. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Τα έχουμε κάνει

αυτά που λέγαμε στην αρχή της διαδρομής μας. Εντάξει, τώρα με έστειλες. Κάτσε, αυτό το μήνυμα που μου έστειλες τώρα δεν μπορώ να το στείλω και στο Δημήτρη με το αυτοκίνητο που είναι μέσα στο... Και είναι και μηνάκι το αυτοκίνητο που είναι μέσα στο αυτοκινούμενο.

Ένα τέτοιο λέει και φτιάχνουμε στον δρόμο όσα θες, ένα αυτοκινούμενο και φτιάχνουμε και φτεδάκια και πηγαίνουμε. Κοίταξε, αν μπούμε σε ένα τέτοιο... Γεια σου Γιώργο. Αν μπούμε σε τέτοιο, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε βορειά για να μην τελειώνει ο δρόμος. Δηλαδή θα πάμε. Θα αλλάζουμε οδηγούς και θα πηγαίνουμε.

Δημήτρη, ο Νίκος μου έστειλε ένα φωτομήνυμα που έχει ένα πολύ ακριβό πολυμόρφη, ένα πολύ ακριβό αυτοκινούμενο. Ξέρεις, αυτά τα πολύ looks. Και ακριβώς από κάτω στην μπαγαζιέρα του έχει ένα Mini Cooper. Μέσα δηλαδή. Και βγαίνει αυτό το Mini Cooper και κάνει εισβόλυτο και ξαναπά στο κάμπινγκ.

μέχρι Μπιλμπάο και βάλε. Πάμε, προχωράμε. Και από ό,τι δήλωσε, έκανε δήλωση η Βάσο, είναι και μάχημη και σου λέει εγώ θα πυροβολώ. Και δεν νομίζω δηλαδή να μείνει μόνο στο κεφτεδάκι. Εγώ πιστεύω θα μας κάνει και άλλες γεύσεις, πιστεύω. Δηλαδή μην πάμε τώρα να πούμε και καμία άλλη μαγική λέξη. Μην κάνουμε τώρα, πούμε, να πω και μία μαγική λέξη ακόμα, μία παλιολέξη να πω, ας πούμε, σίγμα, αλφα, γάμα, αλφα, νι, αλφα, κάπα, γιώτα. Να το πω άλλη μία φορά, σίγμα, αλφα, γάμα, αλφα, νι, αλφα, πω, τι είπε ο άνθρωπος. Θα λιποθυμίσω.

Κανένα λάθος. Καμία λάθος αγορά. Το κάθε τι έχει ένα συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης. Και γι' αυτό δεν είσαι μαζί του. Γιατί έχει, πώς το λένε, τα κουσούρια του. Καταλάβες τι γίνεται. Πώς έβαζε ο Φωτόπουλος λουκουμάκι και συνέχισε την πορεία του. Έτσι. Πρέπει να έχεις και αυτή τη σχέση. Λουκούμι. Σαγανάκι, είσαι δολοφόνος, μου λέει.

Εντάξει, δολοφόνος δεν είμαι εγώ, είναι η Βάσο. Θα σας πω τώρα τι είπε. Θα σας πω και θα της πω αυτό που λέγαμε μικρή. Λοιπόν, Βάσο, καλά σου. Θα γυρίσουμε 20 κιλά βαρύτερη, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, άκου τι είπε. Ο Νίκος μου στέλνει μια φωτογραφία.

Φωτογραφία με πατάτες. Πατάτες δεν είναι αυτές? Κάτσε να το ανοίξω να το δω. Όχι. Ναι. Καλά κατάλαβα. Αυτές είναι πατάτες με χοντρό αλάτι. Καλά δεν βλέπω? Πω τι έκανε. Λοιπόν. Και μου λέει Βάσο, σος γιαουρτιού για να βουτάμε το κεφτεδάκι. Και λουκουμάδες για επιδόρπιο. Όχι ρε φίλοι.

Θα το κάνουμε εμείς, Δημήτρη, αυτό. Και από ό,τι είδα έχεις και open top, οπότε γίνεται άνετα. Τι λες? Δηλαδή εσύ, από ό,τι πιστεύω, έχεις όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, το know-how της Βάσος, οπότε είσαι η καρδιά, είσαι η ψυχή.

Είπε λοιπόν, γιατί δεν άκουσα, μου λέει ο Γιώργο. Είπε η Βάσο. Περίμενε, κάτσε, γιατί μου έστειλε και μια σπεσιαλιτέ ακόμα. Ήταν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Είπε η Βάσο ότι θα έχει σος γιαουρτιού για να βουτάμε τα κεφτεδάκια μέσα. Και επιδόρπιο λουκουμά. Και λέει μετά ότι η... έχω πάθει σε μια σπεσιαλιτέ της. Είναι τα κανελόνια. Λέει πολύ να μαγειρεύω καμιά εβδομάδα. Εντάξει, αν το πάρουμε για βόρεια, δηλαδή αν πάμε βόρεια και δεν τελειώνει ο δρόμος, νιώθω δηλαδή ότι μπορεί να συμβαίνει μαγείρεμα. Non-stop. Γιατί εσύ χτυπάς κιόλας κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή, αυτά που λες, μας έχεις... δεν υπάρχει. Χριστέ μου. Ναι, το παρατήρησα. Το παρατήρησα αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, στην Καρδαμίλη μου λέει το τζατζίκι το κάνουν με δυόσμο. Πρώτα σε καίει το σκόρδο και στο τέλος ξεπλένει ο δυόσμος. Κεφτεδάκι, πατάτα, ροδέλα, αλάτι και ρίγανη. Τζατζίκι με δυόσμο και μουσικάρες. Όσα κιλά γυρίσουμε, φίλε. Οδηγάω κι εγώ και μαγειρεύω όσο θέλετε. Βάσο, αλλάζεις, δηλαδή ξέρεις. Παπ, χαλαρώνεις κι εσύ. Οδηγεί ο Νίκος, μαγειρεύει κι ο Νίκος. Για να ξεκουράεσαι λίγο. Να είσαι συντροφιά μας, να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε. Το έχουμε λύσει, είδες. Κοίταξε να δεις όταν κάνεις παρέα με άντρες, Βάσο, πόσο πιο πολύ απλουστεύονται τα πράγματα. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, κάτσε, όπα φίλε, να ξεκουράσουμε και το κορίτσι, να φύγει, να οδηγήσει λίγο, να έρθει, να ξεκουραστεί, να κουβεντιάσει. Είδες οι άντρες. Είναι σαν να είσαι με 5 άντρες στην ουρά του σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ψιθυριστά όλα λύνονται. Πα, περάστε κύριε, περάστε εσύ και τα λιγότερα. 3 γυναίκες και ένας άντρας τελείωσε. Το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες και 30 κιλά βαρύτερη. Εδώθη και ο Γιώργος έδωσε και τον τίτλο του ταξιδιού. Λοιπόν, παιδιά, 11 παρά 20 φεύγω. Φεύγω από τα λόγια. Μήλος δεν λες τίποτα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Δεν έχουμε καληνύχτες εδώ, έχουμε ένα ταξίδι και ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού για ένα ταξίδι που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9. Ήταν υπέροχη βραδιά. Την δροσιά της να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμογελάσαμε. Έτσι πρέπει, έτσι απαιτείται. Έτσι απαιτείται. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς εδώ. Σε όλο αυτό το όμορφο που μας έβαλες, Βασούλα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Βασούλα, ευχαριστώ. Νίκο, ευχαριστώ. Γιώργη μου, ευχαριστώ πολύ. Και επειδή ο Δημήτρης μου ζήτησε ένα θέμα για σένα, Βάσο, όλο δικό σου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα

0: Καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 10,4.
1: Prison of the gift. I was friendly with the guard.

we please.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.